0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι και πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι ήταν για όλους οι οποίοι έχουν κοινή λογική, δηλαδή ότι ο Δήμος έχει όπως υποχρεούται ο κάθε θεσμικός φορέας αρμοδιότητα. Και ο Δήμος της Ρόδου δεν είναι ούτε ελληνική αστυνομία, ούτε το λιμενικό σώμα, ούτε πυροσβεστική, ούτε το Υπουργείο Υγείας δηλαδή. Οπότε πρέπει να περιορίζεται σε αυτά που είναι οι τομείς αρμοδιότητάς του, κάτω το θεσμικό πλαίσιο του συντάγματος και της ίδιας δημοκρατίας. Το λέω πάρα πολύ απλά, γιατί δεν χρειαζόταν κανείς να γνωρίζει ιδιαίτερα πράγματα για να αντιληφθεί ότι αυτή η ιστορία με τα drones, με το FBI, με αυτούς τους τύπους που ήθελαν να βάλουν το SpaceX στην παλιά πόλη για να ελέγξει αν ο Μπάμπης στην πλατεία υπερβάλλει ή να κατεβάζουν τα drones για να σηκώνει τραπέζια ή να σβήνει φωτιές ή να λύνει και να κατεβάζει, αν θέλετε, φορεία για τα ασθενοφόρα, δεν έχουν καμία λογική. Λοιπόν, ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, δικηγόρος, έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με αυτά τα ζητήματα, ήταν από αυτούς που έκαναν θόρυβο, με την καλή έννοια του λέω, θόρυβο της λεγόμενης κοινής λογικής. Καλημέρα, κύριε Μαλιαράκη.
1: Καλή σας μέρα. Ακριβώς έτσι, κοινή λογική. Γιατί έχει χαθεί αυτό το πράγμα στα νομικά τουλάχιστον, ή ακόμα και στα φοιτητικά χρόνια, όταν είχες ένα θέμα, μια αγωγή και έπρεπε να την δεις. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να δεις, υπάρχει αρμοδιότητα, το δικαστήριο στο οποίο φέρεται έχει την αρμοδιότητα, αν όχι δεν το συζητάμε, τελειώνει εκεί η υπόθεση. Αυτό ακριβώς είναι και στη δημόσια διοίκηση. Έχει η διοίκηση αρμοδιότητα να κάνει αυτό το πράγμα? Και αν δεν ξέρεις, μαθαίνεις. Και όταν σου λένε ότι δεν υπάρχει και ο νόμος είναι ξεκάθαρος σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή δεν τίθεται αμφιβολία ή αμφισβήτηση, σκοτεινά σημεία για το αν ο Δήμος έχει αρμοδιότητα να κάνει γενική επιτήρηση με κάμερες σε δημόσιο ανοιχτό και μάλιστα αστικό χώρο, δεν έχει.
0: Βεβαίως δεν έχει, έτσι.
1: Λέει ότι μόνο και μάλιστα ακόμα και η αστυνομία ή το λιμενικό πυροσβεστικό σώμα έχει αρμοδιότητα και πάλι υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις.
0: Μα το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι η αστυνομία έχει αρμοδιότητα και βεβαίως υπάρχουν και έχουν τοποθετηθεί κάμερες στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Και αυτές ακόμα δεν λειτουργούν γιατί τους λείπουν οι απαραίτητες άδειες. Η ίδια δηλαδή η ελληνική αστυνομία αποδέχεται έτσι μια αρχή η οποία θα πρέπει να πει το ναι ή να δώσει το πράσινο φως για να είναι σε λειτουργία. Και έρχεται λοιπόν ο Δήμος της Ρόδου και την έχουν δει Elon Musk και θα ελέγξουν λέει τα τραπέζια και την παραβατικότητα.
1: Καλά, ναι.
0: Έτσι, εντάξει, δηλαδή
1: ναι,
0: τώρα αυτά ήταν αστεία λοιπόν, πράγματα, έτσι, με συγχωρείτε, αστεία πράγματα.
1: Ακριβώς αυτό. Να σας πω, πέρα από το θέμα της νομιμότητας των drones, υπάρχει και το καθαρά πρακτικό ζήτημα.
0: Σωστά,
1: και πάλι μία από τις αρχές, τις βασικές αρχές της νομιμότητας.

0: φωτεινά μυαλά παρέσυραν, έφεραν μια παλιά πόλη φέτος να είναι ρημαδιό, μπάτε σκύλια λέστε το λένε έτσι και οι πολίτες, χωρίς να υπάρχει κανένας έλεγχος στις πύλες, μαζί με όλα τα οποία είχαν να κάνουν με τα αυτονόητα που λέμε ότι ένα συνεργείο μπορεί να έλεξει ενόχους χώρους, να αφαιρεθούν άδειες, να πέσουν πρόστιμα και ό,τι προβλέπει ο νόμος τελικά, γιατί το μεγάλο πρόβλημα το έχουμε ξανασυζητήσει κύριε Μαλιαράκη και το θυμάστε και καλά.
1: Πολιτική βούληση. Πλέον έχουμε φτάσει στο να μιλάμε για την πολιτική βούληση για την εφαρμογή του νόμου, γιατί και αυτό δεν είναι αυτονόητο ότι εφαρμόζεται ο νόμος, ότι θα πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί.
0: Ναι, βεβαίως. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, θυμάστε ότι αυτό έχει να κάνει με μια αλλαγή η οποία πρέπει να επέλθει στο κοινοβούλιο της χώρας, διότι έχουν το δικαίωμα οι όποιοι παραβάτες να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, στο τέλος παίρνουν το OK, έτσι, άφεση αμαρτιών. Δημιουργούν τα ίδια προβλήματα όπως υπάρχουν κάθε σεζόν, ενώ σε αντίθεση, εάν αλλάξει ο νόμος, θα γίνει ό,τι γίνεται στις περιπτώσεις ΑΔΕ. Θα μπαίνει μία κορδέλα και θα τελειώνουμε με τους 15-20 κάφρους, το λέω, με συγχωρείτε, να το πω δηλαδή, οι οποίοι κάνουν τη ζημιά σε ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κοινωνομίας.
1: Σωστά. Και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι έμεινε η παλιά πόλη χωρίς την αναγκαία φύλαξη, εδώ ήταν και καθαρά λάθος ο τρόπος χειρισμού. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει να γίνουν δύο διαφορετικές συμβάσεις, η μία για τη φύλαξη της κάμερας στις εισόδους και τους ανθρώπους που θα είναι στις εισόδους και θα φυλάνε ή θα επιτηρούν τέλος πάντων στην παλιά πόλη, και το άλλο με τα drones. Μπήκε το θέμα ως ενιαία σύμβαση. Σκάλωσε στο πρώτο θέμα που ήταν τα drones με τα διάφορα θέματα, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της αρμοδιότητας.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ξεκινάμε, βέβαια. Από πού να το πιάσεις. Δηλαδή,
0: πάρα πολλά στοιχεία έτσι, τα οποία ήταν ελαττωματικά.
1: Γι' αυτό κόλλησε και στον επίτροπο του ελεκτρικού συνεδρίου και πάλι πίσω για να ξαναρχίσει η όλη διαδικασία από την αρχή κτλ. Θα μπορούσε να γίνει λοιπόν ξεχωριστά. Οπότε τουλάχιστον το πρώτο.
0: Όπως γινόταν, κύριε Μαλιαράκη, όπως γινόταν. Αυτό τώρα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για δαντρών είναι μια νέα φιλοσοφία. Παλαιότερα το κάθε κομμάτι γινόταν διαφορετικά προκειμένου να τρέξει και να μην έχει προβλήματα. Και παρόλα αυτά, φτάναμε στις 15 του Μάη για να υπάρχει το σύστημα στην παλιά πόλη. Εδώ φτάσαμε και περάσαμε το καλοκαίρι και ακόμη βλέπετε που είμαστε.
1: Τολμώ να πω και το λέω τολμώ, γιατί προκύπτει από τα γεγονότα πλέον και από αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, ότι όλη η διαδικασία ήταν πολύ πρόχειρη και πολύ επιπόλαιη, γιατί ήταν θέματα τα οποία, να το πω, δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Αυτή
1: που γνωρίζουμε, και θα λέω ότι ήταν και πράγματα της κοινής λογικής, οπότε θεωρώ ότι και εκείνη προφανώς τα γνώριζαν. Δεν είναι δυνατόν να μην γνώριζαν αυτά ή και να μην τα γνώριζαν από τη στιγμή που υπήρξαν ή από την πρώτη στιγμή ενστάσεις. Θα έπρεπε να έχουν ανασκευάσει και να έχουν βρει μια διαδικασία σύνομη.
0: Τι να γίνει στα κεφάλια κάποιοι εξ αυτών, δηλαδή, γιατί εγώ δεν μπορώ να το ζυγίσω διαφορετικά. Πρέπει να σε αγγίξει το κεφάλι, δηλαδή πρέπει να είσαι αιμονικός. Πρέπει να θεωρείς ότι κατέχεις την απόλυτη γνώση για να σου λέει ότι πας στον τοίχο και να λες όχι, δεν είναι τοίχος, είναι διαμπερές και θα περάσω.
1: Βλέπεις τον παγόβουνο, να έρχεται κατά πάνω σου και να λες όχι, θα το αποφύγω. Δεν θα το αποφύγεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις, γιατί το παγόβουνο είναι τεράστιο.
0: Πάντως και τώρα υπάρχουν ζητήματα, έτσι. Δηλαδή, εγώ διάβασα κάποια στοιχεία από την απόφαση. Δηλαδή, τι συνεχίζουμε χωρίς να πάμε σε μια νέα διαδικασία.
1: Εδώ
0: υπάρχει και ένα οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι σοβαρό.
1: Ότι ξανά θα υπάρξουν προβλήματα και είμαστε εδώ πάλι να τα ξανασυζητήσουμε. Γιατί γίνεται μια τροποποίηση της μελέτης, της προκήρυξης του διαγωνισμού, η οποία χαρακτηρίζεται ως και σου λέει εντάξει, βγάζουμε τα drones από την περιγραφή που αφορά τη γενική επιτήρηση του δημόσιου χώρου της παλιάς πόλης για θέματα εγκληματικότητας δημόσιας τάξης.
0: Σικάγο έχει γίνει παλιά πόλη, κάθε μέρα έχουμε γκάγκ εκεί μέσα και, και πάμε να λύσουμε τα θέματα εγκληματικότητας.
1: Ναι. Και θα τα κρατήσουμε μόνο για την προστασία, των έλεγχο των τυχών και των μνημείων, για πυρασφάλεια και για πρώτες βοήθειες. Και ενώ το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή τα drones και όλα αυτά

0: Δηλαδή, υπηρεσία, να το πω έτσι πολύ απλά, είχες ένα διαγωνισμό που σου έλεγε ότι θα υπάρχουν 10 υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος και θα του δώσεις 10 ευρώ. Τώρα λες ότι οι υπηρεσίες αυτές θα είναι λιγότερες, θα είναι 7, αλλά τα χρήματα που θα πάρει ο ανάδοχος θα είναι τα ίδια.
1: Τι είναι δωρεά, δηλαδή προς τον ανάδοχο, γιατί αλλιώς το. Μάλλον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Υπηρεσίες, λιγότερα χρήματα.
1: Άρα,
0: δεν μπορείς να έχεις.
1: Άρα γιατί να πάρει τα ίδια χρήματα ο ανάδοχος, δηλαδή. Άρα εδώ έχουμε μια αλλαγή του αντικειμένου ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο.
0: Μια
1: ή χαρίζουμε κάποια χρήματα στον ανάδοχο.
0: Ναι, γιατί δεν θα κάνει κάποιες υπηρεσίες τις οποίες είχε δεσμευτεί ότι θα κάνει και είχε και μια προκήρυξη και κατατέθηκαν προσφορές και, και μάλιστα συμμετείχε ένας.
1: Ναι, καλά, ναι, ναι. Ήταν,
0: μόνο. Οπότε εδώ ενδεχομένως να μην έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους φορείς οι οποίοι ήθελαν να συμμετάσχουν αν γνώριζαν ότι δεν θα είχε αυτές τις. Γιατί κάποιος μπορεί να ήθελε να συμμετάσχει και να είπε πώς να συμμετάσχω εγώ σε μια διαδικασία από τη στιγμή που είναι παράνομη. Μου λέει ότι θα κάνω επιτήρηση της δημόσιας.
1: Ναι, άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο τώρα. Δηλαδή θα πρέπει ουσιαστικά.
0: Εδώ υπάρχει μια τροποποίηση η οποία κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι είναι ουσιώδης.
1: Όχι, είναι ουσιώδης.
0: Αυτές που έχουν γίνει.
1: Είναι ουσιώδης. Πώς δεν είναι ουσιώδης.
0: Η πιο συνεπής λύση θα ήταν μια ματέωση του διαγωνισμού από τη στιγμή που και ο ανάδοχος, ο προσωρινός τέλος πάντων.
1: Από τη στιγμή που χάσαμε και τη σεζόν, τελείωσε τη χρονιά δηλαδή. Έτσι.
0: Εδώ πρέπει να γίνει μια καινούργια. Ένας καινούργιος διαγωνισμός με εντελώς καινούργιους όρους και μια διαδικασία προφανώς σύνομη με αυτά που προβλέπει, έτσι, προβλέπει η νομοθεσία. Η προσπάθεια μετατόπισης του προβλήματος από τα drones, τις κάμερες, η μετατροπή των αντικειμένων και των όρων της προκήρυξης από ουσιώδης σε επουσιώδης, νομίζω ότι ούτε και αυτά θα περάσουν στον Επίτροπο. Και πάλι θα επιστρέψουν πίσω. Οπότε
1: λοιπόν,
0: θα χάσουμε και άλλο χρόνο.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Σχολίαζα νωρίτερα μία είδηση η οποία υπάρχει σήμερα στην Δημοκρατική. Ότι, και το θεωρώ ότι είναι σωστό δηλαδή. Έτσι, ότι επιτέλους κάποιος παίρνει μία πρωτοβουλία. Εντολή Κολλιάδη για την αποκατάσταση του τραμπολίνου. Ενώ η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης, η οποία έχει βαλτώσει με τα διάφορα τα οποία κάνει, είχε στείλει έγγραφα και έλεγε ότι δεν είναι καμία δουλειά. Ευτυχώς ανακατεύεται και πριν πρωτοβουλία ο Δήμαρχος, γιατί θα είναι ντροπή για να συζητάμε για το τραμπολίνο σε ποιον ανήκει, ενώ το αφεντικό, το μεγάλο και το τοπόσημο του τόπου ανήκει ουσιαστικά στο Δήμο της Ρόδου, στους πολίτες αυτού του τόπου.
0: Προφανώς, το τραμπολίνο της Ρόδου από τη στιγμή, καταρχάς, κανένας δεν το θέλει. Είναι το μοναδικό περιουσιακό, το μοναδικό αντικείμενο, πράγμα, να πω μνημείο,
1: ναι.
0: Για το οποίο όλοι αποποιούνται την κυριότητά του.
1: Καλά, τώρα που έπεσε η ιστορία, έτσι, όχι παλαιότερα, γιατί ποτέ δεν έκατσε σε μία βάρδια για να το αποποιηθεί κανείς. Όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα πριν από 20 χρόνια, έγινε παρέμβαση. Με χρήματα του Υπουργείου Αιγαίου προς την τότε νομαρχία Δωδεκανήσου, με μηχανικούς τότε των Κουσουνά κτλ. Δηλαδή, όταν έσκασε η δύσκολη στιγμή, έγινε αποκατάσταση. Έτσι, έγινε η παρέμβαση, να πω.
0: Και καλώς έγινε. Το ίδιο προφανώς πρέπει να γίνει. Το τραμπολίνο, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να και ανήκει στο Δήμο Ρόδου, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μνημιακού συγκροτήματος των λουτρών
1: Ρόντα και τα λοιπά.
0: Οπότε, παρόλο που είναι στη θάλασσα, πάντα ήταν συνδεδεμένο ιστορικά, αρχιτεκτονικά, λειτουργικά, οργανικά με το μνημείο στη στεριά, οπότε θεωρείται ότι είναι μέρος και από τη στιγμή που το συγκρότημα στο σύνολό του μεταβιβάστηκε από το δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, θεωρώ ότι αυτομάτως και το τραμπολίνο, το οποίο είναι παράρτημα του μνημιακού συγκροτήματος, μεταβιβάστηκε και αυτό στο Δήμο Ρόδου.
1: Δηλαδή,
0: ενδεχομένως να μην χρειαζόταν ειδική μνήμα για το τραμπολίνο,
1: ότι
0: το τραμπολίνο μεταβιβάζεται στην ιδιότητα του
1: Δήμου
0: Ρόδου. Θεωρείται όμως αυτονόητο.
1: Ήταν μέρος των ιατρικών εγκαταστάσεων, γι' αυτό έγινε δηλαδή. Έτσι. Οπότε, όχι, λέω καμιά φορά ότι φτάσαμε στο σημείο τα αυτονόητα να πρέπει να τα αναφέρουμε, γιατί κάτι είναι και αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι είναι και αυτό. Δηλαδή, μπροστά σε κάποιους που βρίσκουν εμπόδια ή ανακαλύπτουν ή ψάχνονται λίγο σε μια περίεργη κατεύθυνση. Όταν υπάρχει μια παρέμβαση που αφορά την κοινή λογική, πρέπει να την επενέσουμε, να την εξάρουμε.
0: Προφανώς και εδώ έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και το έγγραφο που είπατε της μεσαιωνικής πόλης, ότι δεν είναι η αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου το, ναι, το τραμπολίνο, ήταν λάθος. Πολύ σωστή η απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση του τραμπολίνου με προφανώς ερεθίματα του Δήμου, γιατί στο Δήμο ανήκει
1: στο Δήμο ανήκει.
0: Και πρέπει να την διεκδικήσει την κυριότητα. Λέει, σε κάθε περίπτωση, αν και αν θεωρεί ότι δεν την είχε, που την έχει, θα έπρεπε να το κάνει αυτό ούτως ή άλλως.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαλλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε τα ίδια πράγματα ακόμη μια φορά. Η αυτονόητη παρέμβαση και εντολή του Δημάρχου της Ρόδου προς την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, 350.000 για την αποκατάσταση του τραμπολίνου. Το λαθασμένο έγγραφο από τη Μεσαιωνική Πόλη, πολλές λαθασμένες δουλειές. Έχουμε βάλει 4 άτομα εκεί πέρα. Δηλαδή, εκτός από τον Καλοπίτα που ξεκίνησε, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα και μπήκε σε μια λογική, γιατί είναι και λίγο ρεαλιστής και της δουλειάς. Μετά ανέλαβε μετά ο Παυλούς. Τι να καταλάβει ο άνθρωπος. Πάλι καλά που βρήκε την παλιά πόλη να πάει, δηλαδή το παιδάκι δεν την ήξερε. Λοιπόν, μετά έρχεται ο Κώστας Γαλκιάς, ο οποίος έχει δυνατότητες, θα του λέγαμε. Τι να προλάβεις να κάνεις, Γαλκιά. Εδώ πέρασαν 7 μήνες, δεν έχει πάει στην παλιά πόλη ο Γαλκιάς. Αφού όλα πέσαν στο κεφάλι του. Στις πλάτες του, να το πω δηλαδή με τέτοιο τρόπο. Λέει και αυτά τα δικηγορίστικα στη συνεδριά, τρελαίνεσαι, τι λέει τώρα. Είπε κάτι απίστευτα πράγματα για το ΑΚΑΒΗ και λες πόσο, δηλαδή εννοώ, είναι να τον λυπάσαι με αυτά τα οποία έλεγε κατά καιρούς. Και μετά μπλέξαμε στον Σωτήρη τον Βαγιανό, που αντί να κάνει το αυτονόητο, να τρέξει αυτά τα οποία έπρεπε να τρέξει, έχουμε διάφορες καινοτομίες δηλαδή που έρχονται από το διάστημα. Λοιπόν, και έχουμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μία ανάσα.

Επιστεύω να σχολιάσω αυτό το οποίο είδα προχθές, ένα βιντεάκι που έχουμε στο Κορακόνερο να κατεβαίνει ένα ελαφάκι. Αυτό είναι αυτονόητο, γιατί τα ελάφια πλέον πάνε για λίγο να τσεκάρουν την υγεία τους στο νοσοκομείο. Κατεβαίνω και στο Κορακόνερο. Βλέπω μια φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στα, μέσα, στα social media δηλαδή, και δεν ξέρω αν είναι αυθεντική, αλλά δείχνει μια φωτογραφία, δεν ξέρω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διαβάζω πάρα πολλά σχόλια, όπου στην περιοχή του Φαλιρακίου έχει ελάφια να κολυμπάνε μέσα στη θάλασσα. Και λένε κάτι απίστευτα βεβαίως, και έχουν πάρα πολύ δίκιο, ότι τελικά με βάρκα δεν θα μπορούμε να κολυμπάμε. Πρέπει να με βάρκα, δηλαδή, όταν είχε ελάφια μέσα στη θάλασσα, να κάνουν μπανάκι. Και πάω στο ζήτημα. Πόσες φορές θα το πω, ρε παιδιά, πόσα χρόνια θα περάσουν με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με τα ελάφια? Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι απειλούνται οι ανθρώπινες ζωές, δεν προστατεύεται και το ζώο δηλαδή. Το οποίο είναι αγάριο, μοναδικό, είναι το σύμβολο της Ρόδου κτλ. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή? Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν ή να μας δουλεύουν οι εκάστοτε υπουργοί, και καμιά φορά λέμε ότι τα μεγάλα ζητήματα, μα και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να λύσουν. Και τα μικρά ζητήματα δεν μπορούν να τα λύσουν. Δηλαδή έχουμε πλέον να είναι παντού τα ελάφια. Πάρτε δύο αποφάσεις. Μην πω την βαριά την κουβέντα δηλαδή. Πάρτε δύο αποφάσεις όπως κάνουν σε όλες τις άλλες χώρες. Πάρτε αποφάσεις. Κλείστε ένα πολύ μεγάλο μέρος του δάσους. Κάντε κάτι τέλος πάντων. Κάντε πάρκα. Τι πρέπει να γίνει? Δεν υπάρχει, δεν αποδεχτώ αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα στείλω τη φωτογραφία, γιατί πραγματικά, εάν είναι αυθεντική φωτογραφία, τότε έχουμε ξεφύγει. Τους βλέπω τον Βούα να ανεβαίνει στο τραμπολίνο πάνω. Βλέπω σε λίγο να κατεβαίνουν στο μαντράκι, να χωρίζονται τα κοπάδια, το ένα τη μία πλευρά, το άλλο από την άλλη δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Λοιπόν, θα στείλω τη φωτογραφία. Θα τη στείλω τη φωτογραφία πραγματικά δηλαδή, για να την αξιοποιήσει εδώ ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί μου φαίνεται όχι υπερβολικό, κάτι παραπάνω από υπερβολικό, αλλά ρε παιδιά, μπορεί. Τα ελάφια άλλωστε ξέρουν και από φοβερό μπάνιο. Είναι δηλαδή καλύτερο μπάνιο από ό,τι κάνει ο Βασίλη. Μπήκε στη θάλασσα φέτος ή φοβάσαι ότι έχει καβουράκια? Λοιπόν, θα δείξει τη φωτογραφία τώρα ο Παναγιώτης. Επαναλαμβάνω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Τη βρήκα στα social media δηλαδή. Στο Facebook την είδα πριν από λίγα λεπτά. Διαβάζω από κάτω δεκάδες σχόλια. Έτσι. Έχει ανέβει. Στο Φαλιράκι εντοπίστηκα μέσω κάμερας. Τώρα τι να πω, αν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία και κατεβαίνουν τα ελαφάκια, πρέπει να πηγαίνουν από την περιοχή Φαλιρακίου, δηλαδή πρέπει να είναι κάπου εκεί στο μέσο του Φαλιρακίου, πρέπει να πηγαίνουν για γυμνισμό στα καθαρά δηλαδή, από ό,τι βλέπω. Θα δείξει τη φωτογραφία ο Παναγιώτης, αυτή είναι. Αυτή είναι η φωτογραφία. Μιλάνε για Φαλιράκι. Εάν πράγματι έχουμε, βεβαίως και τα νερά, βλέπετε πως είναι τα νερά. Αν πράγματι δηλαδή τα ελάφια κολυμπάνε ή είναι ρηχά τα νερά, γιατί το καλοκαιράκι έχουμε αυτό το φαινόμενο. Πας δηλαδή 100 μέτρα μέσα στη θάλασσα και με τα ρεύματα τα οποία επικρατούν, είτε δηλαδή ξεκινάς, φτάνεις μέχρι το λαιμό και μετά αρχίζεις και ανεβαίνεις. Λοιπόν, αν η φωτογραφία είναι πραγματική, γιατί πλέον με τα AI δηλαδή έχουμε βρει τον πελά μας, εδώ άλλοι μεταβάλλονται από γιατρούς σε δημοσιογράφους και από δημοσιογράφους σε γιατρούς, που φανταστείτε και στην θάλασσα. Πάντως, εάν είναι αυθεντική αυτή η φωτογραφία, το βίντεο είναι, και το βίντεο δεν είναι και τίποτα, διότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει δάσος σε αυτή την περιοχή, μεταξύ Ασγούρου, νοσοκομείου, έτσι. Αν είναι αυθεντική φωτογραφία, έχουμε θέμα. Όταν πηγαίνεις για μπάνιο θα με ρωτάς σε ποια περιοχή θα πας που θα πάνε τα ελάφια. Πνιγούμε. Λοιπόν, εκτός και τα φέραμε είναι... θα δούμε τώρα. Θα σε στείλω εκεί που θα είναι οι Ινδοί. Θα χορέψουν κιόλας. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε για να πάμε στα θέματα υγείας, διότι βλέπω ότι έχουμε εγκαίνια στην καρδιολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού, του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης δεν ήταν το καλοκαίρι στην Καλύμνο, νόμιζα ότι ήταν στην Καλύμνο. Λοιπόν, πάμε και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα σχετικά δηλαδή με το θέμα των καυσίμων. Πώς αντιμετωπίζουμε δηλαδή οι πολίτες στην ενεργειακή κρίση, διότι όλη αυτή η υπόθεση θα στοιχήσει δηλαδή, θα φέρει και νέο κύμα ακρίβειας. Οπότε οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα έχουμε στα 20 λεπτά αντί για 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή 15 θα μπουν από την κυβέρνηση, 5 από τις εταιρείες, για να πάμε σε αυτή την μείωση. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν σε δύο φάσεις. Η δεύτερη για να κάνει με το περίφημο ζήτημα για την θέρμανση. Δηλαδή κίνηση η πρώτη ανακοίνωση, σήμερα θέρμανση η δεύτερη ανακοίνωση. Τώρα διαβάζω μία είδηση της τελευταίας στιγμής, δεν ξέρω αν επιβεβαιωθεί. Συναγερμός για πτήση της Fly Dubai προς το Tel Aviv εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Αυτή είναι η τελευταία είδηση η οποία υπάρχει στα πρακτορία δηλαδή ειδήσεων. Θα δούμε τελικά πώς έχουν τα πράγματα, τι γίνεται. Πάντως υπάρχει έτσι alert και επαναλαμβάνω, ήδη έχουν σηκωθεί οι Ισραηλινά μαχητικά και πηγαίνουν προς το αεροπλάνο. Κατευθύνονται προς το αεροπλάνο. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα θα ξεκινήσουμε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή να δούμε τι γίνεται στην Κάλυμνο, όπου αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι είχαμε επίσκεψη εκεί στο νοσοκομείο της Κάλυμνου του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Επιστρέφει από ό,τι φαίνεται ο Υπουργός, επιστρέφει στις 6 Οκτωβρίου, όπου θα έχουμε τα εγγένεια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Καλύμνου, δηλαδή του Βουβάλιου, και πάμε να συναντήσουμε έτσι τηλεφωνικά τον διοικητή του Ιδρύματος, τον κύριο Παντελή Κόγκα. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας, και νομίζω πάντα τιμή μας να μαθαίνουμε και τα νέα, τι γίνεται και στην Κάλυμνο, πώς πάει το Βάλιο, πώς πάνε οι προσπάθειες έτσι στελέχωσής του. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρώτη εικόνα δηλαδή, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα. Νομίζω ότι περίπου ένα χρόνο πρέπει να έχετε στο Βάλιο.
1: Έτσι ακριβώς, συμπληρώνω πλέον ένα χρόνο εδώ στη διοίκηση, με τίμησε ο Υπουργός Υγείας με την εμπιστοσύνη του και τον ευχαριστώ θερμά. Στόχος από τότε που ανέλαβα ήταν να εργαστούμε σκληρά με ένα ξεκάθαρο πλάνο, βάζοντας στο επίκεντρο τον Καλύμνιο πολίτη. Και μέσα αυτό το χρόνο, με τη συνεργασία του προσωπικού βέβαια του νοσοκομείου, που δουλεύει σκληρά, καταφέραμε να φέρουμε χειροπιαστά αποτελέσματα σε πολλούς βασικούς άξονες.
0: Να σας ρωτήσω κάτι βασικό. Εσείς δεν διοριστήκατε, νομίζω ότι πήρατε μέρος σε μια διαδικασία η οποία έτρεξε από το Υπουργείο Υγείας, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι ο λεγόμενος νόμος Κεραμέως.
0: Ναι.
1: Ο οποίος καλύπτει γενικά την τοποθέτηση διοικητών στο δημόσιο, καλύπτει και τους διοικητές νοσοκομείων και βάσει αυτού του νόμου τοποθετήθηκα στο Βουβάλιο.
0: Άρα δηλαδή δεν, το λέω πάρα πολύ απλά γιατί ξέρετε να μην δημιουργείται και εντυπώσεις, πήρατε μένω σε μια διαδικασία η οποία έτρεξε. Αξιολογηθήκατε με βάση την ικανότητα, τα μόρια και τα λοιπά, έτσι. Δεν αποφάσισε ότι ο υπουργός έχει φίλο τον Παντελή και το διόρισε στο νοσοκομείο.
1: Όχι, βάσει του νόμου πρέπει να έχει συγκεκριμένα προσόντα και από εκεί πέρα επιλέγεις.
0: Όχι, λέω γιατί έχουμε βιώσει και τέτοιες αμαρτίες διαχρονικά στο παρελθόν σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, οπότε, ποια είναι έτσι, η κατάσταση του νοσοκομείου, δηλαδή ενώ πού θεωρείτε ότι έχετε ακόμα κενά, τι επιδιώκετε να πράξετε, πριν πάμε στα της καρδιολογικής κλινικής.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ζητούμενο είναι ότι πράγματι έχουμε με αμέριστη στήριξη από το Υπουργείο Υγείας και από τη δεύτερη ΥΠΕ, στην οποία ανήκουμε σαν νησιωτικό νοσοκομείο. Πρέπει να αναφέρουμε ότι πλέον υπάρχουν οργανωμένες ομάδες χειρουργών οι οποίοι έρχονται στα νησιωτικά και ακριτικά νοσοκομεία, όπως και σε εμάς. Ήδη το καλοκαίρι δεχτήκαμε τον διευθυντή της νευροχειρουργής του Ασκληπιού, τον νευροχειρουργό, τον Γόγο, τον Χρήστο, ο οποίος εδώ πέρα έκανε 8 χειρουργία σε καλύμνιους πολίτες νευροχειρουργικής ειδικότητας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έρθει ομάδα χειρουργών ορθοπαιδικών από την Ρόδο με επικεφαλής το διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας της Ρόδου, τον κύριο Σοκορέλο, ο οποίος και αυτός κάνει εξειδικευμένα ορθοπαιδικά χειρουργία στους καλύμνιους πολίτες. Οπότε το βλέπουμε, πλέον δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε συγκεντρωτικά στο Υπουργείο Υγείας για τις νοσηλευτικές περιοχές, για τις ακριτικές περιοχές, όπου ομάδες χειρουργών και εξειδικευμένοι χειρούργοι έρχονται πλέον επί τόπου και κάνουν χειρουργία υψηλού επίπεδου στην Κάλυμνο, όπως και σε άλλα νοσηλευτικά συμπλέγματα.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι το ιδεατό, διότι ναι, μεν έρχονται κάποιοι ορθοπαιδικοί γιατροί από διάφορα νοσοκομεία, αλλά παντού δημιουργούνται κενά. Δηλαδή, μου θυμίζει λίγο αυτή την ιστορία του καλοκαιριού, που κατεβαίνουν διάφορες ομάδες, διάφορες ομάδα Αιγαίου και διάφορες ομάδες για να κάνουν προληπτική ιατρική, κάποιες φορές και χειρουργία στα νησιά. Το θέμα είναι να έχουν τα ίδια τα νησιά, ενώ τα μεγάλα νησιά, γιατί η Κάλυμνος δεν αγαθονίσει, τα μεγάλα νησιά εκείνη τη δυνατότητα να είναι έτσι ενισχυμένα τα τμήματά τους στην ολότητα.
1: Πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει η προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας για γιατρούς, και αυτή τη στιγμή για την Κάλυμνο έχουν κλειδώσει 4 μάχημες ειδικότητες, 2 καρδιολόγοι, ένας παθολόγος και ένας πνευμονολόγος, οι οποίοι πραγματικά θα στηρίξουν τις κλινικές του νοσοκομείου. Έχουν κλειδώσει αυτοί οι 4. Και έτσι περαιτέρω έχουμε επιλεγεί από ειδικευόμενους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε 3 ειδικευόμενους χειρουργούς και 2 ειδικευόμενους παθολόγους, οι οποίοι πραγματικά επέλεξαν το προβάλλον για να έρθουν να κάνουν την ειδικότητά τους. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι η λειτουργία του νοσοκομείου εσωτερική και η εικόνα του είναι πλέον πόλος έλξης, ακόμα και για ειδικευόμενους γιατρούς, αν και νησιωτικό και ακριτικό νοσοκομείο σε ακριτικό νησί.
0: Ναι, καλά. Βεβαίως, δείχνει... εντάξει, δεν υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ότι η Κάλυμνος μπορεί να είναι ένα ακριτικό νησί, αλλά και η ζωή στην Κάλυμνο και η κοινωνία κινείται σε άλλους ρυθμούς. Μακάρι όπως είναι η ζωή στην Κάλυμνο να ήταν και στα υπόλοιπα νησιά, ακόμη και στη Ρόδο, ενώ κατά τη διάρκεια και του χειμώνα. Ήθελα να το συζητήσουμε, γιατί υπήρξε και αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, έχουμε τα εγκαίνια της καρδιολογικής κλινικής, η οποία φαντάζομαι ότι έγινε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως όλες οι παρεμβάσεις σε αυτή τη χώρα, έτσι. Και δεν έχουμε παρά 2 συνεργαζόμενους καρδιολόγους στο νοσοκομείο και περιμένουμε αυτούς που έχει βγει η προκήρυξη και έχουν ανταποκριθεί.
1: Πρέπει να δώσω την ολική εικόνα.
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε.
1: Έχουμε την ανακαίνιση 400 τετραγωνικών μέτρων του νοσοκομείου, τα οποία εξοπλίστηκαν με υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Τα 200 τετραγωνικά αποδόθηκαν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών, το οποίο το ολοκληρώσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία πλήρως, ανακαινισμένο, αλλάζοντας ριζικά την πρώτη επίσκεψη του ασθενή. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Υπουργό στις 11 Ιουλίου. Και τώρα με τα υπόλοιπα 200 τετραγωνικά μέτρα δημιουργήσαμε μια νέα πτέρυγα με 4 δίκλινα δωμάτια και χώρους γραφείων και νοσηλείας, μια πλήρης κλινική για τους καρδιολογικούς ασθενείς. Έτσι αυξήθηκαν οι κλίνες του νοσοκομείου κατά 8 και με την επικείμενη πρόσληψη των 2 καρδιολόγων που θα γίνουν εντός του 2026 μαζί με τον παθολόγο και τον πνευμονολόγο, στο νοσοκομείο θα είμαστε σε θέση να νοσηλεύουμε τους καρδιολογικούς ασθενείς σε ένα καινούριο χώρο εφάμιλο των ιδιωτικών κλινικών, πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών.
0: Άρα ουσιαστικά τώρα οι ασθενείς που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους παρακολουθούνται από τους 2 συνεργαζόμενους γιατρούς, οι οποίοι είναι ιδιώτες, και είναι αυτή η συμφωνία η οποία έχει επέλθει σε σύνολο χώρας, δηλαδή με το Υπουργείο, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά εντός του 26 πλέον θα έχουμε 2 καρδιολόγους, διευθυντή και επιμελητή Α του ΕΣΥΝ πλέον.
0: Έχουν ανταποκριθεί αυτοί, δηλαδή νομίζω έχει τελειώσει η υπόθεση. Έτσι, για μην πάθουμε ότι έπαθαν στην ΚΟΠ πριν κάποια χρόνια, που πήγαινε για την καρδιά σου και σε βλέπει γυναικολόγος. Αλλιώς να σας στείλουν ένα γυναικολόγο στο νοσοκομείο.
1: Έχει κλειδώσει. Έχει κλειδώσει.
0: Λοιπόν, οπότε έχουμε την. Επίσης, από ό,τι μαθαίνω, υπήρξε και μια πρωτοβουλία Καλύμνιων για την καρδιολογική, γιατί βλέπω τα ονόματα και μόνο γνωστά, δηλαδή και η Κατερίνα αλλά και ο Ηλίας ο Καθοπούλης.
1: Ναι, ειδικά για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ναι. Έγινε δωρεά από τα αδέρφια Καθοπούλη, την Κατερίνη και τον Ηλία, αξίας 32.500 ευρώ, τα οποία γίνανε στη μνήμη του αείμνηστου Μιχάλη Καθοπούλη, ο οποίος ήταν χειρουργός γιατρός στο νοσοκομείο στο Βάλιο.
0: Σωστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν, οπότε έχουμε το ευχάριστο ότι θα έχουμε 2 καρδιολόγους, συν τους 2 που είναι σε αυτή την ιδιαίτερη σχέση εργασίας, και εγκαίνια στις 6, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι Τετάρτη, έτσι.
1: Όχι, Τρίτη, 6 Οκτωβρίου θα έχουμε τα εγκαίνια.
0: Τρίτη. Okay.
1: Ναι, ναι. 3 Οκτωβρίου θα έχουμε τα εγγένεια, βεβαίως.
0: Ωραία, θα μείνουμε σε αυτά. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ θερμά, κύριε Κόγκα. Να είστε
1: και
0: καλά.
1: Εγώ το ίδιο που φιλοξενήσατε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, οπότε βλέπεις, έχουμε τους δύο γιατρούς, δηλαδή γιατί μην χρειαστεί να στέλνω την Ιουλία τώρα. Έχουμε δύο γιατρούς, η άλλη μου δεν χρειαστεί να πας. Δηλαδή έχουμε τους δύο γιατρούς, πας με ένα πρόβλημα στην καρδιά σου, έχει δύο γιατρούς, έρχονται από τα ιατρία απ' έξω δηλαδή, οι ιδιώτες συνεργάζονται, εντάξει. Γιατί αυτό είναι, ρε παιδί μου, το θέμα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, να μην έχεις γιατρούς, στο αγαθονίσει και περιμένεις τους γενικής ιατρικής. Άντε και κάποιες ειδικότητες. Αλλά τώρα η Κάλυμνος. Η Κάλυμνος έχει περισσότερη ζωή από ό,τι έχει η Αθήνα. Ειδικά στο καφέ department της Καλύμνου, παραλιακή ζώνη. Μακάρι σαν την Κάλυμνο να είχε και άλλα μέρη στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Συμφωνούμε, Βασιλάκη. Α, και εσύ πλέον τώρα έχεις γίνει τσαμπίκος εδώ πέρα. Πού να ξέρεις από την Κάλυμνο. Λοιπόν. Έχω γίνει πιο καλύμνιος εγώ από ό,τι είσαι εσύ. Καλά, για τον αδερφό μου το συζητάμε. Αυτός πια τα έχει μάθει τα καλύμνικα, έχει πάρει και διαβατήριο, έχει πάρει και το ταυτότητα καλύμνικη. Ξέρει και το αξάν σε κάθε περιοχή. Αλλιώς μιλάει στο Άργος, αλλιώς μιλάει στο Βαθύ. Τα έχει μάθει όλα τώρα. Λοιπόν, αλλά κάνουμε και εμείς προσπάθεια εδώ εγώ και προπονούμε εδώ πέρα με τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά τώρα το θέμα είναι να μάθετε και ινδικά, που θα έχουμε τώρα το Mr. Ranjiv Gandhi να έρχεται εδώ πέρα στον έμπονα. Για φαντάσου τους Ινδούς να κάνουν tour και να πιούν και μέσω κόκκινο κρασί μπονιάτικο. Χαμός θα γίνεται. Ναι, θα μάθουν μπονιάτικα, σου λέει, μπονιάτικα. Ναι, very good to come to έμπονα. It is very from Calcutta. Λοιπόν, πάμε να ανέβασε λίγο ήχο.

Λοιπόν, καταρχήν θέλω να εκφράσω έτσι τα συλληπιτήριά μου, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια του Παντελή Αντωνιάδη. Ο Παντελής Αντωνιάδης, ο καπετάνιος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κοντά στον Φώτιο Χατζηδιάκο. Το αναφέρω γιατί είχε την αξία του. Στα δύσκολα χρόνια που είχαμε την έξαρση του μεταναστευτικού και είχε δημιουργηθεί εκείνη η πρόχειρη δομή στα σφαγεία και πολύ καλώς πράξαμε, δεν κάναμε αυτό το οποίο έγινε στην ΚΟ. Έτσι, δεν αφήσαμε δηλαδή το πρόβλημα μας υπερβεί. Τότε λοιπόν ο Παντελής Αντωνιάδης μαζί με τον Ντίνο Δωμαντικό και τον Σάββατο Καραγιάννη ήταν η λεγόμενη Τριανδία, η οποία είχε την ευθύνη για τη διαχείριση του πρόχειρου καταβλισμού. Έκαναν τα πάντα οι άνθρωποι, τα πάντα δηλαδή. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε μια πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια απέναντι στους πρόσφυγες. Πρόσφυγες ήταν τότε, έτσι, η μεγάλη πλειοψηφία, το 95%, γιατί είχαμε τον πόλεμο της Συρίας, έχονταν οικογένειες με τα παιδιά τους, άνθρωποι που έψαναν τον τρόπο για να περάσουν στην Ευρώπη πριν ουσιαστικά το μεταναστευτικό πάρει μια πολύ μεγάλη έκταση, και είχαμε και τότε και από άλλες, έτσι, από άλλα έθνη, από άλλες φυλές. Άλλαξε εντελώς η εικόνα. 2015-2016 η μεγάλη πλειοψηφία ήταν έτσι Σύριοι, οι οποίοι άφηναν τις παταγωνικές εστίες αναζητώντας την υγεία της επαγγελίας. Οικογένειες οργανωμένοι, χωρίς προβλήματα, με παιδιά, ήταν έτσι φοβερό αυτό το οποίο συνέβαινε τότε. Και σε αυτό οφειλόταν και το γεγονός ότι δεν είχαμε προβλήματα, κανείς δεν γνώριζε ότι γινόταν σε σφαγεία, ακόμη και αν ήταν σε μία απόσταση, σε μία ακτίνα 200 μέτρων. Επειδή ήταν οικογένειες, υπήρχε μία ευταξία, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν δώσει πραγματικά κάθε περίσσημα ψυχής. Και γι' αυτό είχαμε και μοναδικές αναφορές για την Ρόδο. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη, η Ρόδος είναι μοναδική. Δηλαδή μπορεί να ακούω από διάφορους τύπους, και το λέω έτσι με μία πικρία, ότι τα μυαλά σας έχουν πάρει αέρα, ότι ξέρετε, επειδή έχετε πάρα πολλά χρήματα έχετε γίνει ιδιαίτεροι, αλλά φάνηκε και την εποχή της κρίσης, της μεταναστευτικής δηλαδή, έτσι, γιατί μπερδευόμαστε με τα διάφορα θέματα. Τότε, επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν οι πρόσφυγες. Ήταν πόλεμος, πέφταν βόμβες, αφανίζονταν άνθρωποι, έτσι. Και βεβαίως και αυτό που έγινε το 23, όταν οι τσαμπίκοι, όπως μας λένε, αγκάλιασαν, βγήκαν από τα σπίτια τους ή πήραν στα σπίτια τους όλους τους επισκέπτες που έπρεπε να τους φιλοξενήσουμε για να γλιτώσουν από τις φλόγες, να νιώθουν ασφαλείς και όλα τα λοιπά. Απέδειξε λοιπόν ότι η Ρόδος είναι ένας τόπος ο οποίος, όταν χρειαστεί, έτσι, η αλληλεγγύη είναι έκδηλη. Και φαίνεται κιόλας, το λέω και χρόνια, από την συμμετοχή πάρα πολλών Ροδίων, γυναικών, ανδρών και οτιδήποτε, παιδιών και τα λοιπά, στις διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. Έχουμε εξαιρετικό δίκτυο εθελοντικών οργανώσεων δηλαδή, έτσι, σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, και αυτό κάνει και τη διαφορά. Τότε λοιπόν και ο Παντελής και ο Σάββας ο Καραγιάννης και ο Ντίνος ο Μαντικός ήταν στους τρεις ανθρώπους που είχαν την ευθύνη για να κρατούν την αξιοπρέπεια ενός τόπου όπως ήταν και όπως είναι η Ρόδος ψηλά. Λοιπόν, τώρα έχουμε τα καλά, έχουμε και τα δυσάρεστα, τα αυτονόητα, τα καθημερινά. Λοιπόν, θα σας δείξω μια εικόνα, το έχω ξανασχολιάσει. Χθες πέρασα για να πιω καφέ και είδα αυτή την εικόνα και στεναχωρήθηκα. Και στεναχωριέμαι γιατί όταν βλέπω τέτοια εγκατάλειψη σε αυτά τα σημεία, ψάχνω με βρέδερφε. Λέω, δεν τα βλέπουνε, δεν περνάνε από εκεί. Ιερό λούχο, ιερό λούχο, ιερού λόχου. Εδώ, το Βοτσαλωτό. Ιερού λόχου δηλαδή, ακριβώς δίπλα από το ταχυδρομείο, ο δρόμος ο οποίος έρχεται και καταλήγει στην Ελευθεριοφόρο 7 Μαρτίου. Πόσα χρόνια είναι, πόσα χρόνια είναι αυτό το αχούρι. Πόσα χρόνια είναι αυτή η εικόνα. Έχει νωρίτερα ένα καροτσάκι, περνάει ένα ζευγάρι με το παιδί τους. Καλά, τόσο δύσκολο είναι.
να στείλετε ένα εργάτη από τις ελληνικές υπηρεσίες. Ένα εργάτη να το φτιάξει αυτό το βοτσαλωτό το οποίο είχε διαλύσει δίπλα το ταχυδρομείο. Έχει αρχίσει να με παίρνει τηλέφωνο Κλεόβουλος Ολύνδιος. Είναι δίπλα από το άγνομα του Κλεοβούλου δηλαδή. Το πανέα Κλεόβουλος. Μου λέει φίλε, ναι, πες τους μου λέει κάτι, δεν βλέπουνε. Κοιτάξτε εδώ. Καλά σοβαρά. Σοβαρά μας μαράνε τα ντρόν στην παλιά πόλη. Και δεν μπορείτε να στείλετε έναν υπάλληλο την παλιά πόλη και έχει τεχνίτες να φτιάξει το βοτσαλωτό ή να βρείτε από κάποιον εργολάβο που έχει κάνει άλλες παρεμβάσεις να φτιάξει το βοτσαλωτό. 3 χρόνια χούρι, 4-5 χρόνια χούρι. Ή όχι, δεν είναι το ίδιο όλοι όσοι συμμετέχουν στον δημόσιο βίο. Όταν έφευγε ένα χοχλακάκι, έφευγε ο μάστορας από την παλιά πόλη και το έφτιαχνε το χοχλακάκι. Έχει συνεργείο η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης. Συγχωρείτε δηλαδή. Ξεφτύλα είναι αυτή. Και θέλουμε και τα μεγάλα. Αν είμαστε ανίκανοι να διαφυλάξουμε ένα βοτσαλωτό. Δίπλα του ταχυδρομείου επαναλαμβάνω. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι. Πέφτουνε. Την προηγούμενη φορά είχαμε δείξει μια αιματοβαμμένη γυναίκα που παραπάτησε. Εδώ. Πάλι καλά που δεν παραπάτησε και το ζευγάρι δηλαδή. Σοβαρά. Τόσο ανικανότητα. Μου έλεγε ένας φίλος παλαιότερα και το καταλαβαίνω τι έλεγε. Περνάω καμιά φορά τα πεζοδρόμια και αισθάνομαι ντροπή και θέλω να πάω στο δήμαρχο και να παραιτηθώ. Δεν τα βλέπετε ρε παιδιά. Και άντε, ακούω και αυτό λέει παιδί μου, η Ρόδος δίνει εξετάσεις σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Βεβαίως η ανάγκη να είναι η κάθε γειτονιά όμορφη και καθαρή είναι αυτονόητη για την εκάστοτε δημοτική αρχή. Από την άλλη όμως είναι κάποια σημεία στα οποία δίνουμε εξετάσεις. Δεν θα περπατήσουν πάρα πολύ ενδεχομένως. Τώρα με τα Airbnb έχει αλλάξει και αυτό. Κάθε γειτονιά έχει και 500 Airbnb. Βλέπουμε και τη γειτονιά και είμαστε και υποχρεωμένοι. Βλέπουμε μετά αυτό τον απίστευτο ανταγωνισμό. Σας λέμε τους παραγιούς. Μεν και ιδέ. Φροντάκι είναι σε φορτουνάτσιδες. Έχει μονεύει διάφορες ομάδες και λέει μπράβο, λέει που καθαρίζουν. Τι λέτε ρε τούβλα. Με συγχωρείτε για το τούβλα. Όχι για το ρε. Μα με συγχωρείτε, φύγαμε από τα 30 εκατομμύρια, πήγαμε στα 90 εκατομμύρια. Είναι 90 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάτε, αυτά δεν είναι τα χρήματα των πολιτών της Ρόδου που αντί να πάνε σε κάτι καλό πηγαίνουν για να καθαρίσουμε τα αυτονόητα, επαναλαμβάνουμε την όποια υπερβολή. Μετά έχει διάφορους τύπους, λέει μπράβο δήμαρχε, λέει το πανέβηκε στο φορτηγό, άλλαξε εικόνα. Τα πρόστιμα έπεσαν αλήθεια. Τα πρόστιμα τα οποία έλεγε ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο σε κάποιους παράνομους τύπους που ρίχνουν απορρίμματα ή μπάζα ή οτιδήποτε άλλο, πολυκατοικίες στους κάδους, έπεσαν τα πρόστιμα. Ρωτώ και εγώ να μάθω. Λοιπόν, τι να πω, ελπίζω το 2028 πριν από τις εκλογές να τα φτιάξετε. Αλλιώς πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία κάποιοι πάλι πολίτες, γιατί οι πολίτες έχουν πρωτοβουλία. Οι πολίτες καθαρίζουν το Ροδίνι, οι πολίτες καθαρίζουν από εδώ, οι πολίτες καθαρίζουν από εκεί, οι πολίτες. Αντί δηλαδή ο Δήμος να είναι μπροστά και να επικουρούν οι πολίτες, τώρα καθαρίζουν οι πολίτες και επικουρεί ο Δήμος. Και υπάρχει και μια αριθμία από ό,τι καταλαβαίνω με την εταιρεία η οποία έχει την ευθύνη για την καθαριότητα. Κάτι δεν πάει καλά. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι ευαίσθητοι άνθρωποι σε κάθε πόστο και στο Δήμο βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέμε ότι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι στα 1500 άτομα δεν μπορεί καμώ το στανιό μου να μην αποδίδει. Με συγχωρείτε για το στανιό. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε και μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Να πάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση για την interview που υπάρχουν καταγγελίες. Λέει η interview έκανε δημοσκόπηση. Και τι έκανε η interview τώρα και μία μέρα νωρίτερα, λέει και τα έντιμη δημοσκόπηση. Καλά τώρα στην Ελλάδα το δημοσκοπήσεων τώρα. Πήρε 1% ένας και 2% άλλος και έχει αρχίσει ο καυγάς. Σιγά τα ΟΑ δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς πραγματική δημοσκόπηση θα γίνει στις κάλπες. Τώρα ό,τι θέλει ο καθένας λέει. Αλλά είμαστε σε ένα σαθρό περιβάλλον.
Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με το Βαλάντι Λάμπη και τον Τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνι, ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο, ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβγειας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνι υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στο Κόσμος, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δενδροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δενδροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωράει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου. στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά και σήμερα. Πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, μαζί παρέα για μία ωρίτσα. Έτσι να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα. Αν και πάλι με πολιτικό πρόσημο είναι τα περισσότερα, τα σημαντικότερα. Ένα μονάχα ξέρω ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ. Η ζωή μας θα έχει πάντα ενδιαφέρον. Όλο και κάτι θα βρίσκουμε, ας πούμε, έτσι για ένα σχόλιση. Τώρα βλέπω, τώρα άρχισαν πάλι να πούμε όλοι οι πονεμένοι. Μα ταλαιπωρία, Θεέ μου, τι τραβάνε οι άνθρωποι. Βρε εσείς τώρα, επειδή αποφάσισε να πούμε το Συμβούλιο να πάει στο ειδικό δικαστήριο ο Ανδρέας, πώς τον είπαμε,
1: για τη δημοσκόπηση.
0: Όχι για τη δημοσκόπηση, παιδάκι μου. Για τον Τριαντόπουλο μιλάω.
2: Α, για τον Τριαντόπουλο.
0: Για τον Τριαντόπουλο.
2: Α, για τον Τριαντόπουλο.
0: Αυτό δεν ήθελε ο άνθρωπος. Αυτός δεν είπε ο ίδιος ότι θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή.
1: Ναι, το είχε πει.
0: Τώρα άρχισαν πάλι όλα τα ψέκια να πούμε, όλοι οι ξυλολιολόγοι να πούμε, άρχισαν πάλι οι πάντες, αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τα χαμένα βαγγόνια κτλ. Άρχισαν τώρα, ορίστε, είδατε. Τι είδαμε, ρε μεγάλη. Ο άνθρωπος ο ίδιος δεν ζήτησε να υπάρξει άρση της ασυλίας του, προκειμένου να διοικηθεί, να πάει στη δικαιοσύνη, να μην μπορεί ο κάθε κόπανος, να πούμε, ο κάθε ηλίθιος, ο κάθε βλάκας, να πούμε, ο κάθε ψεκασμένος, να κατηγορεί. Βρε, ξέρετε ποιος είναι ο Τριαντόπουλος? Ξέρετε το ήθος αυτού του ανθρώπου? Ένας άνθρωπος πραγματικά υπόδειγμα. Υπόδειγμα παιδείας, ήθους. Γιατί? Γιατί ζήτησε? Μα ο ίδιος το θέλει, για να μην, να ακούει εσάς όλους να τον κατηγορείτε. Για πλημέλημα, είναι για παράβαση καθήκοντος, αν έκανε κάτι το οποίο δεν ήταν νόμιμο. Δηλαδή θα έπρεπε να τα αφήσει εκεί τα βαγόνια, πλακωμένος ο κόσμος. Αν μπορούσαν να σωθούν 5, 10, 20 άνθρωποι, να μην σωθούν, γιατί θα ερχόταν μετά κάποιοι ξυλολιολόγοι να πούμε και κάποιοι ψέκες και θα φώναζαν και θα έλεγαν αυτά τα οποία λέγανε. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε εκλογές και πολιτική με αυτό εδώ, κάντε. Αλλά είστε άξιοι της τύχης σας, όλοι εσείς που τα υποστηρίζετε τούτα εδώ τα πράγματα. Πραγματικά είστε άξιοι της τύχης σας. Αν δεν το ζητούσε ο ίδιος και αν η δικαιοσύνη έβλεπε ότι υπάρχουν σημεία τέτοια τα οποία πρέπει να τον οδηγήσουν, αλλά αυτός αρνείτο, τότε θα έλεγα, όπα, εδώ κάτι φάβα έχει λάκκο, να πούμε, πώς το λέει ο θυμόσιμος λαός μας, αν το μεταφέρω σωστά. Αλλά τη στιγμή που ο ίδιος το ζητάει, πού είναι το πρόβλημα, μωρέ? Και μιλάει τώρα και ο Ριμπράντερ να πούμε. Δεν βλέπει το 13-0 το δικό του να πούμε, που καταδικάστηκε 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και δεν άνοιξε ρουθούν. Βρε, δεν τρεπόσαστε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τώρα ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Α, δεν κατάλαβες, Βασίλη. Πήρες χαμπάρι

0: ότι πάντα έσπευδε πρώτη. Και μετά έρχονταν όλες οι άλλες συμμετρήσεις, οι οποίες ήταν προϊόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία Interview δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ. Τι είναι το ΣΕΔΕΑ? ΣΕΔΕΑ είναι το συνδικαλιστικό όργανο των δημοσκόπων. Εκεί είναι μαζεμένοι όλοι οι δημοσκόποι. Εκεί βρίσκονται και τα λένε, να πούμε. Εκεί βάζουν κάτω και. Και το θέμα το οποίο έθεσα εγώ, να πούμε, στο Ζαχαρία το Ζούπι για την παράσταση νίκης, το έθεσε ο Ζαχαρία σε όλους τους άλλους. Και αρνήθηκαν κάποιοι. Γιατί? Δεν βαριέσαι, λέει. Δεν βαριέσαι. Μα αυτά είναι τα σημαντικά, μωρέ. Η καλύτερη κάρτα και η οποία δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν τώρα εδώ να δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς εδώ. Αυτή εδώ τώρα η εταιρεία Interview, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, τι έκανε? Μας παρουσίασε χθες μια δημοσκόπηση, να τη δείχνει τώρα και η τηλεόραση, όπου η ουσία της δημοσκόπησης ποια είναι? Η ουσία. Αφήστε τώρα τα άλλα, ξέρεις τώρα, το make-up, ας πούμε, που μπαίνει, να πούμε, για να ομορφύνει. Η ομορφιά, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι κλείνει η ψαλίδα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, δίνει περίπου μια μονάδα προς τα πάνω, να πούμε, του Αντρουλάκη. Ξαφνικά ο κόσμος που γελάει με τον Νίκο τον Αντρουλάκη τον αγάπησε. Σύμφωνα με την εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει, έχει μια αυξητική πορεία, αλλά όχι όμως έτσι όπως το παρουσιάζει λίγο άγαρμα η εν λόγω εταιρεία. Και από την άλλη μεριά, δείχνει το Τσίπρα να ψαλιδίζεται. Και αυτό έχει κάποια βάση, το ότι ψαλιδίζεται. Όχι γιατί του κάνει πόλεμο, όχι γιατί φέρνει στην επιφάνεια πράγματα που θίγουν το Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει την πάπια, το κουνέλι. Γιατί ο Ανδρουλάκης και οι περισσότεροι, σαν τον Ανδρουλάκη εκεί πέρα μέσα, δεν τους ενδιαφέρει το πώς λειτουργήσε το ΣΥΡΙΖΑ κατά το παρελθόν. Δεν τους ενδιαφέρει αν ήθελε να βάλει, να πούμε, όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, να πούμε, φυλακή. Δεν τους ενδιαφέρει για όσα γίνονταν. Ούτε βέβαια και για τη Βενεζουέλα τους ενδιαφέρει, το οποίο το σήκωσε ο Άδωνης και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ΠΑΣΟΚ κάνει την πάπια. Λες και είναι πάπια του Ροδινιού. Αυτό κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ανεβάζει λοιπόν τις στροφές η Νέα Δημοκρατία, κατεβάζει τον Τσίπρα. Και βέβαια οι οπαδοί του Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε, όχι, πάνε στο συγγενή, να πούμε, χώρο που είναι δίπλα το ΠΑΣΟΚ. Και τσιπάει κάτι το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή εδώ η μέτρηση της Interview και αποτυπώνει, ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από την πραγματικότητα, έχει όμως βάση το γεγονός ότι κλείνει πράγματι η ψαλίδα, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το δείχνει η Interview. Για να δημιουργηθεί πρόβλημα στην κοινωνία και να πούνε, α, ξέρετε κάτι, οι Πασόκοι που τσουρμάρισαν στον Τσίπρα, όπα, μπάστα, μην εκτεθούμε τώρα με τον Τσίπρα, γιατί βλέπω ότι σου λέει ο πατρικός μας χώρος, να πούμε, ο μητρικός μας χώρος, να πούμε, η οικογένειά μας στο Πασόκ, βλέπουμε ότι αρχίζει πάλι και ψιλοτσιμπά και μπορεί να είναι αυτό το δεύτερο κόμμα στις εκλογές. Και όχι το τρίτο, όπως το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι μετρήσεις. Και έρχεται λοιπόν τώρα από πλευρά τώρα του Τσίπρα, κάποιοι το ψάξαν και τι ανακάλυψαν? Ότι πριν δημοσιοποιηθούν επισήμως τα στοιχεία της εν λόγω εταιρείας, δηλαδή πριν βγουν στην επιφάνεια, στη δημοσιότητα, μπράβο, και βλέπουμε τώρα το Δελατόλα, λόγου χάρη, του από το Ποντίκι, ο οποίος είναι μανούλας αυτά εδώ και χώνεται παντού μέσα, βλέπω τώρα το θέμα πως το καταγράφει. Έρχεται λοιπόν μία καταγγελία από έναν δικηγόρο προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προς το ΕΣΟΡΟΥ, που λέει ότι η δημοσκόπηση αυτή είναι μούφα, διότι δείτε, έχω την κάρτα πριν δημοσιοποιηθεί η δημοσκόπηση, είχα τα αποτελέσματα. Πώς είναι δυνατόν, σου λέει, πριν δημοσιοποιηθούν, πριν γίνουν γνωστά στην κοινή γνώμη, μια-δύο μέρες πριν εγώ να τα έχω τα αποτελέσματα? Μια απορία άξιο ερωτηματικά. Εδώ όμως τώρα γίνεται ένα άλλο λάθος, το οποίο δεν ξέρω, το γνωρίζει ο καταγγέλων ή δεν το γνωρίζει? Υπάρχει ένας ρημαδιασμένος νόμος, ρε παιδιά, που τα προβλέπει όλα αυτά. Είναι ένας νόμος, αν δεν κάνω λάθος, του 2007. Μισό λεπτό να κοιτάξω τα χαρτιά μου. Ναι, του 2007. Είναι ο νόμος 3603. Τι γίνεται, τι λέει αυτός εδώ ο νόμος? Αυτός εδώ ο νόμος λέει ότι για ό,τι στραβό, περίεργο, παράξενο, ότι στο διάλο συναντήσετε, να πούμε, το οποίο το θεωρείτε ότι είναι ύποπτο και είναι μαϊμουδιά στη μέση, σαν τις μαϊμουδιές που γίνονταν επί ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, με τις εταιρείες που στείλανε μια-δύο ημερών για να παρουσιάζουν παραμονές των εκλογών, ότι ο Τσίπρας πάει για κυβέρνηση. Αυτά έκανε ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν τα έκανε επισήμως το κόμμα, το έκαναν όμως κάποιοι οι οποίοι μετά εξαφανίστηκαν. Και δεν ξέρουμε αν ήταν από πίσω, να πούμε, ο ίδιος ο Τσίπρας. Όπως και να έχει όμως. Μπορείτε, σου λέει, λέει ο νόμος, να κάνει την καταγγελία σας πού? Όχι, βρε, στο ΕΣΟΡΟΥ.

0: Το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει ένα μητρό το οποίο λέει αυτές είναι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και θέτει και τους κανόνες με βάση τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ΕΣΟΥΡΟΥ ως ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει τα ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράδιο, ραδιόφωνα, ιστοσελίδες και πάει λέγοντας, και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όχι όμως για να τις ελέγξει, γιατί δεν έχει τον κατάλληλο ελεκτικό μηχανισμό. Μάλιστα. Υπάρχει όμως μια εταιρεία, εν είδη ας πούμε ανεξάρτητης, δεν ξέρω αν είναι και ανεξάρτητη αρχή,
1: η οποία λέγεται
0: ελεκτική δημοσκοπήσεων. Πας λοιπόν απευθύνεσαι σε αυτήν εδώ την ελεκτική δημοσκοπήσεων, και αυτά τώρα δεν τα λέει ο Λοΐζος ο Κλεάνθης για να πουλήσει εξυπράδα, ότι τα κατέβασε η κούτρα μου. Διαβάστε τον νόμο. Εγώ έχω να πούμε τη συνήθεια, το κάθε τι, πριν ανοίξω το στόμα μου και πω οτιδήποτε, να δω ας πούμε αν αυτά που θα πω θα έχουν βάση ή όχι. Ασχέτως ότι τα ψέκια, κάποια ψέκια, κάποιοι ακέφαλοι ας πούμε, μου κάνετε επιθέσεις, δεν πειράζει, καλό μου κάνετε. Πάει λοιπόν η καταγγελία στην ελεκτική δημοσκοπήσεων. Η ελεκτική δημοσκοπήσεων έχει το μηχανισμό για να ελέγξει. Ποιος είναι ο μηχανισμός? Μα ξέρεις κάτι? Όταν γίνεται μια δημοσκόπηση, πώς νομίζετε ότι γίνεται? Έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, 5, 10, 20 τηλεφωνήτρες να τηλεφωνούν εδώ και εκεί και να ρωτάνε. Νομίζετε ότι έχουν ένα τηλέφωνο μπροστά τους και παίρνουν τηλέφωνο? Πατάνε πλήθρα και παίρνουν τηλέφωνο. Ένα, έχουν έναν υπολογιστή, ένα πρόγραμμα, το οποίο πρόγραμμα κάνει από μόνο τους, ο υπολογιστής κάνει τη δουλειά. Και σου πετάει, σου χτυπάει, σου πετάει αμέσως γραμμές τυχαία, όπως κρίνει ο υπολογιστής. Και μετά να δεις τι γίνεται με τη στάθμιση του δείγματος. Εκεί είναι όλη η δουλειά. Διότι θα πρέπει να γίνει η στάθμιση με βάση τις προηγούμενες εκλογές, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, με βάση το φύλο, πόσοι άντρες, πόσοι γυναίκες να ταιριάζουν, να συμπίπτουν λίγο πολύ με τα στοιχεία των εκλογών. Δεν μπορεί δηλαδή στις εκλογές να ψηφίσει το 55% λέω τώρα εγώ γυναίκες, το 45% άντρες, και στη δημοσκόπηση να μου πάρεις 85% γυναίκες και 15% άντρες. Είναι για τα σκουπίδια. Είναι αυτές οι διαδικτυακές που κάνουν του διαδικτύου. Ούτε να τις βλέπεις, Βασίλη μου. Μη χάνεις δευτερόλεπτο. Δεν αξίζουν τον κόπο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μαϊμού.
1: Θα κοιτάμε τις
0: επόμενες. Μαϊμούδιες. Έρχεται λοιπόν και μετά εκεί γίνεται η στάθμιση και βέβαια. Κρατήστε αυτό. Πού μπορεί να γίνει? Τώρα αυτό είναι δική μου εκτίμηση. Δεν το λέει, δεν αναφέρεται πουθενά. Πού μπορεί να γίνει μετά η λοβιτούρα στο τέλος? Παίζεις με ένα στατιστικό λάθος της τάξης του σύν πλην 2,5% λέω τώρα, 100%. Εκεί μέσα μπορώ να παίξω. Δηλαδή βγάζω το Βασίλη παραδείγματος χάρη 30,5% όπως έβγαλε ο Φαναράς. Γιατί να του δώσω το ανώτατο, το πάνω όριο και να μην, ή μάλλον βγάζει ο Βασίλης 33, γιατί να του δώσω το 33 και να μην τον κατεβάσω 2,5 μονάδες κάτω
1: στο 30,
0: στα πλαίσια, στο 30
1: στο
0: 30,
1: μισό.
0: Σου λέει, ναι, σου λέει στα πλαίσια του στατιστικού λάθους.
1: Μάλιστα.
0: Δες, του κόβω τα φτερά όμως με αυτές εδώ τις 2,5 μονάδες. Ενώ αν του τις δώσω προς τα πάνω, μπορεί να τον πω πάνω από το 34 και να του δώσω αέρα, αέρα νίκης. Είναι αυτό που λέγαμε ότι όταν έχεις αέρα νίκη, βέβαια, εκεί στο σύμπλη 2,5%. Εκεί μέσα λοιπόν μπορεί να γίνει η ατιμία. Και ο έλεγχος που θα κάνει η ελεκτική η επιτροπή αυτή εδώ, ελεκτική δημοσκοπήσεων, δεν θα σου πάρει το κεφάλι.
1: Όχι,
0: γιατί του λες ότι έχω απόκληση σύμπλην 2,5%. Και μάλιστα όταν παρουσιάζεις τη μέτρηση και λες ποια είναι τα χαρακτηριστικά της μετρήσεως, λες μέσα και ποιο είναι το λάθος, το στατιστικό λάθος που μπορεί να έχει. Και λέει κάτω-κάτω, ναι, βεβαίως, στατιστικό λάθος, συν πλην 2,5 ή συν πλην 3,5, συν πλην 4, συν πλην 1. Συνήθως είναι κάπου εκεί, στο 1,5, 2,5 μέχρι το 3, εκεί μέσα είναι. Εκεί μέσα λοιπόν μπορείς να παίξεις και να προσθέσεις, να αφαιρέσεις μισή μια μονάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και να κάνεις παιχνίδι, αν θέλεις πραγματικά, και αν είσαι από αυτούς που τα παίρνουν μόνο και μόνο για να δώσεις μπόνους αέρα σε ένα κόμμα. Εδώ λοιπόν τώρα τι κατηγορείται για αυτή εδώ η εταιρεία, ότι δίνει μπόνους αέρα στο Πασόκ. Δίνει το Πασόκ δηλαδή λεφτά από αυτά τα οποία ξέχασε να δηλώσει ο Ανδρουλάκης στο Βέλγιο. Το λογαριασμό του. Μα, δεν τον έχω για τέτοιο, γιατί μου φέρετε καρμίρι τη κούρη για να πληρώσει, ας πούμε, να του κάνουν τέτοιες δουλειές. Αλλά πάλι δεν ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον κόσμο. Όλα μπορούμε να τα ζήσουμε. Αλλά δεν μπορώ να πω κάτι το οποίο δεν έχω το παραμικρό στοιχείο και ούτε μπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτή την ώρα το Πασόκ. Η ουσία και η πολιτική εκτίμηση είναι ότι έκλεισε η ψαλίδα του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία και ο Τσίπρας τώρα είναι στα κάγκελα. Έχει ενοχληθεί. Γιατί σου λέει έτσι πως πάει, το Αντρουλάτσι σου λέει. Όχι, από την Κρήτη.
1: Το Πασόκ με τον Τσίπρα έκλεισε η ψαλίδα.
0: Ναι, το Πασόκ. Τι είπα.
2: Νέα Δημοκρατία.
0: Τη Νέα Δημοκρατία είπα.
2: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Μα γι' αυτό είσαι εδώ, για να με διορθώνεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και τώρα στα κάγκελα τα δύο κόμματα. Παιδιά, θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Πανηγύρι ιστορία.
2: Έχουμε να δούμε.
0: Ναι, γιατί αυτές είναι εδώ οι εκλογές. Δεν θα είναι για τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ξεκαθαρίζοντας.
2: Και τον τρίτο.
0: Είναι ο δεύτερος και ο τρίτος θα σφαχτούν. Και δεν μου λέτε τώρα. Αυτοί οι δύο λεβέντες. Ακούστε, φίλοι του Πασόκ. Γιατί εσείς του ΣΥΡΙΖΑ έχετε χαράξει την πορεία σας και δεν καταλαβαίνετε, Θεό. Του Τσίπριζα. Θα έρθει λέει, τώρα εδώ ο Τσίπρας, ναι. Θα κατέβει στα νησιά, ναι. Για να πει, όπως έλεγε τότε την προηγούμενη φορά πριν από τις εκλογές,
2: ότι
0: από την επομένη των εκλογών δεν θα ξαναμιλήσουμε για ΦΠΑ. Κατάλαβες. Ναι. Και μόλις έγινε, έκανε ακριβώς τα αντίθετα.
2: Ναι, μικρά καλάθια.
0: Μανούλα είναι σε αυτά.
2: Μικρά καλάθια.
0: Θέλεις να προσδιορίσεις την επόμενη κίνηση του Τσίπρα. Δεν τη λέει τώρα. Το αντίθετο θα γίνει. Το αντίθετο θα κάνει.
2: Καλάθια κρατάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι όλη η ιστορία τώρα. Ο καυγάς που έχει σηκώσει τόση σκόνη, να πούμε, με την ιστορία εδώ με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτή δε, η εταιρεία δεν είναι στην Αθήνα. Είναι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμάμαι παλιά έδινε μπόνους εκεί στο Βελόπουλο, τον ανέβαζε. Τώρα ανεβάζει το Πασόκ το τελευταίο διάστημα. Και μου έκανε και εντύπωση που έβλεπα αυτές, το φίλο μου τον Γιώργο τον Νικητιάδη να πανηγυρίζει και να αναφέρεται σε αυτή την εταιρεία. Λέω, τι κάνει ο φίλος μου ο Γιώργος. Έτσι είναι. Μετά κατά τα άλλα καταγγέλνουν. Να διαμαρτυρηθεί κάποιο από τα μικρά κόμματα, το καταλαβαίνω. Να διαμαρτυρηθεί η Νέα Δημοκρατία που την κατέβασε κάτω από το 30, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι όμως τώρα. Και το Πασόκ, όχι και η Πασοκάρα μας, η οποία τώρα θυμήθηκε ότι τα κανάλια δεν παίζουν το πρόγραμμα του Πασόκ. Καλά δεν τρέπονται. Υπάρχει πάνελ, έχετε δει ένα πάνελ που να μην υπάρχει εκπρόσωπος του Πασόκ. Πάνελ χωρίς εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας έχω δει. Χωρίς εκπρόσωπο του Τσίπρα έχω δει. Χωρίς εκπρόσωπο του Πασόκ έχετε δει πουθενά. Είναι η πλέον. Δηλαδή, τον σπρώγνωνε τον Ανδρουλάκη θεοί και δαίμονες. Θεοί και δαίμονες. Το πρώην συγκρότημα Λαμπρά και αυτή η αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης, το οποίο πέρασε στα χέρια τώρα του Μαρινάκη με το Μέγκα. Το σπρώχνανε και μετά είδαν ότι δεν τραβούσε. Σου λέει τώρα ρε παιδιά, δεν μπορείς να βάλεις τώρα, σου λέει τώρα, έχουμε υποδρομίες, εδώ παίζουμε τα λεφτά μας. Θα ποντάρω, σου λέει, σε ένα κουτσοάλογο.
2: Όχι
0: βέβαια. Σου λέει, όχι. Θα ποντάρω στον Κανιά, να πούμε. στον Αλέξη Τσίπρα. Και παράτησα τον Ανδρουλάκη. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το σενάριο. Σου λέει, μπορέσουμε να φύρουμε το Μητσοτάκη, να τον κοντίνουμε όσο γίνεται, να τον πριονίσουμε, ούτως ώστε να κυβερνήσει μετά ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Παρέ. Πώς θα κυβερνήσουν, δεν θα βγαίνουν τα κουκιά.
2: Και άμα τους πεις. Και έτσι θα πάει, κλέφτη μου.
0: Και άμα τους πεις μετά. Ρε εσείς, okay, σκέφτεστε το κόμμα. Ας σκεφτούμε, να σκεφτεί ο καθένας, να πούμε το κόμμα στο οποίο, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει στην καρδιά του, αν είναι δόκιμος όρος. Αλλά την πατρίδα τη σκέφτεται κανείς. Αν μείνει ακυβέρνητη, ειδικά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε εθνικό επίπεδο. Έχετε σκεφτεί, βρε, τι θα γίνει επόμενη μέρα, να πούμε, όταν αυτή εδώ η χώρα δεν θα έχει κυβέρνηση. Λέει δεν υπάρχει θέμα. Μπορεί να κυβερνήσει ή να συγκυβερνήσει η Λατινοπούλου με τον Μητσοτάκη. Βρέει ο Μητσοτάκης με τη Λατινοπούλου. Το αν θα συγκυβερνήσουν, αυτό είναι ένα άλλο πακέτο. Εδώ μιλάμε τώρα για το κομμάτι της αντιπολίτευσης. Τι μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση. Δηλαδή, παραδέχεστε ότι η αντιπολίτευση από μόνη της δεν μπορεί να βγάλει την κυβέρνηση. Το παραδέχεστε. Ούτε και αυτό το παραδέχονται. Ούτε και αυτό το λένε. Και τους λες, πάρτε τους αριθμούς, πάρτε τις έδρες, μετρήστε τα, ξεστραβωθείτε και πείτε μου.
2: Φίλε,
0: κοροϊδεύουν τον κόσμο. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα.
2: Κοίταξε, όσοι έχουν νοημοσύνη θα το καταλάβουν.
0: Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό να λένε ότι μπα δεν υπάρχει θέμα, η δεξιά πολυκατοικία θα τα βρει μεταξύ της. Ποιος ρε, θα τα βρει ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου με το Βελόπουλο που είναι στα δικαστήρια. Το ξέρεις ότι δικηγόρος της Λατινοπούλου είναι ο δικός μας, εδώ ο Φαΐλος. Ναι, σε μία μήνυση που θέλω να πω, δηλαδή στα μαχαίρια.
2: Μάλιστα.
0: Το τι του έρνει του Βελόπουλου η Λατινοπούλου. Αν αυτό το έκαναν από τον. Βλέπεις εσύ κανέναν από το Πασόκ να κατηγορεί τον Βελόπουλο? Βλέπεις κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τον Βελόπουλο?
2: Εγώ άκουσα και το άλλο. Εγώ άκουσα και το άλλο. Καρέκλες μόνο. Καθίστε.
0: Ναι.
2: Θα υπάρξει λέει συνεργασία Τσίπρα και Μητσοτάκη.
0: Α, τώρα το λένε και αυτό.
2: Βεβαίως.
0: Ρε τι θα ζήσουμε. Θέμης Καλαμάτας, φωνή λογική. Για να δούμε. Θα ακούσουμε φωνή λογική σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα, μου, τι μου κάνετε.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ελοΐζο, καλημέρα σε όλο το εκλεκτό ακροατριό.
0: Πώς είναι η διάθεση κύριε Καλαμάτε, πώς πάει ο αγώνας, όλα καλά?
3: Κοιτάξτε, η διάθεση είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη και είμαι ξεκάθαρος από την αρχή. Είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη από την 16η Σεπτεμβρίου του 2026, όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λατινοπούλου όρθωσε πολιτικό ανάστημα και δεξιό πολιτικό λόγο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αυτό για μένα είναι μια ιστορική ομιλία, όπως το είπα παντού, είναι μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να πω...
0: Δηλαδή δεν είμαστε εναντίον της Ευρώπης τώρα, για να καταλάβω. Αυτό το καταλαβαίνω καλά?
3: Όχι. Θα τα πω εγώ ξεκάθαρα τι είπε, που εσείς το ξέρετε πολύ καλά, αλλά αυτό που όλοι οι άνθρωποι, όλοι όσοι με βρίσκουν, τους όρθωσε το ηθικό και το ανάστημα και το πολιτικό σθένος απέναντι στην Ευρώπη, που κανείς άλλος δεν το έκανε. Και με συγχωρείτε,
0: στα στραβά της Ευρώπης τα λέμε, γιατί έτσι όπως το λέτε εναντίον της Ευρώπης είναι σαν να είναι το κόμμα Φωνή Λογική αντιευρωπαϊκό κόμμα. Εγώ ξέρω ότι είναι ευρωπαϊκό κόμμα και σούπερ ευρωπαϊκό μάλιστα. Απλώς έχει πολλά στραβά η Ευρώπη.
3: Λέω ότι όρθωσε, για να μην παραξηγούμαστε,
0: στα στραβά της Ευρώπης.
3: Λέω ξεκάθαρα ότι όρθωσε ανάστημα μέσα στην Κομισιόν ενάντια στην πρόεδρο της Κομισιόν, στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Και τι είπε με δύο λόγια? Είπε για το μεταναστευτικό και κατηγόρησε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της μετανάστευσης ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Είπε για τη φορολογία και τη γραφειοκρατία που επιβαρύνουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Μίλησε για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόπους, για τους ψαράδες. Λέω σαν επικεφαλίδες τι είπε. Και μίλησε και για την πράσινη μετάβαση και εκεί επέκρινε έντονα την πράσινη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μίλησε φυσικά για τη woke agenda, που αυτό το λέμε και μέσα και έξω, έτσι. Και εξέφρασε όλες τις πολιτικές αντιθέσεις τους κόντρα στη woke agenda ή woke κουλτούρα, όπως την ονομάζω εγώ. Και τέλος είπε αυτό που δεν υπόθηκε ποτέ. Μίλησε για την υπόθεση του Φράιζερ Γκέιτ, που η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν σε προσωπικά μηνύματα το 2021, όταν ήταν να γίνουν τα εμβόλια, μίλησε με τον επικεφαλής, τον διεθνή σύμβουλο της Φράιζερ, τον Άλμπερτ Μπουρλά, και είχαν ανταλλάξει, δεν μίλησε, ανταλλάξαν γραπτά μηνύματα με τα κινητά τους, και αυτό η New York Times τους ζήτησε να δημοσιευτούν τα μηνύματα. Πλην όμως η Επιτροπή αρνήθηκε ότι δεν έχει την κατοχή τους τα μηνύματα, και έρχεται το Μάιο του 25 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακυρώνει αυτή την απόφαση, γιατί λέει υπάρχουν μηνύματα. Και είναι υποδικαστική διερεύνηση το θέμα. Αυτό εμένα, εκτός από μένα που είμαι με τη Λατινοπούλου, όλους τους Έλληνες και αυτούς που δεν είναι με τη Λατινοπούλου, μόνο και μόνο που μια Ελληνίδα πολιτικό αρχηγός, με την άλλη της ιδιότητα βέβαια, έτσι, με την ιδιότητά της στην Ευρώπη, μίλησε, δηλαδή κοντράρισε την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν, αυτό για μένα είναι ιστορική στιγμή.
0: Και μάλιστα υπήρξε και μεγάλη αποδοχή στα social media. Πείτε μου κάτι σε τοπικό επίπεδο τώρα, σε περιφερειακό επίπεδο, πώς πάει το κόμμα της Φωνής Λογικής, εδώ παραδείγματος χάρη στα νησιά, πώς βλέπετε να κινείται?
3: Κοιτάξτε, γι' αυτό επέλεξα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για την ιστορική αυτή στιγμή, γιατί αυτό πραγματικά μας έδωσε μια ανάταση. Εμένα όσοι άνθρωποι με συναντούν μου λένε για αυτό το πράγμα, μου λένε μίλα για αυτό κύριε Καλαμάτα.
0: Ξέρουν ότι θα είστε υποψήφιος, το γνωρίζουν ότι θα είστε υποψήφιος με το κόμμα. Το γνωρίζουν. Τώρα... Έχει... θα είστε τελικά, έτσι.
3: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει δρόμο, αν και ο Θέμης ο Καλαμάτας βέβαια, εντάξει, αγαπητός πολύ, γνωρίζει κόσμο και κοσμάκι. Θέλει περπάτημα πολύ, θέλει πολλή δουλειά, δεν είναι απλό. Έχει εντωμεταξύ πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
3: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θα κάνω, όπως κάνω όλα μου τα χρόνια, μιλάω με τους ανθρώπους μέσα από τη φωνή της λογικής αυτή τη φορά, από τον πολιτικό αυτό σχηματισμό. Πρώτα μιλούσα για όλα τα θέματα και ξέρετε και παρεμβάσεις έκανα και όλα τα θέματα. Τώρα πάλι σαν Θέμης Καλαμάτας μέσα από τη φωνή της λογικής θα κάνω και εγώ το δικό μου αγώνα, αλλά ακριβώς εναρμονισμένος στη γραμμή της Αφροδίτης Λατινοπούλου και της φωνής της λογικής, με την οποία ταυτίστηκα απόλυτα, αμέσως όπως το έχω πει αρκετές φορές, λίγο πιο πριν από την αποστρατεία μου, αλλά μετά την αποστρατεία μου πλήθηκα πάνω, συζητήσαμε και όλα πάνε καλά. Τώρα το πόσο θα ανεβούμε και όλα αυτά σίγουρα θέλει δρόμο, αλλά εγώ δεν είμαι δηλαδή ο άνθρωπος που θα μιλάω χωρίς προτάσεις, χωρίς γνώση και επίγνωση των πραγμάτων. Δηλαδή θα λέω συγκεκριμένα πράγματα, θα δίνω απαντήσεις στους ανθρώπους, στους φίλους της φωνής λογικής, στους παραπονεμένους δεξιούς, έτσι, στους παραπονεμένους δεξιούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μου μιλάνε εμένα, έτσι το αντιλαμβάνεστε, μου μιλάνε οι παραπονεμένοι δεξιοί. Εκεί εγώ οφείλω να δίνω έναν πολιτικό λόγο, σωστό και τίμιο, για να μπορεί να καταλάβει την ειδοποιώ διαφορά μιας κέντρο-δεξιάς κυβέρνησης με μια δεξιά πολιτική.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, κύριε Καλαμάτα, να είστε πάντα δυνατός, κουράγιο, καλή επιτυχία να έχετε και να είστε πάντα χρήσιμος στην κοινωνία. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, για ό,τι είπαμε. Την καλημέρα.
3: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και από την Φωνή Λογικής, από τον κύριο Θέμη Καλαμάτα, έναν εξαίρετο άνθρωπο, έτσι, με ηθική να τον διακρίνει πάνω απ' όλα. Καλός αξιωματικός, υπηρέτησε στην ελληνική αστυνομία και νομίζω ότι όποιος αναφέρεται και όποιος γνωρίζει τον κύριο Καλαμάτα, μόνο καλές κουβέντες, καλά λόγια μπορεί να πει για αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Δεν έχει δώσει ποτέ, τουλάχιστον εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ, ας πούμε, την πορεία, ξέρετε, των τοπικών μας πραγμάτων, ποτέ δεν είχε δώσει το παραμικρό, δεν άφησε έστω κάποιο στίγμα. Ποτέ. Ήταν πάντα κύριος, gentleman, ευγενής άνθρωπος, με παιδεία κτλ. Λοιπόν, αλλά είναι, οι εκλογές είναι δύσκολο πράγμα. Μένουμε λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, στο προηγούμενο θέμα, γιατί πραγματικά βλέπω ότι σε λίγο θα αρχίσει πόλεμος άγριος. Και να το κρατήσετε αυτό. Θα δείτε, μην βλέπετε τώρα τις ευγένειες και τα λοιπά. Είναι ακόμα νωρίς μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Θέλουμε αρκετούς μήνες. Δηλαδή, να σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος και 7 με 8 μήνες. Μα εδώ είναι μακρύς χρόνος, ας πούμε. Πολιτικός μέσα σε αυτούς τους 8 μήνες μπορούν να γίνουν απίστευτα πράγματα. Εδώ σε μία μέρα, ας πούμε, και αλλάζει, έρχονται τα πάνω κάτω. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε τώρα για τέτοια χρονικά διαστήματα. Και εκεί. Θα ξέρετε ότι και οι μεν και οι δε δεν είναι καλά παιδιά. Ξέρουν να παίζουν, ας πούμε, στο γήπεδο των εκλογών. Και ειδικά ο Τσίπρας, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε στήσει, ας πούμε, την υπόγα της Κουμουνδούρου, όπως συνηθίζεται, τη συνηθίζαμε να τη λέμε, ας πούμε, και άλλωστε ήδη τα αποκάλυψαν στη συνέχεια, όταν κατέρευσαν, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ήδη άρχισαν να τα αποκαλύπτουν, δικάνοντας. Μέχρι και αυτοί εδώ, πώς τη λένε, Γιάμαλη, τη λένε αυτή τη δημοσιογράφο που είναι τώρα στο Μαρινάκι, στο Μέγκα. Ναι. Γιάμαλη. Και αυτοί, λέει, ήταν μέσα στην ομάδα εκεί, στα τρόλ, να πούμε. Στο... ναι. Είχαν στήσει μηχανισμούς κτλ. Αυτό το μηχανισμό τον βλέπω τώρα, ας πούμε, να ξαναφουντώνει. Να εμφανίζεται, ναι, σιγά σιγά. Έτσι έχει μάθει ο Αλέξης να κάνει εκλογές, να πούμε, με ψέμα, με τέτοια κόλπα, με τέτοια. Λες και ο κόσμος, ας πούμε, πραγματικά έχουμε πάθει όλη αμνησία. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτή είναι η ομορφιά της και της δημοκρατίας, πολλές φορές να σε κάνει να αγανακτείς και να λες, ρε, εσύ, αυτό είναι άδικο, είναι ελάττωμα της δημοκρατίας. Όχι, δεν είναι ελάττωμα, έτσι πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Λοιπόν, Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο μας, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Πάντα, πάντα έχουμε κάτι καλό να ωφεληθούμε από μια συζήτηση με τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά μου, τι μου κάνετε?
4: Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχω δύο παρακλήσεις, αν δεν κάνω κατάχρηση.
0: Παρακαλώ.
4: Και πρώτον, αν μπορείτε να μιλάτε δυνατά, πιο δυνατά, γιατί σας ακούω με πολύ δυσκολία. Και δεύτερον, και κυρίως, επειδή σε αυτή τη συσκευή τελειώνει η μπαταρία, για κάποιο λόγο δεν φορτίστηκε, αν μπορείτε να με πάρει στο 6948. Ναι. 6948.
0: Μισό λεπτό, γράψε, Βασίλη. Τώρα μας ακούτε, τώρα μας ακούτε καλύτερα, κύριε Διαμαντόπουλε.
4: Ναι. Απλώς παρακαλώ, επειδή θα μας λοιπόν κλείσει η μπαταρία.
0: 6948.
4: 653-239.
0: 653-239. Σας καλούμε, σας κλείνω τώρα. Ευχαριστώ λοιπόν, σας καλούμε στην άλλη γραμμή. Εντάξει. Λοιπόν, με τον καθηγητή τον κύριο Διαμαντόπουλο που λες θα μιλήσουμε. Και εντάξει, δεν ήταν ότι πιο κομψό, αυτό θα μπορούσε να στο πει πριν τον βγάλουμε αέρα, Βασίλη μου, εν πάση περιπτώσει όμως. Είδατε τι κάνουν οι ζωντανές εκπομπές, έχουν και αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι αυτό που λέμε, ότι στη δημοκρατία μέσα χωράνε οι πάντες. Και το πιο βασικό, να το ξέρετε αυτό, η δημοκρατία δεν απειλείται και δεν φοβάται κανέναν. Ούτε μαύρο φασισμό, ούτε κόκκινο φασισμό. Η δημοκρατία είναι αγέροχη και πάει μπροστά. Και μέσα αυτή τη δημοκρατία, έτσι όπως την περιγράφουμε λίγο πολύ, να ξέρετε πως χωράνε τα πάντα. Δηλαδή, ακούω παραδείγματος χάρη ότι ο Άριος Πάγος δεν θα επιτρέψει τον Κασιδιάρη. Μάλιστα, και εγώ το ακούω αυτό το πράγμα. Και πιθανόν να είναι έτσι τα πράγματα και να μην το επιτρέψουν. Αλλά και ακόμα αν του επέτρεπαν, έχει να φοβηθεί η δημοκρατία τον Κασιδιάρη, τον κάθε Κασιδιάρη, είτε μαύρος, είτε κόκκινος, είτε πράσινος, οποιασδήποτε χρειάς, ας πούμε, φασισμός? Όχι. Σε καμία περίπτωση. Είναι κοντά μας ο κ. Διαμαντόπουλος στη νέα γραμμή πλέον, η οποία δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας προδώσει. Σας ακούμε, κύριε Διαμαντόπουλε, εδώ είμαστε.
4: Αν μου επιτρέπετε να σχολιάσω το τελευταίο σας σχόλιο, μου προκαλεί πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμό η αντιμετώπιση και από το πολιτικό και από το δικαστικό σύστημα της χώρας με καταφανή εξευτελισμό των θεσμικών πυλώνων, των θεσμικών αξιών της χώρας για αντιμετώπιση του φαινομένου Κασιδιάρη. Πρώτον, για λόγους νομικούς, διότι στρεβλώνουν όλο το υπόστρωμο, όχι απλώς του συντάγματος, αλλά της κοινής θεσμικής και απλής λογικής. Δεύτερον, διότι όπως έλεγε ο δάσκαλός μου, ο Μωρίς Ντουβερζέ, ο πυρετός δεν πέφτει.
0: Τον είχες δάσκαλο στο Παρίσι?
4: Στο Παρίσι, ναι. Δεν πέφτει σπάζοντας θερμόμετρο. Αν υπάρχει ένας λόγος που κάνει ένα τμήμα της κοινωνίας και κυρίως πάρα πολλοί νεολαίους, πιτσιρικάδες, να στρέφονται σε αυτή την αποκρουστική πτυχή της πολιτικής ζωής, το πολιτικό σύστημα, οι παιδαγωγικοί μηχανισμοί, οι γνωμοδιαμορφωτικοί μηχανισμοί, πρέπει να εκύψουν στους λόγους. Και όχι, διότι έτσι ηρωοποιούν τον Κασιδιάρη, τον καθιστούν ένα σύμβολο και του Αδόλφου Χίτλερ, χωρίς να κάνω σύγκριση κατά ανάγκη. Είχε απαγορευτεί η συμμετοχή στην πολιτική για ένα διάστημα, δεν εμπόδισε όταν υπήρξαν λόγικοι κρίση του 29, η παγκόσμια οικονομική κρίση, συν ταπείνωση των Βερσαλιών, να εκτιναχθεί η δυναμική του. Άρα, εξετάζουμε τους λόγους και όχι, ένα σύμπτωμά τους, που εν πάση περιπτώσει ίσως είναι και καλύτερα να τον βλέπει η κοινωνία μέσα στη Βουλή και να καταλαβαίνει τι έχει να κάνει, παρά να είναι ένας εξοραϊσμένος διοκόμενος του συστήματος, ο οποίος στα μάτια των μικρών, των πιτσιρικάδων, των αφελών, των αβαών κτλ. Εμφανίζεται ως ο ήρωας του αντισυστημισμού.
0: Άστε. Εγώ η αλήθεια πραγματικά, κύριε καθηγητά μου, δεν βλέπω για ποιο λόγο, ας πούμε, πρέπει κάποιοι να εκφράζουν δήθεν, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και όταν μάλιστα υπάρχει η πρακτική του παρελθόντος, εγώ θυμάμαι ότι την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου την έριξαν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ήθελαν να εκλεγεί. Αν είχε εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας τότε, δεν θα πηγαίναμε σπευμένα, ας πούμε, σε εκλογές και θα είχε κλείσει εκείνη η αξιολόγηση. Θυμόσαστε το Μέλι Χαρδούβελη?
4: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Μπράβο, με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ήταν τότε.
4: Αυτό που θα μπορούσε ίσως να γίνει,
0: και να αποφύγουμε,
4: θα είναι μια άτυπη συμφωνία αξιών μεταξύ όλων των κομμάτων.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή τότε δεν ψήφισαν μαζί, ναι, από κοινού?
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
4: Ναι, για το εκλογικό σύστημα τον παρακαλούσαν για να πάρει 180 ψήφους να ψηφίσει Χρυσή Αυγή, ούτως ώστε η απλή αναλογική να είναι άμεση εφαρμογή. Στη Γαλλία είχε γίνει. Όπως δεν ελάβαναν, οι πολιτικές δυνάμεις είχαν συμφωνήσει να μην συνεκτιμούν για τις αποφάσεις τους τις ψήφους του Κομμουνιστικού Κόμματος τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και συνέχεια μετά την εισβολή στην Ουγγαρία κτλ.
0: Λοιπόν, τώρα βλέπω ότι σηκώθηκε πολύ σκόνη με το κλείσιμο της ψαλίδας που βλέπω τώρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Τσίπρα. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη με την τελευταία δημοσκόπηση και βέβαια η εκτίμηση, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει από χθες μέχρι σήμερα με φίλους σας δημοσκόπους που γνωρίζω ότι έχετε επαφές και συνομιλείτε.
4: Σήμερα το βράδυ έχω κανονίσει να φάω με τρεις από αυτούς.
0: Ωραία,
4: τον κύριο Μαύρο, τον κύριο Ζούπη και τον... και τον κύριο Γεράκη, μόνο ωραία, ο Θωμάς Γεράκης είναι άρρωστος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να έρθει.
0: Α, θα σας πούνε λοιπόν αυτά που θα πούμε τώρα εδώ. Το βράδυ λοιπόν αυτά θα ακούσετε, ότι αυτό το οποίο δημιουργεί το θέμα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ενοχλεί προφανώς τον κύριο Τσίπρα, γιατί σου λέει τώρα από εκεί που ήμουν αδιαφυσβήτητος δεύτερος, ας πούμε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Ξαφνικά, ας πούμε, μπαίνω τώρα στην Κρυσάρα και αυτό σου λέει του δημιουργεί πρόβλημα του Τσίπρα. Λοιπόν, εδώ τώρα θέλω να σταθούμε. Και έρχεται τώρα μια εταιρεία η οποία δεν είναι μέλος της ΕΔΕΑ και γίνεται μια καταγγελία κακό στο ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί έπρεπε να γίνει στην ελεκτική δημοσκοπήσεων. Το πόρισμα της ελεκτικής να πάει μετά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αν θέλουμε να μεθοδεύσουμε σωστά την καταγγελία και να δούμε τελικά αν αυτή τη μορφή οι δημοσκοπήσεις έχουν βάση ή είναι μαϊμού.
4: Εν πάση περιπτώσει, για να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα που δείχνουν οι πιστοποιημένες εταιρείες και δείχνουν μια δυναμική αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να πω, θα το σχολιάσω αυτό που λέτε και το θεωρώ κέριο, ότι αυτή τη στιγμή το βασικό πρόβλημα του πολιτικού μας συστήματος είναι οι εκκρεμότητες. Δηλαδή τα δύο υποδημιουργία κόμματα στον χώρο της δεξιάς ή της άκρας δεξιάς, σκληρής δεξιάς, Σαμαρά και Κασιδιάρη, που δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορεί να αλλοιώσουν τα δεδομένα και τη δυναμική και την προοπτική, τις όποιες πιθανότητες αυτοδυναμίας κτλ. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό που θέλετε. Αυτό εν πωλής ήταν αναμενόμενο. Ο Τσίπρας δεν εμφανίστηκε ως απομηχανίστεος ως το 12, ως ο κεραυνορίχτης βίας που θα κάψει όλα τα κακά της χώρας. Εμφανίστηκε ως ένας μεταμιλημένος, εν πωλής αποτυχημένος, που έμαθε από τα λάθη του, που ήρθε με μια γλώσσα πολύ λιγότερο ριζοσπαστική κτλ. Και ουσιαστικά δεν είχε ως πολιτικό κεφάλαιο το παρελθόν του ή την αξιοπιστία του, κάθε άλλο δε. Το δε βιβλίο του Ιθάκη νομίζω ήταν μια πανολεθρία ως προς αυτό για πολλούς λόγους, αλλά είχε ως πολιτικό κεφάλαιο...
0: Σταθεροποιηθείτε, μου κάνετε διακοπές στην γραμμή.
4: Από τη μακροχρόνια παρουσία της. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτό το κεφάλαιο δεν είναι, αν μπορώ από το κεφάλαιο, αυτή η δυναμική δεν κεφαλαιοποιήθηκε ώστε να τον καταστήσει πιστική εναλλακτική λύση, έδειξε κάπου να ταβανιάζει, όπως λένε σε εκλαϊκευμένα ελληνικά.
0: Καλά το
4: ή σε χιδέα ελληνικά, να πλαφωνάρει κάπου. Άρα δεν έχει προοπτική αυτή η οργή ή το μίσος ή ο θυμός ή ο κορεσμός ενός τμήματος κοινωνίας κατά του Μητσοτάκη και βοηθούντων και των κραυγαλαίων λαθών που κάνουν κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν τον Πρωθυπουργό να τρέχει από εδώ και από εκεί να τα συμμαζέψει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί ως εναλλακτική πρόταση, ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή το Πασόκ να ανακάμψει, διότι η Ελλάδα είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο και δύο-τρεις εκπρόσωποι τύπου.
0: Άλλη μεγάλη κουβέντα όμως είπατε, να ανακάμψει. Δεν βλέπω εγώ καμία ανάκαμψη. Ναι. Βλέπω μια βελτίωση κάπως. Ας πούμε να κινείται η βελόνα στα χαμένα. Αυτά που έχασε το τελευταίο διάστημα με τον Τσίπρα αρχίζει να τα επαναχθεί, ας πούμε, σιγά-σιγά.
4: Ναι, ξανά. Γίνεται ανταγωνιστικό για τη δεύτερη θέση.
0: Α,
4: το Πασόκ είναι ένας μηχανισμός.
0: Σωστό.
4: Είναι ένα κόμμα, είναι μια ιστορία.
0: Δεν βλέπω όμως να αντιπολιτεύεται ή μάλλον να μπαίνει απέναντι σε όλες αυτές τις κουβέντες, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει ο Ριμπράντερ, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας. Αντιθέτως, βλέπω από τη Νέα Δημοκρατία που θα προτιμούσε να έχει αντίπαλο το Τσίπρα, αυτή να κάνει, ας πούμε, έλεγχο στο Τσίπρα και να μας θυμίζει τι έκανε ο Τσίπρας όταν κυβέρνησε το Πασόκ κατά το κοινό λεγόμενο ποιή κάνει την πάπια. Δεν μιλάει.
4: Το Πασόκ, όπως όλα τα κεντρώα κόμματα, τα ενδιάμεσα κόμματα, τα κόμματα διάμεσου χώρου, κύριε Λοΐζο, έχει δύο φύσεις. Έχει και τη φύση εκείνη, την πλευρά εκείνη, που εκφράζεται από την, εγώ θα έλεγα, τη δημαγωγία, την αμετροέπεια, τον γεροσκοπισμό του κυρίου Δούκα, που δεν έχει όμως την πολυτέλεια να τη χάσει. και ως εκ τούτου αναγκάζεται να πατάει σε δύο βάρκες με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μία υπερδιεύρυνση των σκελών του και αυτό που κάνανε παλιά τους κρατούμενους στην Γαλλία του 17ου αιώνα, τους έδιναν από δέντρα, από άλογα τα δύο πόδια που έδωχαν άλογα που σαν δίδυνε κατέβηση, να τους κάνουν καρτελένα, να τους σκίσουν στα δύο. Αυτό κίνδυνο το έχει το Πασόκ. Και αυτό το οδηγεί σε μια αντιφατικότητα, σε μια ενίοτη πολυγλωσία, αλλά προσπαθεί με την οριμότητά του, με κάποια το Πασόκ έχει αυτή τη στιγμή, είτε εν ενεργεία όπως τον κύριο Μανιάτη, είτε εν εφεδρεία όπως πολλά ιστορικά στελέχη, από τον Σκανδαλίδη μέχρι τον Μπένο, μέχρι και τον Αλέκο τον Μωαδόπουλο, έστω και να είμαι τόσο επιμένος, κάποιες από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες που έδωσε η πολιτική ζωή, που εισκομίζουν μία πείρα, μία σοφία. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, είναι ένα αντίβαρο στη γλώσσα της δημαγωγίας, της υπερβολής, του καιροσκοπισμού. Εγώ τον φοβάμαι τον Δούκα, διότι απέδειξε ότι είναι ένα νέο άτομο χωρίς μέτρο και χωρίς αναστολές. Δεν μπορώ να μπει στην πολιτική.
0: Καλά κρατεί αυτός και... μες στο Πασόκ, οι ιδέες του και οι αρχές του.
4: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Καρδούν, Μάλιστα, έχει δηλαδή, μάλιστα. Κρίμα. Και εγώ τον κύριο Δούκα θυμάμαι κατά το παρελθόν, όσες φορές το φιλοξενούσαμε. Δεν έδειχνε τέτοιο, ξέρετε, ακραίο πρόσωπο, ας πούμε, ταυτισμένο εν πωλής
4: με γκρουπούσκουλα και τέτοια. Από την πρώτη στιγμή έδειξε μια μετροέπεια. Όταν εμφανίζεται και λέει για την Αθήνα, η οποία έχει το μισό πληθυσμό της χώρας, με τον υδροκεφαλισμό του ελληνικού κράτους να αποτελεί μαζί με το δημογραφικό και την καταβαλάνθρωση της παιδείας τα τρία μείζωνα προβλήματα, υπαρξιακά προβλήματα της ελληνικής πολιτείας. Να έρχεται να σου λέει ότι σε ένα χρόνο θα έχω ρίξει 2 βαθμούς τη θερμοκρασία της Τερατούπολης που λέγεται Αθήνα, βλέπεις έναν άνθρωπο αμετροεπή, αδίστακτο καιροσκόπο, πλειοδότη του φαντασιακού. Και μέσα στο Πασόκ δυστυχώς τον πληρώνει και θα τον πληρώνει και θα τον πληρώνει και η χώρα.
0: Χάρηκαν εντωμεταξύ γιατί η νίκη, ας πούμε, είχε πολιτικά χαρακτηριστικά να πανηγυρίσει το Πασόκ, ας πούμε, για το ότι κέρδισε τον πρώτο Δήμο. Ασχέτως ότι την ευθύνη, το ότι τον έκαναν Δήμαρχο, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που θεώρησαν, ας πούμε, περιττό να πάνε να ψηφίσουν στην δεύτερη εκλογική διαδικασία.
4: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Από το αλλά βασικότερο όλο είναι αυτό.
4: Από τον πρώτο γύρο μέχρι το θυμό ενός τμήματος των Αθηναίων, που με εκείνο τον αδιανόητο μεγάλο περίπατο που είχε κάνει ο Μπακογιάννης, που τον έλεγαν
0: μεγάλο περίπατο. Στον πρώτο γύρο όμως ο Μπακογιάννης είχε πιάσει τα ποσοστά του. Είχε πιάσει 40%. Ναι. Οπότε ο δεύτερος θεωρεί το...
4: δεν είχε εφεδρίες. Οι υπόλοιποι ήταν με τοπικά εναντίον του, ένα μέρος των οπαδών του. Δεν κινητοποιήθηκαν αρκετά εκφράζοντας αυτό το θυσμό και ήταν κατά κάποιο τρόπο άδικο κιόλας. Γιατί ο Μπακογιάννης δεν ήταν κακός δήμαρχος. Μικρές πλατείες έφτιαξε. Έκανε αυτή η κεντρική επιλογή να πάει να βάλει σιδερένια παγκάκια μέσα στην Πανεπιστημίου, να μποτιλιάρει ακόμη περισσότερο την Αθήνα, λες και είναι μια πόλη Αθήνα σαν τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματικά είναι ένας παράδεισος για τους ποδηλάτες όπως είμαι εγώ. Η Αθήνα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Δύσκολη η Αθήνα, δύσκολη.
4: Και να προσπαθεί να αποκλείσει το ΙΧ από την Αθήνα με το βίαιο, το βάρβαρο τρόπο, αυτό εγκατέστρεψε και ξέρετε, επειδή στην πολιτική συγκοινωνούν τα διάφορα προβλήματα, η καταστροφή του Μπακογιάννη ήταν η εκτείναξη του Δούκα και η εκτείναξη του Δούκα ήταν εμπολής η αγκύλωση του πολιτικού συστήματος που υπάρχει κίνδυνος να μας οδηγήσει σε κυβερνησία. Αν το Πασόκ μείνει στο ότι δεν συνεργάζομαι.
0: Πώς μπορεί να ανακαλέσει τώρα λοιπόν αυτό το τερατούργημα το οποίο έγινε στο συνέδριο του Πασόκ να ψηφίσουν μη συνεργασία, μη συγκυβέρνηση με την Ελλάδα.
4: Από τη μία υπάρχει ο περιβόητος κανόνας που έλεγε ο Φρανσουά Μιτεράν πριν από τις εκλογές. Και μετά τις εκλογές συμβαίνει κάτι που αλλάζει τα πάντα. Και αυτό είναι οι εκλογές.
0: Και το καταστατικό δηλαδή.
4: Υπάρχει ένας άλλος κόσμος μετά τις εκλογές. Από την άλλη όμως, και θα εμφανιστούν και άλλες φωνές, δηλαδή Διαμαντοπούλου, ίσως ακόμα και ο Γερουλάνος, παρότι για λόγους τακτικούς, ευλόγως, δεν το αναγνωρίζει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι σοφοί άνθρωποι όπως ο Μπένος, μετριοπαθείς και τα λοιπά να οθήσουν. Από την άλλη όμως, με ανησυχεί και αν πολύ καθορίζει και την ψήφο μου, την προσωπική μου ψήφο, το ότι σε ιδιωτικές συζητήσεις που έχουμε εξαιρετικά ποιοτικά με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τη νέα γενιά, όπως είναι ο Γκλαβίνας, ο Δονής, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο γιος του Απόστολου, που είναι μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου, πολιτικού, νομικού κτλ. Βλέπω ότι το πιστεύουν, δηλαδή ότι προτιμούν να κυβερνηθεί η χώρα από το Φελόπουλο ή οτιδήποτε άλλο να γίνει παρά να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως πρακτικά οι πρακτικές λύσεις είναι ή να υπάρξει μετά τις εκλογές, αν δεν προκύψει αυτοδυναμία που προς όρος μήτε καταβγαίνει δεν φαίνεται, είτε συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κάτι πιο δεξιά της, οπότε η Ελλάδα θα έχει το όνειδος, αφού κυβερνήθηκε από τον Καμένο, να έχει συγκυβερνήτες ανθρώπους σαν τον Βελόπουλο ή τη Λατινοπούλου, είτε να σπάσει η γραμμή του ΠΑΣΟΚ, είτε το όλον ΠΑΣΟΚ, είτε ένα μέρος του ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να πάμε σε μια τρικομματική κυβέρνηση που θα μπορούσε να είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Σαμαράς ή ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία Ελλάς. Στην περίπτωση τη δεύτερη είναι πολύ δύσκολο, είναι ως αδύνατο να γίνει αποδεκτός πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω εάν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, για τον οποίο είχαν πολύ μεγάλη εκτίμηση και ο πατέρας και ο γιος Μητσοτάκης και έχει αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ, έχει ευρύτερο κύρος, θα μπορούσε να είναι το πρόσκαιρο σημείο ισορροπίας. Οπωσδήποτε μετά τις εκλογές θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας σε έναν κόσμο πολύ δύσκολο, πρωτοφανώς δύσκολο, που όπου βλέπεις στοιχεία και αναλογίες με τη δεκαετία του 30. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, οι οποίες φέρουν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών δύο τραγικές περιπτώσεις, το Μελανσόν και τη Λεπέν, θυμίζει πολύ στη Γερμανία της δεκαετίας του 30, που το άθροισμα των εθνικοσοσιαλιστών και των κομμουνιστών κυριαρχούσαν στη Βουλή και μπλόκαναν τελείως το πολιτικό σύστημα. Πόλεμοι γίνονται. Η εποχή των τεράτων έρχεται, ήδη έχει έρθει στην Αμερική με τον Τραμπ. Σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη συγκυρία, η χώρα να έχει προβλήματα κυβερνησιμότητας είναι φρικτό. Θα προτιμούσα και μια κακή και μια πολύ κακή κυβέρνηση. Θα σας φανεί ακραίο αυτό που θα πω, αλλά για άνθρωπο που έχει ασκήσει τόσο κριτική στον Τσίπρα σε όλες τις περιόδους ζωής του, και την εποχή της αμετροέπειας και του μαξιμαλισμού και τη σημερινή εποχή της ρητορικής μετριοπάθειας. Θα προτιμούσα ακόμη και μια κυβέρνηση Τσίπρα. Και ας μην έχει ισχυρούς συνεργάτες παρά την ακυβερνησία της χώρας.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
4: για την συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν πρέπει να λησμονούμε τα αυτονόητα και αυτά τα οποία καθημερινά τονίζουμε.
2: Η παιδεία, κλέθη μου, δεν πρέπει να λησμονούμε. Τα ροδίων παιδεία, τα εκπαιδευτήριά μας που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο για χαρά σας, καλή μου φίλη.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και η επόμενη μέρα για το Ροδίνι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης στην τηλεόραση Κόσμος. Με τον Βαλάντι Λάμπη και τον τηλέμαχο Καμπούρη να καταθέτουν διαφορετικές απόψεις για τα πεπραγμένα της σημερινής και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Ο κ. Λάμπης υποστήριξε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή παρέλαβε καμένη γη, αναφέροντας πως η ΔΕΡΜΑΕ είχε οικονομικό άνοιγμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως είπε, χρειάστηκε να εξασφαλιστούν πιστώσεις για να προχωρήσουν εργασίες στις πηγές Καλυθέας και στην κοιλάδα των Πεταλούδων. Ενώ προανήγγειλε ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα τεθεί στη διαδικασία λογοδοσίας. Για το Ροδίνι ανέφερε ότι διατέθηκαν 209.000 ευρώ για καθαρισμούς και απομάκρυνση φερτών υλικών, ώστε το πάρκο να καταστεί προσβάσιμο, ενώ για την πλήρη αναγέννησή του απαιτούνται περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος, όπως είπε, είναι η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και η επαναφορά της γιορτής κρασιού το 2028. Από την πλευρά του, ο κ. Καμπούρης χαρακτήρισε βολικό αφήγημα την αναφορά στην καμένη γη, υποστηρίζοντας ότι για την κατάσταση της ΔΕΡΜΑΕ ευθύνη έχει και ο σημερινός δήμαρχος, καθώς ήταν πρόεδρος της στην επίμαχη περίοδο. Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της διάβγειας και συμβάσεις, αναφέροντας δαπάνες περίπου 500.000 ευρώ για αθλητικές δραστηριότητες. Για το Ροδίνι υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών, τονίζοντας πως πέρα από τη μεγάλη ανάπλαση απαιτείται και καθημερινή συντήρηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρχε ήδη μελέτη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία προσαρμόστηκε από τις υπηρεσίες και αποτέλεσε βάση για το σημερινό σχεδιασμό. Στην Κάλυμνο αναμένεται να βρεθεί ξανά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς την 3η 6 Οκτωβρίου θα παραστεί στα εγγένεια της νέας καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Καλύμνου, το Βουβάλιο. Η νέα πτέρυγα έχει διαμορφωθεί δίπλα στο πρόσφατα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, Παντελής Κόγκας, μιλώντας στο Κόσμο, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργεί η νέα υποδομή, σημειώνοντας ότι η πτέρυγα διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια. Όπως ανέφερε, με την επικείμενη πρόσκληση για την κάλυψη 2 θέσεων καρδιολόγων εντός του 2026, το Νοσοκομείο Καλύμνου θα είναι σε θέση να νοσηλεύει καρδιολογικούς ασθενείς με σύγχρονες προδιαγραφές. Ο κ. Κόγκας έκανε επίσης λόγο για την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο, επισημένοντας ότι οργανωμένες ομάδες ιατρών και χειρουργών μεταβαίνουν στα νησιά και πραγματοποιούν επεμβάσεις. Ο Χρήστος Μαλιαράκης, δικηγόρος, επανέρχεται στο ζήτημα του διαγωνισμού ύψους 1,25 εκατομμυρίων ευρώ για τα ντρόουνς και τα συστήματα επιτήρησης στη Μεσαιωνική Πόλη, μετά και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου. Όπως υποστήριξε μιλώντας στο Κόσμος, η ίδια η απόφαση επιβεβαιώνει τις ενστάσεις που είχε διατυπώσει σχετικά με τη μελέτη, καθώς προβλέπονταν λειτουργίες εναέριας επιτήρησης δημόσιας τάξης, για τις οποίες σύμφωνα με τον ίδιο ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα. Ο κ. Μαλιαράκης σημειώνει επίσης ότι το ζήτημα εντοπίστηκε κατά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, ενώ αναφέρεται και στην προηγούμενη ανάκληση του φακέλου της σύμβασης μετά από παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Σημαντικές περιβαλλοντικές δράσεις για τη Ρόδο αλλά και πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επιχειρήσεων των Δωδεκανήσων στην πράσινη μετάβαση προέκυψαν από το TCC Forum 2026. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε στη στρατηγική της περιφέρειας για το φυσικό περιβάλλον και ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση μαθητικών εκδρομών δενδροφύτευσης για 40 σχολεία. Ενώ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου έθεσε στο επίκεντρο τις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ενέργεια, νερό και διαχείριση πόρων. Ο κ. Χατζημάρκος τόνισε ότι η περιφέρεια επενδύει σε έργα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών, ενώ η νέα δράση θα αφορά περίπου 2.000 μαθητές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε δενδροφυτεύσεις στις καμένες δασικές εκτάσεις της Ρόδου. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στα Δωδεκάνησα με βάση τις διαφορετικές ανάγκες κάθε νησιού ζήτησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς κατά τη συνάντησή του με τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδυρίδη. Στη συζήτηση τέθηκαν η στελέχωση των υγειονομικών δομών, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και οι ιδιαίτερες δυσκολίες που δημιουργεί η νησιωτικότητα. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι κάθε νησί έχει τις δικές του ανάγκες και απαιτεί προσαρμοσμένες λύσεις, ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται έγκυρα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Με 177 συνοριακούς φύλακες ορισμένου χρόνου ενισχύεται η Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, ενώ αναμένεται η τοποθέτηση ακόμη 68 αστυνομικών για ελέγχους, έκδοση διαβατηρίων και την κάλυψη αναγκών στις κλειστές ελεγχόμενες δομές. Περίπου 35 τόνοι χαρτιού και πλαστικού οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση από το Δήμο Νησίρου. στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται στο νησί. Ο Δήμος επισημαίνει τη σημασία της σωστής διαλογής στην πηγή, καθώς η ανάμειξη των ανακυκλώσιμων με οργανικά απορρίμματα μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση και απόρριψή τους, ενώ προγραμματίζει την ενίσχυση των σχετικών υποδομών και δράσεων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης. Μπουκές Mac and Cheese Balls με γαρίδα. 270 γραμμάρια. 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο. 1 κιλό. 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης Μορταδέλα. 4,99 το κιλό. Πουμαρό. Σπιτική ντομάτα στο ντρίφτη. 680 γραμμάρια 1,68. Ωμέγα Special Φασόλια Μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
7: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
8: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μήνα. Καλό μήνα, καλό Οκτώβριο, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 7 ξεκινάμε ζωντανά. Πάμε να κάνουμε το σταυρό μας να πάει καλά για αυτός ο μήνας. Ας Οκτώβριος, ο οποίος είναι πολύ αναμενόμενος όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Μιας και μέσα σε αυτό το μήνα υποτίθεται ότι θα ανακηρύξει την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, θα το φέρει στη Βουλή να το ψηφίσει ο Ερντογάν. Αλλά μέσα σε αυτό το μήνα αναμένεται να ξεκινήσει και η υπόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας-Κύπρου.

Οπότε με αυτούς τους γείτονες θα πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση. Και πάντα να είμαστε υπό την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία μάλιστα γιορτάζει και σήμερα. Θυμάται σήμερα η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Θυμάται επίσης ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος, ο οποίος βάπτισε τον Απόστολο Παύλο. Αλλά και ο Όσιος Δρομανός ο Μελωδός, ο πιο σπουδαίος ποιητής των Κοντακίων της Εκκλησίας. Η Αγία Σκέπη είναι μία από τις πιο αγαπητές θεομητορικές εορτές της Ορθοδοξίας, η οποία συμβολίζει την αδιάλειπτη προστασία, την σκέπη και τη μεσητεία της Παναγίας προς την ανθρωπότητα. Το θαύμα συνέβη στις αρχές του 10ου αιώνα επί βασιλέως Λέοντος του 6ου του Σοφού, στον περίφημο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια ολονύκτιας αγρυπνίας.

Όσιος Ανδρέας ο Διαχριστός Σάλος και ο μαθητής του Επιφάνιος είδαν ξαφνικά την Παναγία να εισέρχεται στο ναό, περιβαλλόμενη από ουράνιο φως, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και πλήθος αγγέλων. Η Παναγία γονάτισε προσευχόμενη με θερμά δάκρυα για τη σωτηρία των πιστών. Στη συνέχεια έβγαλε από την κεφαλή της το λαμπρό της ένδυμα, το μαφόριο πέπλο, και το άπλωσε πάνω από ολόκληρο το εκκλησίασμα, καλύπτοντας και προστατεύοντας τους ορατά. Αυτό λοιπόν είναι το θαύμα της Αγίας Σκέπης, το οποίο τιμάται μέχρι και σήμερα. Κινδύνευαν τότε από εχθρική επιδρομή και από καταστροφή. Η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν υπό την απειλή των Αράβων. Αλλά και κατά μία άλλη εκδοχή και από τους Αρακινούς επιδρομής, δηλαδή και από Ρώσους. Από Ρώσους και Σαρακινούς μαζί, οι οποίοι πολιορκούσαν την πόλη και απειλούσαν να τη λαιλατήσουν και να σφάξουν τον πληθυσμό. Ο λαός της Κωνσταντινούπολης, τρομοκρατημένος από τον άμεσο αλόφιλο κίνδυνο, κατέφυγε λοιπόν στο ναό των Βλαχερνών, όπου εκεί θυλασσόταν και η ζώνη της Παναγίας.

λοιπόν ο Λονίκτια Δέηση. Αμέσως μετά την εμφάνισή της και το φωτεινό πέπλο, η σκέπη που σκέπασε το εκκλησίασμα, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή και θύελα, η οποία διέλυσε τα πλοία των εισβολέων, αναγκάζοντάς τους να λύσουν την πολιορχία και να αποχωρήσουν πανικόβλητοι, σώζοντας την πόλη, έτσι λοιπόν, η Παναγία από την καταστροφή. Τρομερή ιστορία.

Χρόνια πολλά στον Ανανία σήμερα που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ρωμανό και στη Ρωμανή. Και πάμε στο 1960, όπου έχουμε την ανακήρυξη σαν σήμερα της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος καθίσταται επίσημα ανεξάρτητο κράτος μετά τον αντιαπικιακό αγώνα της ΕΟΚΑ με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Γιορτάζει λοιπόν και τα αδέρφια μας στην Κύπρο κάτω την ημέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου μας. Το 1949, σαν σήμερα, έχουμε τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να ιδρύεται. Ο Μάο Τσετούνγκ ανακηρύσει από την πλατεία Τιεναμέν στο Πεκίνο την ίδρυση του νέου κινέζικου κράτους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας και Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Τιμούμε τους ηλικιωμένους μας για την ανεκτήμητη προσφορά τους, ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε το αγαπημένο, το πιο αγαπημένο πρωινό ρόφημα στον πλανήτη.

Σήμερα αναμένεται να έχει μια ελαφριά συννεφιά. Όχι τώρα το πρωί, μετά τις 9, από τις 12 κυρίως. Η οποία συννεφιά αργά το βράδυ, δηλαδή εκεί 11-12 τη νύχτα, από αύριο δηλαδή τα ξημερώματα, θα γίνει βροχή και θα γίνει μάλιστα καταιγίδα και βροχή, η οποία από ό,τι βλέπω θα κρατήσει μέχρι και την Τρίτη η κακοκαιρία για την πόλη της Ρόδου. Άρα λοιπόν ο Οκτώβριος θα μπει αρκετά βροχερά.

Η θερμοκρασία θα πέσει εκεί στους 22 βαθμούς. Θα έχει ψυχρούλα, τέλος τα κοντομάνικα νομίζω. Πρέπει να κατεβάσετε τα φθινοπορεινά σας ή τα χειμωνιάτικα σιγά σιγά. Εντάξει, τα χειμωνιάτικα όχι. Αλλά θέλει ένα μακριμάνικο τώρα, το θέλει. Ένα πουκαμισάκι. Πάνω στην ώρα ήρθε και η παρέμβαση της κυβέρνησης για την επιδότηση στο πετρέλαιο. Ανακοίνωσε νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών χθες ο Πρωθυπουργός και των επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας, χωρίς παράλληλα να διαταραχθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, από το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκε από τον Μητσοτάκη η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές. Πρώτον, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, δηλαδή για τους εκπροσώπους των funds που έχουν πάρει τα ακίνητα και τα βγάζουν σε πληστηριασμούς. Η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για αρχή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.

Δεν χρειάζεται άλλη εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, σημειώνοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Πάντως, η πρόσφατη συνεδρίαση της Κομισιόν δεν ενέκρινε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να δώσει το δημοσιονομικό χώρο, αν μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απάντηση που είπαν οι Ευρωπαίοι ήταν λίγο πολύ: σβήστε τα φώτα, κάντε και λίγο οικονομία, καλομαθημένοι είσαστε όλοι. It's everywhere I go. Η κακοκαιρία που θα μας έρθει σε εμάς έχει ξεκινήσει ήδη στην υπόλοιπη Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη. Από εκεί μας έρχεται. Εκεί μάλιστα υπάρχει έντονο το φαινόμενο και τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν ακραία ύψη βροχής.

Επίθεση τύπου της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησε να πραγματοποιήσει ο βοηθός πιλότος της πτήσης της Air Dubai, της Fly Dubai, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη με μαχαίρι, αλλά για καλή τύχη των επιβατών και όχι μόνο, και πολλών άλλων ανθρώπων, μέσα στο αεροπλάνο υπήρχαν και άλλοι πιλότοι οι οποίοι απλά επέβαιναν και οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια προσγείωσαν το αεροπλάνο. Μία είδηση η οποία σόκαρε, και αυτός ήταν από το Ομάν.

0: Τοπικά είχαμε χθες την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς κάτι ουσιαστικό να μπορούμε να εξαγγείλουμε από αυτού. Ήταν μια μακροσκελής συνεδρίαση, ξεκίνησε κατά τις 5-6 και τελείωσε περίπου 10.30-11 το βράδυ. Και συζητήθηκαν έτσι γενικά κάποια πράγματα και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή εδώ η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από, δηλαδή όσο μπόρεσα να την παρακολουθήσω, από μία ασυνεννοησία μεταξύ των ανθρώπων εκεί μέσα. Δηλαδή νιώθεις ότι όταν παίρνει κάποιος το λόγο, μιλάει για ένα θέμα, μετά παίρνει ο άλλος το λόγο για κάποιο άσχετο θέμα, μετά παίρνει ο άλλος το λόγο, δηλαδή ο καθένας έπαιρνε το λόγο για να πει κάτι δικό του, χωρίς να συζητάνε κάτι επί κοινού, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να δώσουν μια λύση σε κάτι, σε ένα πρόβλημα. Και αυτό, ξέρεις, γίνεται βαρετό. Δηλαδή τώρα να ακούς τον ένα να μιλάει για το ροδίνι, να ακούς τον άλλο να μιλάει για το βιολογικό, να ακούς τον άλλο να μιλάει για την αγοραστική κίνηση, να ακούς τον άλλο να μιλάει για την τουριστική σεζόν, να ακούς τον άλλο να μιλάει για το αεροδρόμιο, ο άλλος να μιλάει για τις παραλίες, ο άλλος να μιλάει για την Παλαιστίνη, ο άλλος να μιλάει για τους Αμερικάνους, ο άλλος να μιλάει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία ήταν στο τέλος, δηλαδή λες, δηλαδή, εντάξει, γιατί χάνουμε το χρόνο μας τώρα, γιατί χάνετε το χρόνο σας εκεί μέσα τόσο πολύ. Είναι έτσι σαν, δεν ξέρω, αλλά εγώ η αλήθεια ζορίστηκα να την παρακολουθήσω, να παρακολουθήσω αυτό το...
1: Και στο βίντεο εδώ, καλησπέρα, μέσα στην αυριανή ημέρα θα ακούσουμε τις ανακοινώσεις.
0: Τι έχουμε εδώ? Κουραστικό, θα δούμε μερικά αποσπάσματα και θα καταλάβετε λίγο πολύ γιατί σας μιλάω. Πιο μετά βέβαια, τώρα είναι ακόμα αρκετά νωρίς, είναι 30 λεπτά μετά τις 7. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε πιο αναλυτικά την επικαιρότητα.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
2: και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
5: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημερούδια σε όλους. Πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα της επικαιρότητας. Να ασχοληθούμε και λίγο έτσι, να ακούσουμε παιδί μου, με τι ασχολήθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν πολυθεματικό, είχε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, το highlight ήταν αυτό.
1: Τον Ιούνιο, όπου συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Λίγο αργότερα και κατόπιν της επικοινωνίας που αποκτήσαμε και διατηρήσαμε με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Δήμος Ρόδου εντάχθηκε στο έργο Gender Flagship της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ένας από τους 11 πιλωτικούς ΟΤΑ πανελλαδικά, δηλαδή 3 περιφέρειες και 8 δήμοι. Αν μπορούμε να βάλουμε, αγαπητέ κύριε Κατσέλα, το PowerPoint. Αυτό λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ήταν ένα ουσιαστικό βήμα για τον θεσμικό μετασχηματισμό μας, αν μου επιτρέπετε να το πω, για να εκπαιδευτούμε όλες και όλοι μας και σταδιακά να εφαρμόσουμε σύγχρονα ευρωπαϊκά εργαλεία πολιτικής. Παράδειγμα, μπορεί να τα ακούτε και να σας φαίνονται και να ακούγονται τώρα δυσνόητα. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού με ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου, το gender budgeting. Η εκτίμηση των επιπτώσεων φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών, δηλαδή αυτό που λέμε Gender Impact Assessment, και τα σχέδια δράσης για το φύλο. Ακολούθησε εντατική ακαδημαϊκή κατάρτιση σε αυτά τα θέματα. Είχαμε τη χαρά να έχουμε γνωστές καθηγήτριες, ερευνήτριες στο πεδίο στην Ευρώπη και μας άφησε πολύτιμα εφόδια το Gender Flagship, πάνω απ' όλα την κουλτούρα συνεργασίας.
0: Έχει ξεφύγει ο Δήμος Ρόδου, έτσι. Τα έχει λύσει όλα. Και τώρα άρχισε να ασχολείται και με τα ευρωπαϊκά gender. Πώς θα είπε το πρόγραμμα? Αυτό είναι το έργο, το μεγάλο. Η ισότητα των φύλων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου εντάσσονται. Πάει σε άλλο level, ρε παιδί μου. Έχει πάει ο Δήμος Ρόδου σε άλλο επίπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία.

0: Εντάξει, δεν ήταν όλη η συνεδρίαση μόνο αυτό. Είχε και άλλα πράγματα, οκ. Εντάξει. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά αυτό πραγματικά ήταν το highlight. Πάμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί έχει αρκετά πράγματα τα οποία είναι σοβαρά και έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά κυρίως, όπου απέναντι έχουν αρχίσει να κάνουν σενάρια και πάλι για θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Να πούμε ότι η άσκηση, η έκτακτη άσκηση που έκανε η Ελλάδα χτες έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην Τουρκία και μάλιστα στον τουρκικό τύπο και εφημερίδα στο ΖΟΥ και εφημερίδα ΕΦΕΣ και τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μιλούν για ύποπτη άσκηση. Από την άλλη όμως και οι ίδιοι δημοσιοποιούν μια αποβατική άσκηση και μάλιστα μεγάλα μέσα ενημέρωση όπως το CNN Turk. Λένε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα της Άγκυρας προς την Αθήνα και όπως το διακρίνουμε ένα απειλητικό μήνυμα, τουλάχιστον όπως θέλουν να το παρουσιάσουν οι ίδιοι. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις και όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ και βεβαίως τα Ισραηλινά όπλα που ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα να φτάσουν. Βλέπουμε δημοσιεύματα παράλληλα που λένε ότι φτάνουν οι πύραυλοι στα νησιά και αυτό το μεγαλώνει το ζήτημα ιδιαίτερα πολύ.
2: Μανώλη, έχουμε και μια εξέλιξη για τους τουρκικούς S-400.
1: Ναι, διότι πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Βεσκόβ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που θέλουν ότι γίνονται διαβουλές, ότι βρίσκεται στην ατζέντα της Τουρκίας και της Ρωσίας το ζήτημα των S-400. Η Τουρκία θέλει να πουλήσει ή να μεταφέρει τους πυράβλους σε άλλη χώρα και ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλές προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσουμε, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ, πριν από 2 ημέρες είχε πει ότι πρέπει να πάνε οι 400 σε μια φιλική χώρα. Αυτό δείχνει ότι γίνονται πολλές προσπάθειες, αλλά όλοι συμφωνούν ότι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν μπορεί να περιμένει κάτι η Τουρκία έως 400, αλλά κυρίως αυτό που επιδιώκει, την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35.
2: Μάλιστα. Προϋπόθεση βεβαίως επιστροφή.

0: Είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό από εδώ, ότι τα spike and loss, αυτά εδώ τα Ισραηλινά συστήματα, τα υπερσύγχρονα, έρχονται στα νησιά. Πρώτη Ισραηλινή πύραυλη spike and loss, οι οποίοι είναι αντιαρματικοί θεωρητικά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον οποιοδήποτε στόχου, σε εμβέλεια 22 χιλιόμετρων, έρχονται σε Εύρο και νησιά. Αφού εκπαιδεύτηκαν πρώτα, αν δεν κάνω λάθος, το μεγάλο Πεύκο, δεν είμαι σίγουρος, στρατιωτικοί μας, τέλος πάντων, έρχονται τώρα και τα καλωσορίζουμε. Και μάλιστα η κυβέρνηση είχε προκηρύξει και θέσεις ειδικών οπλιτών για την χρήση αυτών των συστημάτων, διότι δεν είναι κάποια απλά πυραυλικά συστήματα. Είναι συστήματα τα οποία δουλεύουν με τάμπλετ, έχεις την καθοδήγηση του πυράβλου την ώρα που είναι εν κινήση κτλ. Πάμε να ακούσουμε, πάμε.
1: Οι πρώτοι Ισραηλινοί αντιαρματικοί πύραυλοι έφτασαν στα ελληνικά νησιά. Είναι οι θυμισμένοι spike and loss που δημιουργούν τείχος ανατροπής για κάθε επιβουλέα. Είναι μαζί μας στο στούντιο διευθυντής σύνταξης του ΣΤΑΡ, ο Ηλίας Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
2: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για αποτροπή προφανώς.
1: Βέβαια.
2: Για αποτροπή η οποία έχει βεληνικές 30 χιλιόμετρα ή και 40 πολλές φορές, ανάλογα με το τι τύπο τελικά θα προμηθευτούμε. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι πύραυλοι αυτοί είναι εύκολοι να μεταφερθούν, έχουν μεγάλη ακρίβεια βολής και μπορούν να δημιουργήσουν ένα αδιαπέραστο τείχος στα νησιά μας. Κατ' ουσία μπορούν να βάλουν ένα μεγάλο χ, ένα μεγάλο άκυρο σε οποιαδήποτε προσπάθεια απόβασης. Mm-hmm. Δεν είναι πύραυλοι μεγάλου και μεσαίου βεληνικούς. Είναι αντιαρματικοί πύραυλοι, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί για να χτυπάνε και άλλους σταθερούς στόχους. Ποια είναι η σημασία, η βαθύτερη αυτού του οπλικού συστήματος? Είναι ένα οπλικό σύστημα το οποίο δείχνει ότι η συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ είναι συγκεκριμένη, δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μέλλον με την ασπίδα του Αχιλλέα, και έρχεται να παντρευτεί με την παρουσίαση του Μπάρακ. Το Μπάρακ είναι ένα μικρό αντιεροπορικό σύστημα που προμηθεύτηκε η Κύπρος αύριο, 1η Οκτωβρίου, στην παρέλαση των Κυπρίων. Άρα καταλαβαίνεις ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ είναι ένα τρίγωνο το οποίο συνδέεται εν πωλής και επί του πεδίου πλέον. Είναι πολύ δύσκολο για τους Τούρκους να χωνέψουν την εικόνα των πρώτων Ισραηλινών πυράβλων στα νησιά. Αν λάβεις υπόψη, Κατερίνα, ότι το κλίμα μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν μόνο ρόδινο δεν είναι, είναι χειρότερο από πότε.
1: Ερώτηση. Το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν αυτοί οι πύραυλοι τώρα στα νησιά μας σχετίζεται, πιστεύεις, με το ότι οι Τούρκοι μετακίνησαν ταξιαρχία απέναντι από τη Σάμμο?
2: Ναι, σωστό το ερώτημα. Σχετίζεται πρώτα απ' όλα με το ότι έχουν πέσει επιτέλους οι όποιες μάσκες υπήρχαν στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Ξεκάθαρα τα νησιά έχουν στρατό, ξεκάθαρα τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα, διότι απειλούνται. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη των παρελθόντων ετών να προσπαθούμε να πούμε ότι είναι τάγματα εθνοφυλακής, ότι δεν έχουν όπλα. Προφανώς και έχουν, διότι πάνω και απέναντι από τα νησιά συμβαίνουν πράγματα.
1: Δηλαδή το βλέπεις σαν μια έμπρακτη απάντηση στο ότι απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται.
2: Σε λίγο καιρό που θα έχουμε και τα πλάνα της εκπαίδευσης των στρατιωτών μας πάνω στα spike, θα είναι πιο σαφές το μήνυμα και προς το γείτονα.
1: Άρα είναι για την Τουρκία κυρίως και λιγότερο για τη Μέση Ανατολή.
2: Ξεκάθαρα για την Τουρκία όταν λέμε ότι υπάρχει ένα βεληνικές 30 χιλιόμετρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.

Είναι σήμερα η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Σαν σήμερα το νησί τηρεί την ανεξαρτησία του. Παρελάσεις λοιπόν στην Κύπρο, μαζί με τα νέα συστήματα τα αντιαεροπορικά των Κυπρίων, έρχονται και τα spike and loss εδώ στα νησιά μας σιγά σιγά, όπως ακούσαμε. Η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά πάνω στα εξοπλιστικά και στην άμυνα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι μισούν θανάσιμα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο καθένας για το δικό του λόγο, αλλά αυτό που έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη σε εισαγωγικά ζημιά στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η υπόθεση των τεμπών και τα όσα στην συνέχεια βγήκαν μετά το τραγικό δυστύχημα για τα ξυλόλια, για την συγκάλυψη και για όλα αυτά εδώ τα σενάρια τα οποία δημιουργήθηκαν από μερίδα της αντιπολίτευσης και υιοθετήθηκαν από τους συγγενείς με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού, η οποία στο τέλος το γύρισε στην πολιτική και έκανε και κόμμα. Τώρα, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την επιχείρηση, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο για πλημεληματικού χαρακτήρα αδίκημα της αλλίωσης του χώρου των τεμπών, της τραγωδίας των τεμπών, και κάτι το οποίο ουσιαστικά κατά την δική του εκδοχή μιλάμε για την δική του εκδοχή μιλάμε για την ρήψη χαλικιών στο έδαφος, την απομάκρυνση μπαζών και όλα αυτά εδώ για την σταθεροποίηση ώστε να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί και να σηκώσουν τα βαγόνια. Αυτή εδώ η επιχείρηση δημιούργησε αλλίωση η οποία στο τέλος κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι επρόκειτο για συγκάλυψη, έτσι ώστε να αποκρυφθεί η μεταφορά του παράνομου φορτίου που δημιούργησε αυτήν εδώ τη λάμψη που φαίνεται κατά τη σύγκρουση των τρένων στις κάμερες. Τα ίχνη υδρογονανθράκων που βρέθηκαν διάσπαρτα παραπέμπουν κατά τους ειδικούς που τελικά δεν ήταν ειδικοί σε ξυλόλιο. Κατά τους πραγματογνώμονες αυτά εδώ τα ίχνη των υδρογονανθράκων μπορεί να είναι και τα υπολείμματα της καύσης των υλικών του τρένου, τα πλαστικά, τα καθίσματα και όλα αυτά εδώ. Το μανιτάρι το αποδίδουν στο φαινόμενο του ηλεκτρικού τόξου, δηλαδή του βραχυκυκλώματος, διότι το τρένο κινείται με ηλεκτρική ενέργεια και τα καλώδια είναι υψηλής τάσης. Μιλάμε για 3.500 βολτ. Κατά το βραχυκύκλωμα, κατά τους ειδικούς, δημιουργήθηκε τάση 22.000 βολτ, η οποία τίναξε στον αέρα τις μπαταρίες, τα υγρά των μπαταριών και σε συνδυασμό και με τα υγρά ψήξης των τρένων, τα οποία εκτοξεύθηκαν υπό τη μορφή φυσαλίδων, ανεφλάγησαν, έγινε η ανάφλεξή τους και κάπως έτσι τα εξηγούν. Από την άλλη μεριά, οι άλλοι ειδικοί τα εξηγούν ότι ήταν μια δεξαμενή κάπου κρυμμένη η οποία έσκασε. Όλα αυτά εδώ θα φανούν στο δικαστήριο τα στοιχεία και το κατά πόσον θα αποδειχθούν και τι θα αποδειχθεί. Βέβαια τώρα και η δικαιοσύνη έχει πληγεί από την αντιπολίτευση, το κύρος και η αξιοπιστία της και ούτω καθεξής τα γνωστά που τα ξέρετε τώρα. Δεν είναι ανάγκη να τα μάθετε από μένα, μπορεί να τα ξέρετε και καλύτερα από μένα. Αυτή η υπόθεση δεν έχει να κοπάσει και ακόμα βρίσκεται πάντως μέσα στις τηλεοράσεις και στα δελτία ειδήσεων.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να δίνει συμβουλές στους υπουργούς του για την διαχείριση των θεμάτων της επικαιρότητας. Πάμε να ακούσουμε.
1: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας. Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
2: Κόσμος 938.
3: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centers of
6: Στα
5: One.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
7: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
6: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
7: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
6: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
7: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
6: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, με μία σιγή ενός λεπτού ξεκίνησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου στη μνήμη του αδικοχαμένου πυροσβέστη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έπεσε μέσα στο φαράγγι της σιδερίτης σας. Πολύ κρίμα για αυτήν εδώ την ιστορία. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αυτός εδώ ο θάνατος, εάν στηνόταν μια επιχείρηση, ίσως οργανωμένη, αφεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, μήπως υποτιμήθηκε η επικινδυνότητα. Βέβαια, πάντα δεν ξέρω αν το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής λέει ότι πάνε πρώτα πιο κοντινό, ας το πούμε, το πιο κοντινό όχημα, πάει εκεί και στη συνέχεια σπέβδουν οι δυνάμεις, οι εξειδικευμένες ενδεχομένως. Τώρα εκεί πέρα τι έγινε, αν και πώς έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος έφυγε, δεν γυρίζει πίσω. Ενός λεπτού λυσιγή ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στην μνήμη αυτού του ανθρώπου. Και στη συνέχεια τιμήθηκαν μέλη του Ιδρύματος Σταματίου για τις υποτροφίες, για την προσφορά τους στους φοιτητές και τις υποτροφίες. Παρόν

0: Συνεχίζοντας μια παράδοση η οποία ουσιαστικά μας στήριξε όταν δεν υπήρχε δικό μας κράτος, όταν λειτουργούσαμε ως κοινότητα. Θυμηθούμε τα σχολεία και τα άλλα ιδρύματα των χρόνων εκείνων που ουσιαστικά αποτέλεσαν τα σημεία εκείνα πάνω στα οποία στηρίχτηκε ο λαός μας. Άξιον λοιπόν και δίκαιο είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, συγχαίρω. Κύριε Μάνο, έχετε μια μικρά διαδρομή και συνεχίζετε να υπηρετείτε ένα σκοπό που αφορά τα κοινά και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και σε εσάς και στα μέλη του Συμβουλίου ώστε τα πράγματά του να βαίνουν πάντα καλώς για να στηρίζετε ουσιαστικά τη νέα γενιά, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτές τις υποτροφίες και να υπάρχει και μία ουσιαστικά παρακαταθήκη η οποία θα αποτελεί και διδασκαλείο και για κάποιους άλλους. Γιατί πρέπει να το πούμε, αν υπήρχε μία ισχυρή αντίληψη περί των κοινών, ο τόπος μας έχει τα χρήματα για να γίνουν πολλά πράγματα όσον αφορά την υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και τη θεραπεία πολλαπλών αναγκών που πολλές φορές και εμείς ακόμη αναγκαζόμαστε μέσω της κοινώς λεγόμενης ζητιανιάς να αντιμετωπίσουμε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε υγεία, να συνεχίζετε.
1: Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που λέει ο Μητροπολίτης Ρόδου Κυρίλλος με πάρα πολύ απλά λόγια είναι ότι αν στη Ρόδο υπήρχε περισσότερο το φιλανθρωπικό, ας το πούμε, συνέστημα και επειδή είναι αυτοί που έχουν χρήματα περισσότερα, θα λυνόντουσαν και περισσότερα προβλήματα στο νησί και θα ήταν και πιο καλά για τους αδυνάτους, για τους αδύναμους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Κόκκινο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταματίου.
2: Επιστημονικές κλπ. Στήσανε το γνωστό μεγάλο εργοτάξιο για την ανοικοδόμηση της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα της Ρόδου μας και την επιστροφή του στην παλιά εικόνα πριν από τον πόλεμο και τη κατοχή. Δύο άνθρωποι οι οποίοι μαζί με την ελεύθερη πατρίδα προγραμματίστηκαν για μια κοινωνία ελεύθερη, περήφανη, αυτόνομη, ευημερούσα, μια κοινωνία που συνειδητοποίησαν ότι αυτή μπορεί να στηριχθεί και να θεμελιωθεί μόνο πάνω σε θεμέλια που θα τα δημιουργούσαν οι νέοι της Ρόδου, η νεολαία μας. Μια νεολαία εμπολιασμένη με αξίες και αρχές, μια νεολαία με ιδανικά και προοπτικές, μια νεολαία με το βλέμμα στραμμένο σε ένα απότερο μέλλον. Το εργοτάξιο αυτό το οποίο πραγματιστήθηκε τότε στη Ρόδο αποτέλεσε και το έναυσμα και πειρατέρω προσπάθεια αναπτυξιακής της Ρόδου μας και έγινε η αφορμή να στηθεί και το μεγάλο θαύμα της δεκαετίας του 1960. Είναι ένα θαύμα που συνέχισε μετά να αποτελεί πραγματικά τουριστικό θαύμα και οικονομικό θαύμα της Ρόδου μας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλοι οι συνεργάτες στις επιτροπές και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ιδρύματος. Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε το Ίδρυμα, αφοσιωθήκαμε στην οργάνωση και στη λειτουργία του. Και έχοντας υπόψη τη γνωστή ρίση νους υγιής εν σώμα τη υγιή, αλλά και τη βαριά παρακαταθήκη που μας άφησε ο μεγάλος μας Νίκος Κατζαντζάκης να αγαπάμε την ευθύνη και να γνωρίσουμε τη ράτσα μας, να τη βάλουμε μέσα μας και να φωτίσουμε το ρεύμα της, προχωρήσαμε στην οργάνωση των βασικών σκοπών του Ιδρύματος και σαν τέτοιους αποφασίσαμε να κάνουμε τις υποτροφίες πολυτεχνιακών σπουδαστών. Και εν συνεχεία το Αθλητικό Όμιλο Σταματίου, ένα όμιλο τον οποίο χρεώσαμε με την επίλυση και την αντιμετώπιση του αθλητικού προγράμματος σαν υπογάστριο της αθλητικής δράσης του Ιδρύματος και ένας όμιλος ο οποίος κατάφερε πράγματι να βγάλουν τα παιδιά τους.

0: Νέος μας από την Καναπέ, από το διαδίκτυο, να προσφέρει στα γήπεδα, να τους μπολιάσουμε με τις αξίες του αθλητισμού, την ευγενική άμυλα, το έθνο αγωνίζεστε και όλες τις άλλες μεγάλες αρετές που περιέχει η αθλητική ιδέα. Προχωρώντας, συστήσαμε την Επιτροπή Πολιτισμού. Μια επιτροπή που την χρειώσαμε με το μεγάλο βάρος να προβάλλει, να στηρίξει και να συνεχίσει.
1: Αυτά από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Σταματίου στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν χθες. Έτσι ξεκίνησαν, στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος.
2: Το πόσο θέλει ακόμα να προσφέρει. Και αν μπορώ να πω κάτι για τον κύριο Κόκκινο, είναι ελάχιστα λόγια που μπορώ να πω εγώ, αλλά θα μου επιτρέψω να σας πω ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ όρους «μην κάνεις αυτό», «άκου εμένα», «ξέρω εγώ», «είμαι πιο έμπειρος εγώ». Ξέρετε, αυτά τα ακούμε καθημερινά. Τον κύριο Κόκκινο δεν ακούσαμε ποτέ, αλλά ακούσαμε με πολύ ήθος και θα έλεγα και με αρετή η καθοδήγηση να γίνεται με ένα πολύ θετικό τρόπο. Αυτές οι συναντήσεις που έχουμε κάνει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κόκκινο, ήταν, σας το λέω ειλικρινά, Δήμαρχε, ήταν κουβέντες οι οποίες εγώ μετέφερα και στους συνεργάτες μου, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα έλεγα ότι αυτή η πηξίδα είναι η οποία θα μας οδηγήσει. Λάθη θα κάνουμε πολλά, αλλά το είπατε και εσείς πολύ σωστά. Αν δεν μάθουμε από την ιστορία μας, αν δεν μάθουμε από το παρελθόν μας, θα είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε πολλά λάθη και δεν θα έχουμε και λαμπρό μέλλον.
1: Συνεχίστηκε στην συνέχεια η παρουσίαση εκεί, δηλαδή τουλάχιστον μία ώρα για το Ίδρυμα Σταματίου. Η τιμητική απόδοση πλακέτας και τα λοιπά. Συνέχεια έγινε μία διακοπή και άρχισε μετά, μπήκε ένα άλλο θέμα στην συζήτηση. Το οποίο είχε να κάνει με την ισότητα των φύλων και σε ένα πρόγραμμα, στο πούμε, ευρωπαϊκό τέτοιου τύπου, στο οποίο μπήκε ο Δήμος της Δρόδου.
3: Πάμε ισότητας. Και είναι επίσης μέλος της ομάδας έργου για την έρευνα και εκπόνηση του σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες και όλους. Θα ξεκινήσω νομίζω με κάτι που πολύ πρόσφατα είπε ο Αντώνιο Γκουτέρες από τον ΟΗΕ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην Γενική Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ο οποίος τόνισε ότι για πρώτη φορά στα δεδομένα, τα ιστορικά δεδομένα του ΟΗΕ, καταφέρθηκε απόλυτη ισότητα στον οργανισμό, στις υποδομές του, στις υπηρεσίες του, στους ανθρώπους του, καταργώντας εμπόδια και αμφισβητώντας τις κατεστημένες αντιλήψεις. Όμως, αυτό που τόνισε ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι πέρα από τον ΟΗΕ, η πρόοδος παραμένει άνηση. Όπως είπε, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, βία, αποκλεισμό και κακοποίηση. Τα δικαιώματά τους υποχωρούν, οι φωνές τους φημώνονται, τα σώματά τους μετατρέπονται σε πεδία μάχης και οι ελευθερίες τους αντιμετωπίζονται ως διαπραγματευτικά χαρτιά. Αυτό αποτελεί πρόκληση και μια τεράστια απώλεια για την ανθρωπότητα. Η ισότητα δεν είναι όνειρο, είναι απόφαση. Η ισότητα των φύλων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παραμείνει ακόμα ένα ζητούμενο σε ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τέτοιες συνθήκες ειδικά, σε αυτές που ζούμε πλέον, δεν μπορεί να είναι ούτε συμπληρωματική πολιτική, ούτε κάποιες μεμονωμένες δράσεις υπενθύμησης 2-3 φορές το χρόνο. Η ισότητα και οι πολιτικές ισότητας είναι ένα, θα το τονίσω, έτσι συλλαβίζοντάς το, σταθερό φίλτρο λήψης αποφάσεων σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και με σαφή μεθοδολογία. Είναι κριτήριο δημοκρατίας και αφορά στη συνολική ανθεκτικότητα και συνοχή της κοινωνίας μας. Η συμμετοχή μας ως Δήμος Ρόδου και η συνεργασία μας με ευρωπαϊκούς και με εθνικούς θεσμούς, θα σας πούμε σε λίγο για αυτά, επιβεβαιώνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να εκπαιδευτεί, να οραματιστεί και να σχεδιάσει με γνώμονα την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων τα οριζόντια και κάθετα. Πώς φτάσαμε όμως στη σημερινή παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για τα θέματα εμφύλησης ισότητας στο νησί μας? Πώς θα πάμε επίσης στα επόμενα βήματα? Πάω λίγο και λέω ένα πολύ σύντομο ιστορικό. Ήταν το 2024, τον Ιούνιο.
1: Λοιπόν,
3: όπου συγκροτήθηκε...
1: καταλαβαίνουμε τώρα, ξεκίνησε άλλη μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων.
3: Και αγαπητές, βρισκόμαστε στην τελική.
1: Okay.
4: Που βλέπετε, δηλαδή πέραν των δημογραφικών.
1: Έμφυλα στερεότυπα, διακρίσεις, έμφυλη βία, ασφάλεια, ισότιμη συμμετοχή στην αγορά και στη λήψη αποφάσεων και τέτοια πράγματα. Ανοιχτές έρευνες για την ισότητα των φύλων στην Ρόδο.
4: Στην αγορά.
1: Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά εδώ.
4: Θέσεις,
1: καλά είναι αυτά να γίνονται. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
4: Στοιχεία.
1: Αλλά. Εντάξει τώρα.
4: Αστυνομικές περιπολίες και πρόταση για ενημέρωση στα φαρμακεία για θέματα έμφυλης κακοποίησης μέσω ανώνυμης παροχής βοήθειας, δηλαδή ενός συνθηματικού που θα μπορούσε να δίνεται. Σε σχέση με την προσβασιμότητα, ράμπες για αμαία. Θέσεις πάρκινγκ για εγγύους, εκτεταμένα ωράρια κυκλοφορίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και νέες κυκλοφοριακές γραμμές, έλεγχος προσβασιμότητας και ασφάλειας στον δημόσιο χώρο. Και ειδικά...
1: Εδώ τώρα έχουμε περάσει μια άλλη ενότητα που έχει να κάνει με τις προτάσεις του κόσμου
4: φράσεων σε δημόσια
1: και θέμα. Τι ζητάνε, ας το πούμε, οι περισσότεροι άνθρωποι
4: μιλάω,
1: από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
4: Πόσες φορές για λόγους ευκολίας δεν είπα απαντητές, απαντήτριες, είπα μόνο απαντητές.
1: Ποιοτική. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στα προβληματάκια.
4: Ποσόστοση φύλων στην εργασία στην διοίκηση, άρα και στον Δήμο, και αποκέντρωση δράσεων εκτός της πόλης Ρόδου. Ως προς την...
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτά και από αυτή την ενότητα. Στη συνέχεια παίρνουν το λόγο. Ακούσουμε λίγο τον κύριο Γερονικόλα, η αντιπολίτευση.
5: Τουριστική σεζόν. Δεν θα το ανοίξω άλλο αυτό το θέμα ως συζήτησης. Αυτό που περιμένουμε είναι κάποια στιγμή έναν απολογισμό, δηλαδή από πού ξεκίνησε το έργο, πού βρίσκεται σήμερα και ποιο είναι το τελικό κόστος και πότε θα παραδοθεί. Και τέλος, να αγγίξω και λίγο το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Στη σημερινή ημερήσια διάταξη έχουμε τη διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης στις ενεργειακές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη μελέτη που μας έχει δοθεί, μιλάμε για ένα συνολικό επενδυτικό σχεδιασμό. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, απλά είναι να πω κάποια γενικά πράγματα για να μην μακρηγορήσουμε μετά. Ο σχεδιασμός λοιπόν επενδυτικός είναι περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ, με την πρώτη φάση περίπου στα 2,5 εκατομμύρια. Για την ουσία του σχεδίου και τη χρηματοδότηση θα μιλήσουμε βεβαίως αργότερα. Θα αναφέρω τώρα για έναν λόγο ότι ανοίγουμε μία δραστηριότητα η οποία είναι σημαντική, σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντική, για τη ΔΕΙΑΡ και βεβαίως ενώ για την βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΡ και για... Κυριάκο μου κάνει σε... με σαμποτάρεις. αποκτά λοιπόν μεγαλύτερη σημασία η οικονομική εικόνα της επιχείρησης και ο ανεξάρτητος έλεγχος της. Και δεν θα επανέλθω βεβαίως στα θέματα της λογοδοσίας. Κύριε Δήμαρχε, εσείς ο ίδιος μου ζητήσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση να πάρω τα στοιχεία τα οποία οι υπηρεσιακοί ξέρω ότι με μεγάλο κόπο συλλέξανε αρκετά στοιχεία, να τα μελετήσουμε και να επανέλθουμε σήμερα. Αυτό κάνω. Η ΔΕΙΑ λοιπόν μας παρέδωσε όντως ένα μεγάλο πάκο με πληροφορίες. Κυρίως οικονομικά και άλλα στοιχεία. Εγώ κράτησα το λόγο μου. Δεν ζήτησα την επόμενη μέρα ούτε στα ΜΜΕ, ούτε να κάνω κάποιες αυθαίρετες συμπεράσματα. Τα εξετάζω, τα έχουμε εξετάσει και θα τα συνεχίσουμε να τα εξετάσουμε. Διάβασα τα στοιχεία. Έχω ένα παράπονο γιατί εσείς επιλέξατε να αναδείξετε κάποια σημεία στα ΜΜΕ ή σε κάποια ενημερωτικά site, πήρε το μάτι μου και σας ενημερώνω για αυτό το ζήτημα για τις γαλάζιες σημαίες που θίχτηκε την προηγούμενη φορά, ότι η γαλάζια σημαία στο συγκεκριμένο σημείο δεν ανανεώθηκε. Υπήρξαν ευρήματα που ξεπερνούσαν τα προβλεπόμενα όρια και κυρίως δεν είχε ανατεθεί η απαιτούμενη ναυαγοσωστική κάλυψη. Αυτοί ήταν οι δύο βασικοί λόγοι που ο φορέας αρνήθηκε να μας ανανεώσει στο συγκεκριμένο σημείο τη γαλάζια σημαία. Αυτό το λέω ενημερωτικά για να έχει ο κόσμος μια ολοκληρωμένη εικόνα. Πάμε όμως στο ουσιαστικό. Από τον Πάκο, τα χαρτιά που έχουμε εδώ, μας παραδόθηκαν. Το πρώτο μας ερώτημα είναι, ζητήσαμε μεταξύ άλλων τις εκθέσεις των ορκωτών λεκτών για τις χρήσεις 22-25. Από την ίδια την έγγραφη απάντηση της ΔΕΙΑΡ προκύπτει ότι για τις χρήσεις 23 και 24 οι έλεγχοι βρίσκονται ακόμα σε διαδικασία ανάθεσης. Για τη χρήση όμως του 25, και εδώ έχει σημασία, στις 16 Σεπτεμβρίου η ίδια η ΔΕΙΑΡ μας ενημερώνει ότι ο έλεγχος δεν είχε ακόμα ανατεθεί. Μόνο που οι οικονομικές καταστάσεις του 25 είχαν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ στις 20 Ιουλίου του 26 με την απόφαση 479. Παρόν ο κύριος Βαγιανός, Μιτσού Παυλούς, Λάμπης, Ανετούλης, Πάλας, Καρανικόλας και Μπράντιτσης. Απόντες Στεφανάρα, Παπαργίους, Σαβίνα, Τσίκης, Δημήτρης. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ισχύει από τις 29 Ιουνίου του 26, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα, 20 μέρες πριν. Το άρθρο 270 του κώδικα προβλέπει ρητά ότι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο προσέγκρισης συνοδεύονται από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. Τώρα, εγώ δεν εντόπισα, όπως ξέρετε, νομικός δεν είμαι, ούτε στο νέο κώδικα, δηλαδή, κάποια μεταβατική εξαίρεση. Αλλά αυτό το θέμα πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το διευκρινίσουμε στη νομική του βάση. Δηλαδή, δεν πρόκειται να το χαρακτηρίσετε ούτε νόμιμο, ούτε παράνομο. Καταγράφω όμως τρεις ημερομηνίες. Αυτά κρατήσατε στο μυαλό, ότι 29 Ιουνίου τίθεται σχεσίως ο νέος κώδικας. Πριν ήταν νόμος του 80, ίσχυε κάτι άλλο, απαιτούσε δύο εκθέσεις ορκωτών, αλλά από τις 29 Ιουνίου είναι ο νέος κώδικας. Και στην ίδια συνεδρίαση, γιατί υπάρχει κάτι ακόμα εδώ, ότι στην ίδια απόφαση, στην ίδια συνεδρία στις 20 Ιουλίου, ελήφθηκε η απόφαση 478. Η 478 ακυρώθηκε λόγω της μη νόμιμης σύνθεσης, λόγω της συμμετοχής του φίλου μου του Δημήτρη. Δεν θα το προκαταβάλω, το τι σημαίνει αυτό. Όμως, απλά το καταγράφουμε. Θέλω να θυμίσω κάτι, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι σημαντικό. Τον Οκτώβριο του 2023, πριν αναλάβετε τα καθήκοντά σας, ζητούσατε εγγράφος από τη ΔΕΙΑΡ το τελευταίο εγκεκριμένο ισολογισμό και το γράφατε συγκεκριμένα τη συνοδεύουσα έκθεση ορκωτών ελεκτών. Και πολύ σωστά το ζητούσατε. Πολύ σωστά το ζητούσατε. Ακριβώς γι' αυτό το ζητήσαμε και εμείς τώρα. Και έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν οι προηγούμενες χρήσεις που τελικά ελέγχθησαν το 21 και το 22 έλαβαν γνώμη με επιφύλαξη από τους ορκωτούς. Λοιπόν, όταν λοιπόν μια επιχείρηση, για να το κλείσω αυτό, να το καταλάβετε, διαχειρίζεται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αναλαμβάνει μεγάλα έργα, όπως και στο θέμα 8 που θα δούμε τώρα, και ανοίγει νέες επενδυτικές δραστηριότητες, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης, επίκαιρη και ανεξάρτητη ελεγμένη οικονομική εικόνα. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Θα τα εξετάσουμε βεβαίως και θα επανέλθουμε Νομίζω ότι μόνο σήμερα στάθηκα σε αυτά τα λίγα.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι πολύ βαριά η υπόνοια που αφήνει. Η υπόνοια. Δηλαδή, ναι, οι υπόνοιες, γιατί όχι. Που αφήνει εδώ πέρα ο κύριος Γέρο Νικόλας για την ΔΕΙΑΡ. Γιατί σου λέει, έτσι απλά ήταν, ότι ο κύριος Δήμαρχος, θυμόμαστε, μέχρι και στον εισαγγελέα πήγε με το καλημέρα με τον κύριο Βαγιανό για τη ΔΕΙΑΡ. Με το που ανέλαβε τη Δημοτική Αρχή, με το που ανέλαβε η Νέα Δημοτική Αρχή, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάνε στον εισαγγελέα για τα θέματα της ΔΕΙΑΡ και να ανοίξει φάκελος και έρευνα. Τώρα, τι γίνεται και που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, δεν γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην γραφειοκρατία τη δικαστική της δικαιοσύνης, η οποία έχει ένα κάρο υποθέσεις. Τώρα, εδώ έχει ξεχαστεί υπόθεση της πολεοδομίας. Τώρα, δεν θα ξεχαστεί υπόθεση τώρα της ΔΕΙΑΡ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να είμαστε όμως τώρα 2 χρόνια μετά και να ακούγονται αυτά από τον κύριο Γερό Νικόλα, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δηλαδή, θυμίζει κάτι από το, πώς το λέει η παροιμία, η λαϊκή παροιμία, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Πάμε να ακούσουμε λίγο Πότσο.
6: Κατάσταση. Πού είναι το πρωτόκολλο αυτών που νοιάζονται για την υγεία? Τήρησης του πρωτοκόλλου με βάση την κατάσταση, γιατί οι αναφορές για πίεση στο νοσοκομείο, στο οποίο μάλιστα έγιναν, λέχθηκε από κάποιους ότι ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 1/3 περίπου των περιστατικών, επισκέφτεται το νοσοκομείο. Φανταστείτε δηλαδή πόσα είναι τα περιστατικά γενικότερα.
1: Για τη γαστρεντερίτιδα προφανώς.
6: Αυτά τα οποία δεν είναι εν γνώση των γιατρών. Πού είναι ο ΕΟΔΗ, τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ για την τήρηση πρωτοκόλλου της προστασίας της προφύλαξης του κόσμου? Πού είναι οι οδηγίες που δόθηκαν με ευθύνες του ίδιου του κράτους, του Υπουργείου, που ήταν όλα ρόδινα για αυτούς τη Ρόδο, έτσι, στο κομμάτι της υγείας. Τι θέλετε και μιλάτε. Για την τήρηση κανόνων σε χώρους που βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Στα ξενοδοχεία του νησιού που είναι γεμάτα με χιλιάδες τουρίστες. Πού ήταν όλοι αυτοί? Πού είναι οι οδηγίες που έπρεπε να δοθούν στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς για την συσσόρευση των παιδιών? Και τι μέτρα πάρθηκαν για απολύμανση στους χώρους των σχολείων για την γαστρεντερίτιδα?
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Πότσο, ο οποίος στέκεται στο θέμα της γαστρεντερίτιδας και έχει και ένα δίκιο. Διότι, ναι, η αλήθεια, υπάρχει ένα πρόβλημα αντικειμενικά, υπήρξε ένα πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας, αλλά, okay, από εκεί και πέρα δηλαδή δεν είδαμε το κράτος να κάνει κάτι και λογικό σε ένα βαθμό, διότι τι θα μπορούσες να πεις τώρα? Να πεις στους τουρίστες, μη συνοστίζεστε στα ξενοδοχεία? Να πεις στα ξενοδοχεία, γίνεται, ξέρω εγώ, σαν τα κρουαζιερόπλια, αντίνεται την καθαριότητα και τις απολυμάνσεις εντός των χώρων σας? Μα εδώ δεν ξέρουμε ακόμα αν η γαστρεντερίτιδα οφειλόταν, αν ήταν υιογενής ή όχι, εάν προέρχεται από το νερό, αν προερχόταν από το φαγητό, αν προερχόταν, ξέρω εγώ, αν την έφεραν από το εξωτερικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχει αποφανθεί το κράτος και ο ΕΟΔΗ από πού καλά προερχόταν όλο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε και λίγο τον κύριο Βαγιανό, ο οποίος μίλησε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
7: Αυτό που εκπονεί η μελέτη σκοπιμότητας είναι το master plan της ενέργειας, το οποίο με 8 εκατομμύρια επενδύσεις η ΔΕΙΑ μπορεί να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη και να μην πληρώνει ρεύμα, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κρατήσει σταθερές τις τιμές των τιμολογίων τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συνοδεύεται από μια υπουργική απόφαση, η οποία ήρθε πριν μερικές μέρες, με την οποία προβλέπει δυνατότητα επενδύσεων ενεργειακού χαρακτήρα χωρίς τον περιορισμό της μη διασύνδεσης. Μια σημαντική απόφαση της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί επιτρέπει στο Δήμο και στη ΔΕΙΑ να κάνουν ενεργειακές κοινότητες, κάτι που θα συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, και να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από ένα μεγάλο οικονομικό βάρος που είναι της ενέργειας, στο μέτρο που μας επιτρέπεται και στο μέτρο που μπορούμε, με αρκετά ενεργειακά προγράμματα χρηματοδοτούμενα να υπάρχουν. Τέλος, με την τοποθέτησή μου θέλω να πω μόνο ότι όπως πολύ πιθανό γνωρίζετε, δεν έγινε βέβαια, δεν θέλαμε να το κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί συνηθίσαμε πια. Είχαμε κατάσχεση των λογαριασμών της υπηρεσίας, νομίζω το διαβάσατε στις εφημερίδες. Σήμερα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου εξέδωσε απόφαση υπέρ της ΔΕΙΑ. Έχουμε μια νέα νίκη, στην οποία αναστέλει την εκτέλεση του κατασχετηρίου και αποδίδει στην υπηρεσία το σύνολο των χρημάτων που βρίσκονταν στις 29 του, από χθες δηλαδή, των χρημάτων που βρίσκονται στους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Μια καταχρηστική κατάχρηση εκ νέου, με ένα σκεπτικό που είναι πολύ βαθύ, και ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου έλαβε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη ότι προσπαθεί ένας όμορος βαθμός αυτοδιοίκησης στο ισοδεύτερο να στραγγαλίσει εισαγωγικά μια υπηρεσία όταν η περιφέρεια έχει στην υποχρεωτική της αναμόρφωση 65 εκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα και παραβαίνει τους νέους κανόνες του κώδικα του 53-14 που θα έπρεπε να μας κοινοποιηθεί ο χρηματικός κατάλογος και μετά από δύο μήνες να γίνει κατάσχεση. Τα συνηθίσαμε όμως αυτά, γι' αυτό δώσαμε και τόσο μεγάλη έκταση. Το πράγμα όμως πρέπει να σταματήσει, να μπουν όλα σε νέα βάση. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στο φορέα διαχείρισης του νερού. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά δόξα τω Θεώ η δικαιοσύνη μιλάει, παίρνει σωστές αποφάσεις και δεν αφήνει περιθώρια σε όποιον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί μια δυναμική που έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Λοιπόν, αυτή είναι και άλλη μια είδηση που μεταφέρει ο κύριος Βαγιανός. Βέβαια την διαβάζει από τη δική του πλευρά και σκοπιά. Και κατά το παρελθόν η δικαιοσύνη και καλά κάνει για να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην υδροδότηση του νησιού, ξεμπλοκάρει ουσιαστικά τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΡ από τις κατασχέσεις και μεταφέρει τα ποσά με άλλους τρόπους, αυτές εδώ στις δόσεις, και όλα αυτά εδώ προκύπτουν μέσω της ΔΟΗ και ούτω καθεξής, και όλα αυτά εδώ προκύπτουν από τις προγραμματικές συμβάσεις και τις συμφωνίες που είχε η ΔΕΙΑΡ με την περιφέρεια και με τον ανάδοχο από τις προηγούμενες διοικήσεις της Δημοτικής Αρχής για την υδροδότηση του νησιού μέσω του φράγματος του Γαδουρά. Μία πονεμένη ιστορία η οποία τρέχει ακόμη. Μέσα στο 2027 θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, διότι αυτή εδώ η προγραμματική σύμβαση η οποία δεν έχει τηρηθεί και οικονομικά τουλάχιστον από τη ΔΕΙΑΡ όσον αφορά τις δεσμεύσεις της, θα λήξει και θα πρέπει να καθίσουν σε ένα τραπέζι να συζητήσουν και να ξανασυμφωνήσουν για το πώς θα γίνει η διαχείριση του φράγματος του Γαδουρά. Είναι λυπηρό όλο αυτό, δηλαδή η ΔΕΙΑΡ το να χρωστάει τόσα χρήματα στην περιφέρεια, το να χρωστάει επίσης τόσα χρήματα στη ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε πια πόσα είναι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ γενικότερα, έτσι ώστε να δέχεται τέτοιες πιέσεις, κατασχετήρια και ούτω καθεξής και τα λοιπά. Επίσης είναι λυπηρό το γεγονός ότι σταμάτησαν να τρέχουν και τα έργα στην Κάλαθο. Αναφέρθηκαν σε αυτό εδώ το θέμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έργα σταμάτησαν από τότε που έγινε αυτό το εργατικό δυστύχημα, το οποίο πάγωσε όλη την εξέλιξη λόγω των πραγματογνωμοσυνών που έπρεπε να γίνουν κάποιους μήνες εκεί πέρα. Τα πάντα ήταν σταματημένα, δεν μπορούσε κανένας να αγγίξει τίποτα, χάθηκε ένας άνθρωπος μέσα στα σκάματα, η δικαιοσύνη ζήτησε πάγωμα, το κράτος καθυστερεί να δώσει πάντα τα χρήματα τα οποία οφείλει. Ο ανάδοχος έμεινε απλήρωτος κάποια τιμολόγια, κάποια εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ήταν η Ντρακά, αν δεν κάνω λάθος, η εταιρεία, ή ο άκτορας, ένας από τους δύο, άλλωστε θυγατρική είναι, το ίδιο πράγμα είναι, και στο τέλος τα άφησε και έφυγε. Δηλαδή κατήγγειλε την σύμβαση, παράτησε το έργο. Είναι λογικό και κατά κάποιο τρόπο και από την μεριά του εργολάβου να το κάνει αυτό, διότι βλέπει ότι στο νησί δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των φορέων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτά τα έργα. Αν υπάρχει και καθυστέρηση στις πληρωμές, είναι λογικό να πει ότι εδώ πέρα δεν αξίζει προς το παρόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, να αποφασίσουν μεταξύ τους οι αρχές το τι θα γίνει, και εγώ δεν κάνω άλλη υπομονή, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η περιφέρεια καταγγέλει πως εξαιτίας της μη τήρησης των υποχρεώσεων της ΔΕΙΑΡ όσον αφορά τις πληρωμές της προς αυτήν, καθυστερούν και οι πληρωμές προς τον άκτορα ή προς τους εργολάβους. Και εδώ τώρα τίθεται ένα ερώτημα: εάν δεν χρωστούσε, ξέρω εγώ, 10-12 εκατομμύρια ευρώ η ΔΕΙΑΡ προς την περιφέρεια, θα πληρωνόταν κανονικά ο εργολάβος για το έργο της επέκτασης, της υδροδότησης, της δεύτερης φάσης της λεγόμενης του φράγματος του Γαδουρά προς τη Νότια Ρόδο, προς Λάρδο, Κάλαθο και όλα αυτά εδώ τα μέρη. Από το φράγμα θα προχωρούσαν τα έργα? Εδώ είναι κάποια ερωτήματα, εντάξει, τα οποία πρέπει να δώσουν απαντήσεις, πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε επίπεδο κορυφής. Πάντως, όπως και να έχει, δυστυχώς το νησί πάει πίσω. Ενώ είχε μπει το τρένο στις ράγες και πήγαινε, τσουλούσε, δηλαδή είχαν ξεκινήσει τα έργα, είχαν βρεθεί, είχαν αγοραστεί σωλήνες, ήταν σε μια διαδικασία να προχωρήσει το όλο χείρημα, η Δημοτική Αρχή θεώρησε ότι οι προηγούμενες συμφωνίες στραγγαλίζουν τη ΔΕΙΑΡ, δεν είναι προς όφελος της ΔΕΙΑΡ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ είπε ότι τα λεφτά τα έχει η περιφέρεια από το πρόγραμμα επενδύσεων, οπότε δεν χρειάζεται να τις τα δώσουμε εμείς και να τα πάρουμε εμείς από τους καταναλωτές και να τα δώσουμε στην περιφέρεια για να υλοποιήσει την προγραμματική σύμβαση. Προφανώς είχε άλλες προτεραιότητες να χρηματοδοτήσει με το σταγονόμετρο οι πληρωμές, αν και έκανε πληρωμές σε σχέση με τις προηγούμενες, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Βαγιανός, για να μην τον αδικούμε κιόλας, δημοτικές αρχές, οι οποίες βέβαια και μέσα στον κορονοϊό είχαν μπλοκάρει τα πάντα σχεδόν. Εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή εδώ η οικονομική δυσπραγία της ΔΕΙΑΡ δεν μπόρεσε να κάνει τα έργα, έτσι με πολύ απλά σκεπτό, με το πολύ απλό σκεπτικό, να τρέξουν. Αυτό. Ευθύνες δεν είμαστε εδώ για να αποδώσουμε. Ο κάθε ένας από όσους ασχολούνται με αυτά εδώ τα κοινά, με τα πράγματα και με τους πολίτες, έχει την υποχρέωση έτσι στο μυαλό του να βάλει και να κάνει την κρίση την ώρα την κατάλληλη, προφανώς. Το λυπηρό όμως, και επαναλαμβάνω, είναι ότι η Ρόδος χάνει ευκαιρίες, χάνει χρόνο, δυστυχώς, αυτό, και πάει πίσω, μένει πίσω όσον αφορά τις υποδομές. Και το χειρότερο είναι ότι και έργα, μεγάλα έργα, σοβαρά έργα, όπως είναι αυτό εδώ της υδροδότησης και του φράγματος του Γαδουρά, γίνονται, δηλαδή γίνονται, ξέρω εγώ, μπαίνουν σε μια διαδικασία κινδύνου κατά κάποιο τρόπο. Γιατί τώρα που ξέρουμε τι θα γίνει το 27, με τέτοιες εκκρεμότητες που υπάρχουν πριν, με τέτοιες σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών, πώς θα συνεννοηθούν όλοι αυτοί για να λειτουργήσουν ξανά αυτά τα έργα του 27. Η ΔΕΙΑΡ θέλει το φράγμα να το πάρει αυτή να το λειτουργήσει. Το φράγμα το έχει φτιάξει η περιφέρεια με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεγάλη παρέμβαση και προσπάθεια του Περιφερειάρχη για να ολοκληρωθεί, γιατί ήτανε, η Ευρώπη ζητούσε τα λεφτά πίσω από το ελληνικό κράτος για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή είχε βαλτώσει. Και μετά, με το που ο κύριος Χατζημάρκος με την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν τεράστιες προσπάθειες και το έφεραν το έργο και λειτουργήσε. Και λειτουργήσε υπό αυτή τη μορφή. Τώρα ο κύριος, τώρα η Δημοτική Αρχή θέλει αυτή τη μορφή να την αλλάξει. Να το αναλάβει εκείνη. Δεν ξέρω και αν από τις υποχρεώσεις, ας το πούμε, που έχουν υπογράψει βάσει νόμου ή βάσει υποχρεώσεων, πρέπει να περάσει στη ΔΕΙΑΡ το φράγμα. Αυτό το γνωρίζω. Έτσι λέει η πλευρά της ΔΕΙΑΡ, ότι θα κάποια στιγμή πρέπει να περάσει στη διαχείριση και πιέζει, ας το πούμε, ίσως με αυτόν τον τρόπο. Ή το θέλει, η περιφέρεια δεν το αφήνει, η ΔΕΙΑΡ το θέλει. Όλα αυτά εδώ τώρα, ενώ θα έπρεπε να γίνουν με μια σοβαρή, σωστή διαδικασία και συζήτηση των φορέων, αυτή τη στιγμή τα βλέπουμε να έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγο και από το Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη.
8: Το κάνει και τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να έχουμε όλο και πιο συχνά. Εφόσον ο Δήμος μπορεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να θέτει πρόσθετα κίνητα στην προσέλκυση του γιατρικού προσωπικού και εφόσον μπορεί και του επιτρέπεται, είναι μια απόφαση από μερίας του Δήμου η οποία μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Εκείνο που έχει σημασία είναι να κατευθυνθούν τα κίνητρα αυτά εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες και να δούμε το αποτέλεσμά τους στην πράξη. Σε θετική κατεύθυνση είναι σίγουρα και η παραχώρηση του ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, γιατί το να το έχει ο Δήμος να κάθεται δεν είναι κάτι το οποίο... Η πραγματική αξία είναι όταν δίνεται στην υπηρεσία της κοινωνίας και πολύ περισσότερο όταν θα ενισχύσει το ίδιο το ΕΚΑΒ. Το σημαντικό είναι να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν μπορεί να μπει άμεσα στην λειτουργία του ΕΚΑΒ. Και σε αυτό το μοτίβο και σε αυτό το πλαίσιο...
1: Τώρα μου έρχεται και ένα μήνυμα όσον αφορά το θέμα...
8: Αναφέρομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Της
8: το διαβάσατε κι εσείς,
1: απολύμανσης
8: μια πολύ ωραία πρωτοβουλία
1: που κάνουν τα ξενοδοχεία. Ενημερώνομαι ότι υπάρχει ένα υγρό το οποίο λέγεται D10, το οποίο χρησιμοποιούν στα ξενοδοχεία για τις απολυμάνσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις ψεκάζονται καρέκλες και όλα αυτά εδώ τα οποία χρησιμοποιεί ο κόσμος απολυμένονται με ειδικά υγρά. Έτσι, αυτό όσον αφορά το θέμα της γαστρεντερίτιδας, γιατί ακούσαμε από τον κύριο Πότσο να λέει τι γίνεται και τι πρωτόκολλα και αν. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
8: Λέει ότι όλα δεν γίνονται σωστά. Α, στο κομμάτι της καθαριότητας. Και σε σωστή κατεύθυνση είναι και οι συσκέψεις που γίνονται στο Δημαρχείο με τους ανθρώπους που το ζουν και το βιώνουν καθημερινά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και ένα αποτέλεσμα. Και αυτό ίσως...
1: Ακούμε τον ανεξάρτητο τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Στη συνέχεια πάει ο κύριος Κορδίνας, μιλάει και αυτός, ο κύριος Χαλκιάς.
9: Καταρχάς, ότι από πλευράς θέσης την εξυπηρετεί. Κάναμε συναντήσεις με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εγώ ίδιος σας έκανα προσωπικά.
1: Και ούτω καθεξής.
9: Και επίσης, συνεχίζοντας στην Ιερού Λόχου, η Ιερού Λόχου είναι μια οδός που βοηθάει.
1: Δηλαδή βλέπουμε τώρα μια συζήτηση η οποία γίνεται ένας ακταρμάς θεμάτων. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Καμπουράκη.
10: Θα βρείτε χίλιους να θέλουν και χίλιους να μην θέλουν. Εύχομαι να μην είναι οι ίδιοι που θέλουν και που δεν θέλουν. Δυστυχώς η συνήθεια, το έθιμο αλλάζει και τη λογική και την πραγματικότητα και τον νόμο. Ευχαριστώ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαλάντη, Χρυσοβαλάντη, για ένα λεπτό και έπειτα παίρνετε το λόγο για δευτερολογία.
2: Θέμα.
1: Δήμαρχος.
2: Να πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την καταγγελία την επώνυμη της κυρίας Παυλάκης, που κατηγορεί Δήμο ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ ότι λειτουργήσαμε παράνομα.
1: Εδώ υπάρχουν τώρα κάποια άλλα θέματα με δημοσιογράφους μέσων που έχει ο Δήμος.
2: 2 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ο Δήμος και ο κύριος Κολιάδης βασικά. Πάμε παρακάτω.
2: Από τον Υπουργό, περιμένω και από την Υπουργό την κυρία Ζαχαράκη. Και ξεκινάνε και έχουμε ξεκινήσει πια όλες οι διαδικασίες που πρέπει για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο που δεν είναι άλλο από το να έχουμε ένα κολυμπητήριο 50, το έχουμε ξαναπεί, πισίνα Ολυμπιακών Προδιαγραφών στο νησί της Ρόδου. Ανοιχτό κολυμπητήριο. Και βεβαίως όχι μόνο το κολυμπητήριο, αλλά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, κερκίδες, αποδυτήρια κλπ. Κλπ. Σε ένα μέρος το οποίο είναι, το έχουμε προτιμήσει γιατί είναι κοντά στα. Ήταν τιμή μας που εδώ τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου. Ένας εξαιρετικός νομικός, προεδρεύει σε ένα ταμείο, στο Πράσινο Ταμείο, που έχει έναν πολύ σοβαρό ρόλο, θα έλεγα, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Θα σας πω λοιπόν ότι και για το ΘΕΡΜΕ, αυτό που καταθέσαμε, τη χρηματοδότηση κοντά στο 1.960.000, και το βλέπει πολύ θετικά, όπως επίσης και το πάρκο της Μακεδονίας, που είμαστε έτοιμοι και έχει γίνει μια πολύ καλή εργασία από τους υπηρεσιακούς για να γίνει μια χρηματοδότηση, το πάρκο Μακεδονίας στο Μίδια, πάνω, στο πάρκο, αν το λέμε το. Και βεβαίως το ίδιο έχει συμβεί και με την συνεδρική αντιστάσεως Γοργοποτάμου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν μας τις χαρίζει κανείς. Ή είσαι καλός ή δεν είσαι καλός. Ή έχεις εργαστεί σοβαρά, γιατί πρέπει να έχεις κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες για το Πράσινο Ταμείο, ή το έχεις πετύχει, ή αλλιώς απλά δεν εξετάζεσαι καν. Όχι μόνο εξεταστήκαμε, δεχτήκαμε και συγχαρητήρια, και το ένα από τα τρία, αυτό της Μακεδονίας, θα είναι εμβληματικό. Και έτσι έχει μείνει σαν τίτλος. Και έτσι θα χρηματοδοτηθεί σαν εμβληματικό έργο. Και θα έχει μια χρηματοδότηση κοντά στον 1 εκατομμύριο. Δεν μπορούμε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από 5-10 ανθρώπους, γιατί τόσοι μείνανε στις υπηρεσίες μας, να μπορούν να τρέξουν. 5-10-15. Και κάνουν αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια. Σας το λέω ειλικρινά, υπεράνθρωπη προσπάθεια. Να τη στοχοποιούμε ή να λέμε 8η, 7η. Γιατί φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος. Από πότε φταίει ο πολιτικός προϊστάμενος? Δηλαδή, πείτε μου ειλικρινά, πότε ευθύνεται ένας πολιτικός προϊστάμενος αν ένα έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί γιατί δεν έγιναν σωστές εργασίες? Ή μήπως ο κύριος Τσούβαλης αφήνει τις γέφυρες που κάνει για να ασχοληθεί με άλλες γέφυρες? Ο δοντίατρος είναι ο άνθρωπος. Έχει υπηρεσιακούς οι οποίοι δρομολογούν μια κατάσταση, μια μελέτη. Την καταθέτουν μαζί με τον προγραμματισμό και πάμε και επιδιώκουμε τη χρηματοδότηση. Αν δεν πετύχει, θα ευθύνει τον κύριο Τσούβαλης? Από πότε συμβαίνει αυτό? Από πότε συμβαίνει, για να μάθουμε κι εμείς? Θέλω να πω λοιπόν ότι τουλάχιστον εγώ και όλη η Δημοτική Αρχή είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται στον προγραμματισμό. Πολύ σοβαρή δουλειά που γίνεται στον προγραμματισμό. Τεχνικές υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, Διεύθυνση Μεσονικής. Θέλετε να μιλήσουμε πραγματικά για τη νέα αγορά, μου είπατε κύριε Μαντρακέ. Για τη μελέτη της νέας αγοράς. Τι προέβλεπε. Ποιο ήταν το οικονομικό, το ποσό ποιο ήταν. Γιατί άκουσα ότι, και ο κ. Νικόλας νομίζω είπε ότι πρέπει να αυξήσουμε, πρέπει να αυξήσουμε. Έχετε αντιληφθεί ότι το Εθνικό Θέατρο θα κοστίσει κοντά στα 27 εκατομμύρια, ίσως και 30, και η νέα αγορά θέλουμε να την κάνουμε με 3 εκατομμύρια. Την Ακαδημία, το σχολείο, θα χρειαστούμε 6-7 εκατομμύρια για να γίνει τα κουφώματα και το γύρω-γύρω και τα υπόλοιπα. Ενώ στην νέα αγορά εμείς θέλουμε να αλλάξουμε όλη την όψη και όλο το εσωτερικό και όλες τις υποδομές μέσα σε ένα μνημείο όπως είναι αυτό της νέας αγοράς. Αν μου λέτε για προτεραιότητες, θα σας έλεγα ότι θέλω ένα μνημείο αυτό της νέας αγοράς, που τουλάχιστον είναι τέτοιο εμβληματικό, που να είμαστε πολύ περήφανοι κάθε φορά που θα περνάμε όλοι μας, ότι λίγη σημασία είναι πότε έγινε και τι λάθη είχε η μελέτη και ποιος έκανε και αυτό, αλλά να την καμαρώνουμε και να βλέπουμε ένα μνημείο που αντάξιο της ιστορίας και του τόπου, αλλά και του ίδιου του μνημείου. Γιατί αυτή είναι η ουσία. Θα ανοίξει τον Απρίλιο, θα ανοίξει τον Απρίλιο, αγώνας δρόμος γίνεται. Αν δεν ανοίξει τον Απρίλιο, εμείς θα στοχοποιηθούμε, εσείς θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε, αλήθεια? Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει και τι γίνεται. Μου μιλάτε για τις ασφαλτοστρώσεις.
12: Πολύ.
2: Μπορεί να είναι μεγάλο έργο.
12: Όχι.
2: Είναι κάτι το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι και πρέπει να το κάνουμε. Συγγνώμη, σε εισαγωγικά, ο κόσμος ταλαιπωρείται στους δρόμους, τα αυτοκίνητά τους, περιουσίες τους και μερικές φορές κινδυνεύουν κιόλας. Γιατί? Γιατί το οδικό δίκτυο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιοι λένε ότι έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο. Εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό. Πώς να το πω? Να πω ότι έχουμε το καλύτερο οδικό δίκτυο. Θα είμαι ψεύτης. Δεν θα είμαι ειλικρινής απέναντι στους πολίτες μας. Βεβαίως και θέλει συντήρηση, αλλά κυρίως διορθώσεις σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά όταν μιλάμε για έργο, αν θέλουμε να μιλάμε για έργο, είναι μια συζήτηση πάρα πολύ σοβαρή. Ποιες είναι οι μελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια αυτή τη στιγμή των υπηρεσιών μας που έχουν γίνει την τελευταία 15 ετία? Ελάτε να τις εφαρμόσουμε. Ελάτε να τις κάνουμε πράξη εφαρμογής. Ελάτε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν εφαρμόσιμες τώρα. Γιατί θυμάμαι ότι κάποιοι, στην παράδειγμα Παπαδιαμάντη εδώ, μου λέγανε ότι μελέτη που είχαμε κάνει εφαρμόσιμη είναι. Αλλού ο κόμβος, αλλού ο δρόμος, χωρίς όμβρια, χωρίς απογοητευτικά, χωρίς. Και τώρα τι παλεύουμε? Να μην χαθεί χρηματοδότηση από τη μία. Σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί χρηματοδότηση, γιατί αλλιώς θα έχουμε προβλήματα. Εντάξει. Και μιλάμε για πάνω από 2 εκατομμύρια χρηματοδότηση. Και βεβαίως, το πολύ σπουδαίο, να μπορεί να λειτουργήσει και να γίνει πράξη το συντομότερο δυνατό. Γιατί όσο προχωράμε, συναντάμε καινούρια πράγματα. Άρα, διορθωτικές κινήσεις, προφανώς, για το κάθε έργο που γίνεται. Για το κάθε έργο που γίνεται. Απλά θα σας πω, στην ασφαλτόστρωση της Παπαδιαμάντη, ήταν τέτοιο το ύψος ασφαλτόστρωσης που δεν θα κράταγε ούτε ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε γιατί, αλλά αυτό έλεγε η μελέτη. Γιατί τα λεφτά ήταν αυτά. Δεν είχαμε άλλα ή δεν θέλαμε να ξοδέψουμε άλλα. Ναι, ωραία, πρέπει να το διορθώσουμε. Τι θα παραδώσουμε? Ό,τι έχει να κάνει με το δικαστήριο, κύριε Μανδρακέ, θα το αφήσουμε για άλλη φορά.
1: Σαν συνεδρίαση λογοδοσίας ήταν ουσιαστικά αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εντάξει, πολλά θέματα, σοβαρά θέματα και επιφανειακά όλα όσον αφορά την αναφορά τους, και δεν βλέπουμε μία συζήτηση. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν, τα Δημοτικά Συμβούλια έλεγαν θα έχουμε 1-2 θέματα, 3 τέλος. Αυτά τα 3 θέματα θα τα συζητήσουμε διεξοδικά. Στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το είδαμε αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή να περνά από το ένα στο άλλο σαν ενημέρωση. Δηλαδή λίγο περίεργη φαίνεται πάντως η συνεδρίαση και γενικότερα έτσι αυτές εδώ οι συνεδριάσεις. Είναι κάπως διαφορετικές σε σχέση, νομίζω, με τον τρόπο που γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν μπορεί να ακούγονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σοβαρά πράγματα και να φεύγει η συζήτηση από το ένα στο άλλο. Αν βάλετε και ακούστε παραπάνω, θα ακούσετε μέχρι και για την Παλαιστίνη, μέχρι και για τη Γάζα. Ξεκινήσαμε από το Ίδρυμα Σταματίου, πήγαμε στην έμφυλη, στην ισότητα των φύλων, και από εκεί και πέρα πήγαμε σε όλα, λίγο απ' όλα. Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα στο νησί της Ρόδου μένουν, οι σχέσεις δεν είναι και οι καλύτερες γενικότερα, υπάρχει διχόνοια και το νησί πάει με πολύ αργούς ρυθμούς και χάνει μεγάλες, νομίζω, ευκαιρίες. Και δεν βλέπουμε και πρακτικές λύσεις. Δεν βλέπουμε πρακτικά μυαλά να μπορούν να τρέξουν γρήγορα κάποιες διαδικασίες. Φαίνονται εγκλωβισμένοι στους κώδικες οι άνθρωποι που προσπαθούν. Δεν θέλω να τους αδικήσω, αλλά φαίνονται εγκλωβισμένοι μέσα στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Α, τον Β, την νομοθεσία, το ένα, το άλλο. Και λογικά πρέπει να είναι και αυτό το πράγμα, ξέρω εγώ, μονόδρομος. Δεν ξέρω αν είναι μονόδρομος, γιατί αν υπάρχει και περίπτωση να τους καταλογιστούν και έχουν και το φόβο της, του καταλογισμού πάνω από το κεφάλι τους και όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα μέσα, εντάξει, φοβούνται, ας το πούμε, και τη σκιά τους. Αλλά έτσι όμως δεν μπορεί να πάει ένας τόπος μπροστά. Δυστυχώς. Και από τη μία, εγώ απορώ, δηλαδή, είναι μόνο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό. Μόνο θέμα, μόνο πρόβλημα στο Δήμο. Γιατί από την άλλη μεριά στην περιφέρεια βλέπουμε να παραδίδονται έργα. Συνέχεια. Συνέχεια, συνεχώς βλέπουμε καινούργια έργα και ποιοτικά έργα. Και αυτό που έχουμε όλη μια απορία, δηλαδή, είναι πώς είναι δυνατόν από τη μία μεριά να μπορούν να γίνονται συνέχεια έργα και από την άλλη μεριά όχι. Τι φταίει? Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Εγώ, η αλήθεια, παρακολουθώντας τώρα μία ώρα όλο αυτό εδώ, δεν έγινα πιο σοφός, όπως λένε και μερικοί εκεί πέρα μέσα, όπως λέει και ο κύριος Καμπουράκης. Δεν είδα ένα πρόβλημα να λύνεται του νησιού και ο κόσμος αυτό θέλει. Ο κόσμος θέλει να λυθούν προβλήματα. Τώρα, εάν τα χρήματα για την αγορά, για τη νέα αγορά, τα 3 εκατομμύρια είναι λίγα και είσαι ο δήμαρχος και το καταγγέλεις αυτό, φρόντισε να βρεις παραπάνω χρήματα, δήμαρχε μου. Έτσι δεν είναι? Είναι λίγα, ναι, είναι πολύ λίγα τα 3 εκατομμύρια ευρώ και... Ωραία, παιδιά, πώς μπορούμε να βρούμε παραπάνω χρήματα? Πώς μπορούμε τα 3 εκατομμύρια να τα κάνουμε 30 εκατομμύρια για αυτό εδώ το έργο? Λέω εγώ τώρα. Αν και είναι υπερβολικό, έτσι. Δηλαδή, το Εθνικό Θέατρο ήταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη και άλλο μέγεθος έργο, με πορόλιθους απ' έξω, με ιστορίες δηλαδή. Εκεί πέρα το κάνουν με το πινέλο, ας το πούμε, βλέπεις και φτιάχνουν το Εθνικό Θέατρο και με το μικρό εργαλειάκι, ας το πούμε, το δουλεύουν. Και άσε μέσα τα εργαλεία, το τι θα μπει όσον αφορά την ηχητική, τα μηχανήματα και όλα αυτά εδώ, τις μελέτες που πρέπει για να λειτουργήσει ένα θέατρο σωστά. Και θα το δούμε και πώς θα βγει, έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, εκεί όμως, εκεί στο Εθνικό Θέατρο, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος Κολιάδης, τι έγινε? Μπήκε και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Η κακιά κυρία Μενδώνη που δεν τυχονεύει κανένας μας. Ε, ούτε και εγώ τυχονεύω την κυρία Μενδώνη. Για τους δικούς μου λόγους, για το πώς χειρίστηκε την υπόθεση με τις εικόνες εκεί του Κατσαδιώτη μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν τη χωνεύω, δεν μπορώ να τη βλέπω, συγγνώμη δηλαδή, την αλήθεια σας λέω. Αλλά απ' την άλλη όμως υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι διαχειριστικό, διοικητικό, που για μένα είναι υποδέστερο, αλλά έχει και αυτό τη σημασία, για άλλους δεν είναι. Έβγαλε από την τσέπη της και... Από την τσέπη της. Την τσέπη του Υπουργείου Πολιτισμού, από τον κρατικό προϋπολογισμό και από προγράμματα και βοήθησε. Και στάθηκε στο πλευρό του Περιφερειάρχη και της Ρόδου. Όχι την Περιφερειάρχη, της Ρόδου, στο πλευρό της Ρόδου. Και ρίχνει 30 εκατομμύρια ευρώ, παράδειγμα, για το Εθνικό Θέατρο. Εδώ λοιπόν, τι γίνεται? Γιατί ένας Δήμος μόνος του, χωρίς τη στήριξη του κράτους, χωρίς τη στήριξη της περιφέρειας, είναι ευνουχισμένος Δήμος. Δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Με ψίχουλα θα ασχολείται. Από την άλλη μεριά βλέπουμε τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι συνέχεια στην Αθήνα, συνέχεια μέσα στα Υπουργεία, με τους Υπουργούς, βγάζει φωτογραφίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη την ώρα, με αυτούς. Που έχουν το πιπόνι και το μαχαίρι. Γιατί είναι με αυτούς? Προφανώς, γιατί με αυτούς συμφωνεί πράγματα, τρέχει καταστάσεις και το κράτος χώνει. Οι άλλοι δήμοι της Ελλάδας τι κάνουνε? Κάθονται και κατηγορούν και καταγγέλουν μόνο αυτό και φωνάζουν? Προφανώς και όχι. Αν δούμε τον Δήμο Τρικαίων, το τι έχει κάνει στα Τρίκαλα, θα τρίβουμε τα μάτια μας εμείς εδώ στη Ρόδο. Και όχι μόνο αυτός ο Δήμος που είναι υπόδειγμα, αλλά και άλλοι. Να πάμε μέχρι την Κρήτη, ξέρω εγώ, να δουν εκεί τα Χανιά, τι κάνουνε, καβάλες πάνω και όλα αυτά εδώ τα μέρη. Δηλαδή τρέχουν οι δήμοι. Δεν έχουν μείνει, ξέρω εγώ. Δεν κάνουν μια ασφαλτόστρωση. Και λέμε μπράβο και χειροκροτάμε. Επιτέλους έπεσε άσφαλτος μετά από 30 χρόνια. Αυτά. Τι να πω άλλο. Εδώ πέρα ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Φάγαμε όλη την ώρα με το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, άξιζε, νομίζω, να ασχοληθούμε και με τα τοπικά μας μία ώρα τη βδομάδα, ασταμάτητα. Εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Έρχεται και ο Τέρης Χατζηιωάννου, ο οποίος σίγουρα θα έχει να μας πει περισσότερα. Και τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι καλά.
12: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
15: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί. Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
18: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
17: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
18: Κέντρο ξένων γλωσσών.
17: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
18: Μα πού είναι όλα αυτά?
17: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
18: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
17: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
13: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
19: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
20: Πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
22: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
22: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.

0: έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό σας μήνας κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 1η του Οκτώβρη παρακαλώ, χωρίς μη δηλαδή. Μπήκαμε ουσιαστικά, τυπικά δηλαδή, σε μια διαδικασία φθινοπόρου, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, διότι ακόμη και οι εκτιμήσεις του καιρού πάντα πέφτουν έξω. Δεδομένου ότι ζούμε σε μια ευλογημένη περιοχή, είμαστε το νησί του Θεού Ήλιου δηλαδή, έτσι. Έχουμε την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια από όλη την χώρα και βεβαίως έχουμε και ένα προνόμιο σε σχέση με τον καιρό. Δίπλα είναι η γειτονική Τουρκία, μια ανάσα είναι η Τουρκία. Οπότε πολλές φορές έτσι, έχουμε αλλού να κατευθύνουν τα σύννεφα, άρα δηλαδή αλλού οι μπόρες. Οπότε με χαμόγελα, με έναν λαμπρό ήλιο ξεκινάει και η σημερινή ημέρα. Ελπίζω και ο μήνας ο οποίος σήμερα κάνει πρεμιέρα. Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσω εδώ τα παιδιά, την ομάδα, τους Λεβέντες, τα κορίτσια μας, τους Δήμητρους. Εντάξει, όλοι ψηλά παιδιά είμαστε στο σταθμό. Δηλαδή, εντάξει, άμα είχε ο Ζότσα στην ομάδα θα παίζαμε από 4-5. Εντάξει, λέμε καμιά υπερβολή εμείς, οι playmaker, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, σέντρα πεντάρι έχουμε τον Βασίλη τον Χατζιουάνου, επίσης στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε την Ιουλία Μπονάρου, έχουμε την Έφη Κωνσταντέλου. Στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, αυτός είναι ο playmaker, δηλαδή ο βασικός, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, και έχει και ασίσταν για τις αλλαγές του. Αλλάζει αυτός ή λουφάρι, τον Τσαμπίκο Παραξοδούλου. Στο μικρόφωνο ο Τερίς Χατζιουάν. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με αφορμή αυτό που λέγαμε χθες, πριν να κλείσουμε την εκπομπή δηλαδή, αυτή η είδηση για αεροπειρατεία η οποία εξελίχθηκε και βεβαίως σήμερα βρίσκεται παντού στα sites όλο τον κόσμο, στα πρακτορία ειδήσεων και πάρα πολύ ρεπορτάζ και είδαμε στη συνέχεια και τον Νετανιάχου και τους πιλότους και τον Ινδό. Ήταν μια προσπάθεια να αποτραπεί από ό,τι διαφαίνεται μια ακόμη 11 Σεπτεμβρίου. Αναφέρομαι στην πτήση της Fly Dubai για το Tel Aviv, τα Ισραηλινά μαχητικά τα οποία ανέβηκαν στον ουρανό, όλα τα αυτά τα οποία καταγράφησαν, τα βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και όλη αυτή η υπόθεση η οποία γεννά πάντα ερωτήματα και καθορίζει τους κανόνες ασφαλείας όλη την γη.

Από την άλλη, φαίνεται στην Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση τώρα, χαρτολογώντας το λέω, βρήκαν λεφτόδεντρα. Με αφορμή τις ανακοινώσεις και για τις 120 δόσεις, αυτές που θα έρχονταν την χώρα στα βράχια, έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα απίστευτα πράγματα. Αυτά τα οποία αιμονικά έλεγαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Πασόκ, τελικά βρήκαν και τις 120 δόσεις. Δεν θα πέσει έξω το καράβι της οικονομίας. Βρήκαμε και άλλα στοιχεία σε σχέση βεβαίως με την αγορά, δηλαδή για το λεγόμενο πετρέλαιο κίνησης που αφορά βιομηχανίες, αφορά μεταφορικό έργο. Και τα σχετικά, οι υπόλοιποι δηλαδή, οι απλήθινοι, τι δεν πειράζει, έχουμε γίνει έτσι καλλιώς λίγο μαζοχιστές. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω στο βενζινάδικο, να βλέπω 2,60, φτιάχνομαι δηλαδή. Όπως επίσης, επειδή το έχουμε συζητήσει, είχαμε κάνει και στο AI δηλαδή, μία θυμάμαι γελιογραφία, ο Παναγιώτης, την φέτα πραγματικά θα την αισθανόμαστε, έτσι το νιώθω εγώ πλέον, σαν την Τζοκόντα. Δηλαδή μπαίνεις στο Λούβρο και βλέπεις την Τζοκόντα από μία απόσταση και προσπαθείς να πας και λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, όπου και αν τη δεις χαμογελάει. Έτσι είναι και η φέτα. Σου χαμογελάει και είναι δεδομένο ότι αυτά τα λουκέτα ασφαλείας που έχουν σε διάφορα προϊόντα θα μπουν κυρίως στη φέτα τώρα. Έτσι, τη βλέπουμε και χαμογελάμε. Βεβαίως την φέτα δεν έχει να κάνει μόνο με την ακρίβεια, η οποία καλπάζει. Γι' αυτό θα πει κάποιος κάτι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχαμε και αυτό τον αυθόδη πυρετό, έχουμε εξολοθρεύσει όλο το ζωικό κεφάλαιο μιας χώρας, μήπως για να ισοφαρίσουμε τα στοιχεία του ΠΚΠ, είναι κάτι που λέγεται στη Βουλή, δεν το λέω εγώ, έτσι. Και βεβαίως έχουμε γι' αυτό ταξίδια στο εξωτερικό, έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ από τις Βρυξέλλες που πήγε το ΠΑΣΟΚ, πήγε ο βουλευτής ο οποίος είναι επικρατείας, ο Παναγιώτης Δουδονής, ετοιμάζεται να κατέλθει υποψήφιο στη Λέσβο, άρα εκ των πραγμάτων έχει πολύ μεγαλύτερη, αν θέλετε, έτσι, σχέση με την κατάσταση. Πήγε στις Βρυξέλλες να τον ρωτήσει την αρμόδια, τους αρμόδιους επιτρόπους δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς κάνει η χώρα μας, ποιες είναι οι διαφορές και όλα τα σχετικά. Και γι' αυτό θα έχουμε εξελίξεις. Και βεβαίως πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την περίφημη ιστορία του ειδικού δικαστηρίου, όπου έχουν παραπευθεί και ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Αγοραστός και ο Βασίλης Παπαγεωργίου και ακόμη δύο άτομα, και περιμένουμε η δικαιοσύνη να κρίνει. Βεβαίως όλη αυτή η ιστορία, καταλαβαίνετε, θα έχουμε την σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου με κλήρωση νομίζω στο τέλος του έτους, οπότε είναι μια επίπονη διαδικασία, θα γίνουν πρώτα εκλογές και μετά θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου. Στα δικά μας, στα καθημάς, αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας, δεν ξέρω, προβληματίζομαι πολλές φορές για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και χθες είδα κάποια λεπτά, δεν άντεξα. Έτσι, ακούγονται απίστευτα πράγματα, βάζει ο καθένας ό,τι θέλει. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν κάποια ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις. Απαντήσεις πολλές φορές δεν παίρνεις. Υπάρχει μια γενικότερη προσέγγιση περί φιλοσοφίας, θεωρίας ή αν θέλετε μιας στρατηγικής ασάφειας. Γιατί εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Αρέσει η ασάφεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε μετά από κάποιες ώρες κουράζεσαι, φεύγεις, εγκαταλείπεις, δεν έχεις πάρει απαντήσεις και η ζωή καλά κρατεί. Επειδή άκουγα και νωρίτερα κάποια σχόλια, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τα αυτονόητα δηλαδή, τα οποία δεν θεωρούνται ως έργο για οποιαδήποτε δημοτική αρχή, εκτός από τα πολύ μεγάλα ζητήματα, δηλαδή μιας κλίμακας, να είναι το υλικό με το οποίο πορεύεται η Δημοτική Αρχή στο σημερινό περιβάλλον. Δηλαδή συζητάμε σε αυτή την χώρα για τα αυτονόητα, ενίοτε βρίσκουμε και πολίτες οι οποίοι μας θαυμάζουν, γιατί την καθαριότητα την παίρνουμε από τα 30 εκατομμύρια στα 90, αλλά είναι αυτό που λέω πολλές φορές, είναι αυτή η άγνοια που υπάρχει, είναι αυτός ο ενθουσιασμός ο οποίος υπάρχει. Αλήθεια, από πού πηγάζει ο ενθουσιασμός? Έχετε κάνει καμία βόλτα σε αυτόν τον τόπο να καταλάβετε, να δείτε τελικά τι τρέχει και αν τρέχει, γιατί τρέχει? Είναι αυτά τα ζητήματα για τα οποία δεν κουραζόμαστε να τα θέτουμε. Και αυτό οφείλει να κάνει και η λεγόμενη αντιπολίτευση, να πιέζει εκάστοτε την όποια εξουσία, είτε κεντρικά είναι αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μιλούσε για λεφτόδεντρα, το λέω ξανά,
και ξαφνικά βρήκαν και τα λεφτόδεντρα και τις 120 δόσεις και όλα τα σχετικά και τους services και όλα τα, αυτά τα στοιχεία δηλαδή. Έχεις και μία, όχι διαμάχη, γιατί χθες επιχείρησε να καλύψει λίγο με τρόπο τη δουλειά την έκαναν. Μην έχετε καμία αμφιβολία, γιατί διαβάζω ότι κάποιοι λέει χαίρονται γιατί ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Ντόρα την Μπακογιάννη. Μπα, εσείς θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή η οικογένεια είναι τυχαία και δεν έχει πολιτική εμπειρία? Έκανε τη δουλειά η Ντόρα, το κατάλαβαν, βγήκε. Τους είπε με ένα ευγενέστατο τρόπο ο Πρωθυπουργός ότι βεβαίως εγώ αποφασίζω, αλλά σοβαρευτείτε να ασχολείστε όχι μόνο τον τομέα σας, αλλά και για τους υπόλοιπους τομείς, να παίρνετε πάνω το κυβερνητικό έργο δηλαδή. Έτσι, έχει ένα θέμα σε αυτό η κυβέρνηση, ο λεγόμενος συντονισμός. Και βεβαίως όταν απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη, βγήκε ο κύριος Μπακογιάννης, ο τέος δήμαρχος Αθηναίων, και είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα μετά την μητέρα του δηλαδή, ότι να σοβαρευτούν κάποιοι γιατί πάσχουν από αλαζονία, είναι ορατή, είναι διακριτή. Κάποιοι δεν χαμπαριάζουν τίποτα, λένε τα δικά τους, αλλά φαντάζομαι ότι στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Λοιπόν, επίσης να δούμε πώς υποδέχτηκε η αγορά αυτές τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό δηλαδή, έτσι. Τι λέει η αγορά? Διότι εδώ έχουμε και πάρα πολλά κενά. Βλέπω τελικά, επειδή εδώ και τρεις μέρες το συζητάμε, όχι μία εβδομάδα το συζητάμε, αυτό το οποίο συμβαίνει με το Blue Carrier 2, ότι τελικά στο ναυπηγείο της Ελευσίνας θα ρημολκηθεί το σκάφος, το φορτηγό οχηματογωγό, από την Τίνο που βρίσκεται βόρεια του νησιού, υπό τον έλεγχο των ρημολκών. Αναμένεται η απάντηση των υδάτων και βεβαίως να δούμε τελικά τι ζημίες έχουν γίνει, άνοιξε και αυτή η περίπτωση. Ήφημη πλατφόρμα δηλαδή, ενώ η διαδικασία επικοινωνίας για ζητήματα, και παραμένει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, τι γίνεται με τις αποζημιώσεις αυτών που έχουν υποστεί ζημιά. Λοιπόν, χθες είχαμε και μία πρωτοβουλία πολιτών για τα ζητήματα των ΑΠΕ δηλαδή. Σας θυμίζω ότι είχαμε βγάλει τον σχετικό χάρτη, ο οποίος υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου καταδείκνυε ή μάλλον έδειχνε την διαδικασία αδειοδότησης 355 ανεμογεννητριών με τεράστια πάρκα εδώ στην Ρόδο. Είχαμε αυτή την λαϊκή συνέλευση, η οποία έγινε στην Καταβιά, αποφάσισαν να κινηθούν νομικά, ήταν παρόντες και βουλευτές και η Περιφέρεια και ο Δήμος, όλοι συμφώνησαν, αλλά τώρα έχουμε που λένε την υπόθεση να φτάνει στο Ταμείο, οπότε να δούμε ποιοι θα καλύψουν οικονομικά αυτή τη διαδικασία της ένστασης, της προσφυγής δηλαδή, που θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Λοιπόν, αυτό που δείξαμε χθες ήταν έτσι πραγματική εικόνα, γιατί φοβάσαι πάρα πολύ δηλαδή, ενώ είσαι επιφυλακτικός για τα δύο ελάφια τα οποία έκαναν το πρωινό του ζωμπανάκι στο Φαλιράκι. Δεν ξέρω αν βρέθηκαν σήμερα, αλλά λίγο αργότερα μου έστελαν και ένα βίντεο από την περιοχή, ότι πράγματι τα ελάφια αποφάσισαν να πάνε σε μια νοητή ευθεία, θέλαν να πάνε προς το Άντωνι Κουίν. Και σου λέει, δεν πάμε, δεν πέφτουμε τώρα, αποφύγουμε την παραλία. Και πήγανε κανονικά κολυμπώντας. Και βεβαίως, δεν ξέρω τώρα πόσοι εξεπλάγησαν, αλλά ξέρετε, τα ελάφια είναι δεινοί κολυμβητές. Εμείς που τα παρακολουθούμε εκεί στο φράγμα του Γαδουρά, τα βλέπεις να απολαμβάνουν το μπανάκι τους. Μάλιστα, και παλαιότερα τα χρόνια δηλαδή που τα ρέματα, τα ποτάμια κατέβαζαν πάρα πολύ νερό, οι παλαιότεροι, οι αρχαιότεροι, έβλεπα τα ελάφια να κάνουν την πρωινή τους μπουγάδα. Λοιπόν, εδώ είναι, μπροστά είναι ο Ντάμπης και από πίσω είναι η σύζυγός του και πάνε σε αυτή την νοητή ευθεία δηλαδή. Πρέπει να έπεσαν κάτω από το δασάκι της Καλυθέας σε μια νοητή ευθεία και να βγήκαν εκεί στα καθαρά δηλαδή, στην περιοχή των γυμνιστών.
Έτσι. Κάπου εκεί ήταν η κατεύθυνσή τους. Λοιπόν, εδώ από ό,τι μου λένε και από ό,τι βλέπω, είναι μπροστά από το Φαλιράκι Beach και από ό,τι διάβασα και από το βίντεο το οποίο μου έστειλαν, το πήρε ένας κυβερνήτης ενός τουριστικού σκάφους, ο οποίος περνούσε από την περιοχή και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν τα ελάφια όχι μόνο στη ξηρά αλλά και στη θάλασσα τώρα και στη λίμνη παντού. Και το πρόβλημα παραμένει. Με πολύ μεγάλη χαρά είδα το αυτονόητο ότι ο Δήμος της Ρόδου θα συμμετάσχει, λέει, στην έκθεση του Λονδίνου. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε να το συζητάμε. Εγώ θέτω καθημερινά το ερώτημα και περιμένω από κάποιο σοφό δημοτικό σύμβουλο, από τους σοφούς δημοτικούς σύμβουλους, να το θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί επαναλαμβάνω, ακούω και τις τοποθετήσεις που κάνουν καμιά φορά, είμαστε λίγο εκτός τόπου και χρόνου, σε πολλές των περιπτώσεων δηλαδή. Εννοώ, ερχόμαστε εκ των υστέρων για να έχουμε ερωτήματα που δεν αφορούν εμάς, αφορούν άλλους. Ακούς απίστευτα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διερωτάς κάποιες φορές αν είναι στη φύση δηλαδή, εάν ήταν το καλοκαίρι εκτός, με τι ασχολούνται τέλος πάντων, με αυτά τα οποία ασχολείται πραγματικά η κοινωνία. Διότι περιμένω, επαναλαμβάνω, ένα σοφό δημοτικό σύμβουλο να ρωτήσει τον Δήμο της Ρόδου αν έχει πρόθεση ο Πρωτούρα, εκτός από την Μαλαισία, εκτός από το Μαϊάμι, εκτός από την Καλκούτα, εκτός από το Σίδνεϊ, δεν ξέρω πού αλλού, αν έχει σκοπό να πάει στη γειτονική Τουρκία, όπου έχουμε την τουριστική έκθεση της Μήνης, από την οποία γειτονική Τουρκία φέτος έχουμε υπερβεί ήδη τις 500.000 επισκέπτες. Αυτούς που στηρίζουν όχι μόνο την αγορά της Ρόδου, την αγορά των Δωδεκανήσων, εκεί που υπάρχει σύνδεση. Και μάλιστα μαθαίνω ότι υπάρχει βούληση, γιατί έχουν χρήματα οι 10 εκατομμύρια Τούρκοι, έτσι. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουν πρόθεση να βάλουν νέο καταμαράν, το οποίο να συνδέει το Bodrum με την Αστυπάλεια, προκειμένου και η Αστυπάλεια να πάρει μια δυναμική. Ό,τι έγινε φέτος, το διαπιστώσαμε, ρωτήσαμε τους επαγγελματίες, το βλέπαμε δηλαδή και στην Πάτμο και στην Λέρο και στην ΕΚΟ και βεβαίως και στη Ρόδο, ακόμη και στο Καστελόριζο. Όλα τα νησιά κινήθηκαν από την τουρκική αγορά. Και είναι αυτά που λέμε ότι τα ίσονος σημασίας θέματα, τα εθνικά είναι άλλο κεφάλαιο, εκεί αφορά τον πολιτικό κόσμο, τον πολιτικό προσωπικό της χώρας κτλ. Αλλά η ήπια πολιτική είναι το λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε εμάς να πηγαίνουμε στις πατρίδες που ποτέ δεν είναι χαμένες πατρίδες. Έτσι, αυτή η αναφορά χαμένες πατρίδες είναι μια αναφορά που έχει να κάνει με τον χρόνο. Οι πατρίδες ποτέ δεν είναι χαμένες. Γι' αυτό πάνε πάρα πολλοί, έτσι, Μικρασιάτες, Ρόδοι από όλη την Ελλάδα και πηγαίνουν, βλέπουν τους τόπους τους, βεβαίως θλίψη, μελαγχολία και τα σχετικά, αλλά οι πατρίδες ποτέ δεν είναι χαμένες, γιατί οι πατρίδες είναι μέσα στην καρδιά σου. Είναι μέσα στη ζωή σου, είναι στο DNA σου. Και αυτό λοιπόν που κάνουμε εμείς, γιατί το ακούω από πάρα πολλούς φίλους, προσπαθούσα να τους πείσω λέγοντας ότι είναι υποχρεωμένοι μια φορά να πάρει στην Αγία Σοφιά. Είναι υποχρεωμένοι. Είναι τάμα ζωής. Και ό,τι και να κάνει ο Ταγίπ δίπλα στην Κωνσταντινούπολη, ό,τι απαταιώνες και να πέφτουν στα διάφορα σχήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπλαση της Κωνσταντινούπολης και τον αφανισμό κάθε μνημείου, αν και τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με την ελληνική κοινότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, και παρατηρείται και βλέπεις ότι υπάρχει μια καλή συνεργασία, βλέπεις ότι πάρα πολλές εκκλησίες που ήταν σε μια διαδικασία φθοράς, έτσι, αναστηλώνονται από την ομογένεια και η ομογένεια αποκτάει μια δυναμική φωνή, αυτή είναι πραγματικότητα, εκτός από κάποιους οι οποίοι θυμίζουν την ιστορία του Κολοκοτρώνη, που και αυτή είναι απαραίτητη και ωφέλιμη, κάποιοι άλλοι που επισκέπτεται βλέπουν τη διαφορά. Πας δηλαδή σε εκκλησίες και διαπιστώνεις ότι έχουν αναστηλωθεί, έχουν εξυγχρονιστεί, ότι πλέον πας την περίφημη ημέρα των Θεοφανίων στα φώτα, στο φανάρι και βλέπεις μια λαμπρή εκδήλωση η οποία προφυλάσσεται και τα σχετικά, όλα αυτά πλέον είναι ορατά. Άρα λοιπόν το κομμάτι που έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο είναι ένα άλλο κεφάλαιο, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
Και επειδή είμαστε ρεαλιστές και επειδή έχουμε κάνει και μία βιομηχανία που στηρίζεται πάνω στον τουρισμό και δεν έχουμε τίποτα άλλο έτσι να αξιοποιήσουμε, αυτή είναι η πηγή πλούτου, κάνεις το αυτονόητο και υποχρεούσε να πας για να διαφημίσεις τον τόπο σου. Και να έχεις όχι 500, 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Όπως αντίστοιχα, θυμάμαι καλά τα ποσά, έχουμε φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο πλέον των Τούρκων και αν θυμάμαι καλά είναι στα 2,9 οι Έλληνες που πηγαίνουν στην Τουρκία, αν θυμάμαι καλά στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη κατεβαίνει στην Ιστικλάλ, δηλαδή την περίφημη οδόν του Πέρα, και καμαρώνεις που είσαι Ρωμιός, γιατί βλέπεις τα πάντα έχουν έτσι τα ρωμαϊκά ονόματα και ακούς μόνο ελληνικά. Ταμάμ! Ισχαλά! Μπράβο. Τώρα μαθαίνω ινδικά. Καθαρά ινδικά δηλαδή. Όχι ινδικά αγγλικά από αυτά που ήξερε ο Ρατζίβ Γκάντι, αλλά μαθαίνω ινδικά δηλαδή. Και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα και ένα ινδικό ρεπερτόριο. Έτσι. Bollywood. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον πρόεδρο του ΕΒΕΔ, τον κύριο Γιάννη Πάπου, για δύο θέματα. Καταρχήν να δούμε την αντίδραση των επαγγελματιών της αγοράς από αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, να δούμε τι γίνεται, και ένα δεύτερο, ποια είναι η εξέλιξη σε σχέση με αυτό το οποίο είναι γνωστό, γιατί έλεγε νωρίτερα συνομιλώντας ο πρόεδρος ότι τον παίρνουν και πάρα πολλά νησιά τα οποία είναι εκτός Δωδεκανήσων. Εντάξει, τα Δωδεκάνησα καταλαβαίνω, αλλά τον παίρνουν και από την Σάμο, τον παίρνουν και από άλλα νησιά, να δουν ποιες είναι παρεμβάσεις του ΕΒΕΔ, αν υπάρχουν κάποιες απαντήσεις σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Και βεβαίως είναι ορατό, το καταλαβαίνετε, ότι έχει αρχίσει στην αγορά να παρατηρείται μία, αν θέλετε, αριθμία, κάποια κενά, τουλάχιστον σε αυτό το σούπερ μάρκετ που πηγαίνω εγώ και βλέπω εκεί την φέτα Τζοκόντα, το διαπιστώνω. Λοιπόν, σε μουσική διαφημίση επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας Carrier το Σίμπα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
8: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
8: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
7: Πού πας, αγάπη μου?
8: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό σας μήνας, κυρίες και κύριοι. Και έρχομαι ως συνέχεια αυτό που έλεγα νωρίτερα για την πρόθεση μιας εταιρείας καταμαράν, βεβαίως, πάντα σε συνεργασία αντιλαμβάναμε με τον Δήμο Αστυπάλειας, να εκκινήσει ένα καταμαράν το οποίο να συνδέει βεβαίως το Μπότρομο με την Αστυπάλεια. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να μπει στο καθεστώς της λεγόμενης διαδικασίας της Visa Express ή αλλιώς όπως το λένε στην Ανίθα, Visa the Gate δηλαδή, ή στα λιβάδια τώρα της Αστυπαλίας, στην Μαλτεζάνα, Visa the Gate, προκειμένου να υπάρχουν εκείνες οι υποδομές για να μπορεί να λειτουργήσει και η απευθείας γραμμή. Διότι αν δεν είσαι στο πρόγραμμα Visa the Gate, μαζί με τα υπόλοιπα 11 νησιά, αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα, να πάμε στην αγορά και νομίζω ότι ο πιο δυναμικός φορέας είναι το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, που είναι μεγάλη αγκαλιά δηλαδή της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας, για να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΕΒΕΔ, τον κύριο Γιάννη Πάπου. Καλημέρα κύριε πρόεδρε και καλό σας μήνας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα σε όλους.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από την δέσμη των προτάσεων που ανακοινώθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό, αυτές οι τέσσερις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο κίνησης, να πάμε μετά στο θέρμανση, να πάμε και στις δόσεις, στις ελαφρύσεις. Ποια ήταν έτσι η υποδοχή από όλους εσάς τους επαγγελματίες?
1: Καταρχάς να πούμε ότι η περίοδος η οποία διανύουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια άκρος προκλητική περίοδος από πλευράς θεμάτων, ζητημάτων, εξελίξεων, γεωπολιτικών καταστάσεων τις οποίες βιώνουμε από την εποχή της έναρξης της πανδημίας. Μετέπειτα πήγαμε στο ρωσο-ουκρανικό, τώρα έχουμε πάει στο μεσανατολικό. Συνεχίζουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια να λειτουργούμε μέσα από καταστάσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως φυσιολογικές. Mm-hmm. Και βεβαίως καλούμαστε να διαχειριστούμε ως χώρα, ως κοινωνία, αλλεπάλληλες κρίσεις. Πράγματι ανακοινώθηκαν από στόματος Πρωθυπουργού ρυθμίσεις οι οποίες αποτελούν ανάσα για τους οφειλέτες. Είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο αφορούσε 3,5 εκατομμύρια αφημοί, είναι τεράστιος ο αριθμός.
0: Βεβαίως.
1: 3,5 έτσι. Εκατομμύρια αφημοί, ιδιώτες και επαγγελματίες και επιχειρήσεις, οι οποίοι είχαν οφειλές προς τα δημόσια ταμεία, είχαν οφειλές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, οφειλές προς τράπεζες. Έχει αλλάξει επιτέλους αυτό το οποίο ζητούσαμε τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια ως επιμελητήρια όλης της χώρας. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι αριθμοί των δόσεων προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα συσσωρευμένα χρέη τα οποία προέκυψαν από την οικονομική κρίση, η οποία πλέον έχει φτάσει τα 15 χρόνια, έχει ξεπεράσει τα 15 χρόνια. Ναι. Και βεβαίως ζητούσαμε να υπάρξει ένας σχεδιασμός, να υπάρχει ένας μηχανισμός, προκειμένου αυτός ο μηχανισμός να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στους servicers, οι οποίοι servicers αρκετά αυθαίρετα, αρκετοί εξ αυτών και αρκετά αυθαίρετα, λειτουργούσαν με μια διαδικασία όπου έστελναν ειδοποιητήρια πληστηριασμού και κατασχέσεων ακόμη και στους συνεπείς δανειολήπτες.
0: Πάντως είναι θετικό κύριε Πρόεδρε ότι η ίδια η κυβέρνηση υπηρεύει τα δικά της αδιέξοδα, γιατί όταν έμπαινε ως, αν θέλετε, ζητούμενο από το σύνολο της αντιπολίτευσης και από κάποια κόμματα, άκουγαν μια κατηγορία ότι δεν υπάρχουν λευθόδεντρα, ότι θα πέσει έξω το καράβι της ελληνικής οικονομίας, ενώ τώρα βρέθηκαν και οι 120 δόσεις και βεβαίως κάποιες παρεμβάσεις και κάποιες αναφορές για τους σέρβισες, οι οποίοι, καλά το λέτε, έτσι, είχαν οδηγήσει σε ένα αδιέξοδο και την αγορά. Και βλέπω και αυτή, ξέρετε, η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση να ανοίγει και άλλα μέτωπα προς όφελος της κοινωνίας.
1: Σίγουρο είναι και το βέβαιο είναι ότι πρέπει τα αντανακλαστικά της εκάστοτε κυβέρνησης να είναι πιο γρήγορα. Δηλαδή, τι καταφέραμε τώρα? Καταφέραμε με το να καθυστερήσουμε την διαδικασία αυτή των 120 δόσεων να υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη συσσόρευση χρεών.
0: Ακριβώς.
1: Μια πολύ μεγαλύτερη συσσόρευση χρεών. Ενώ κάποια από αυτά, γιατί ξέρετε κάθε μηχανισμός δεν λύνει το 100% των ζητημάτων τα οποία έχουν παρουσιαστεί, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών αλλά και των νοικοκυριών θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις προκειμένου να γίνουν και πάλι λειτουργικά. Και τι εννοώ λειτουργικά? Όταν είσαι σε μια ρύθμιση μπορείς να έχεις πρόσβαση και σε άλλα δάνεια, μπορείς να έχεις πρόσβαση στην αγορά, μπορείς να κάνεις έναρξη επιχείρησης, μπορείς να λειτουργήσεις απρόσκοπτα την επιχείρησή σου ή να εξασκήσεις το επάγγελμα που έχεις επιλέξει προκειμένου να συνεχίσεις να προσφέρεις και έργο αλλά και έσοδα στο κράτος, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει και το κράτος. Βεβαίως είμαστε στενάχωροι στο ότι τα αντανακλαστικά ήρθαν καθυστερημένα, αλλά ευχαριστούμε το ότι έστω και αργά έγινε αυτή η απαραίτητη ρύθμιση, η οποία επαναλαμβάνω την ζητούσαμε για περισσότερα από 10 χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Πρόεδρε. Έτσι,
1: κάθε παροιμία
0: ότι
1: της χώρας μας πραγματικά αποτυπώνεται στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το οποίο προέκυψε, όπου είχε μια δυναμική έτσι, παρέμβαση το ΕΒΕΔ, είναι αλήθεια, και άρχισε λίγο να τρέχει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με το Blue Carrier 2, το οποίο ανακοινώθηκε και σήμερα το πρωί ότι κατευθύνεται για το ναυπηγείο της Ελευσίνας. Μου λέγατε ότι επικοινωνούν και από άλλα νησιά μαζί σας για να δουν ποια είναι αυτή η διαδικασία και τι μπορεί να γίνει. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν από τις συνομιλίες με την εταιρεία έχετε αντιληφθεί ένα ιδιαίτερο θέμα που έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις, και είναι ιδιαίτερο εάν τελικά καλυφθούν αυτές οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν ζημιά, όσοι έχουν υποστεί ζημιά.
1: Να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν ευτύχημα, μεγάλο ευτύχημα ότι δεν είχαμε καμία απώλεια ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή το σκάφος ρημουλκείται προκειμένου να πάει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη προκειμένου να ανοιχτεί. Mm-hmm. Η επικοινωνία η οποία είχαμε με την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο σκάφος, την Blue Star Ferries, μας ανακοίνωσε ότι τα δύο deck του πλοίου δεν έχουν υποστεί ζημιά, αλλά τα δύο από πάνω deck έχουν υποστεί ολοκληρωτική ζημιά. Η απώλεια λοιπόν των επαγγελματικών οχημάτων δεν είναι αυτή η οποία είχαμε εκτίμηση, δηλαδή δεν μιλάμε για ολοκληρωτική απώλεια όλων των επαγγελματικών οχημάτων. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 50-55 πιθανόν και 60 επαγγελματικά οχήματα, ανταλίκες και ψυγεία τα οποία έχουν διασωθεί.
0: Άρα το ίμιση, είναι... γιατί εκτίμηση ήταν ότι είχαμε 106 καρότσες. Έτσι.
1: Περίπου το ίμιση, ναι. Διότι διασώθησαν τα δύο deck,
0: καταστράφηκαν
1: ολοκληρωτικά τα δύο άλλα deck.
0: Ναι.
1: Το σκάφος κρίνεται ως επισκευάσιμο και θα φτάσει σε σημείο να γίνει λειτουργικό, γιατί δεν έπαθε καμία ζημιά στο μηχανοστάσιο του, το οποίο είναι ζωτική σημασία για την επισκευή του σκάφου. Οι επικοινωνίες που είχαμε, οι επίσημες επικοινωνίες που είχαμε με την πλειοκτήτρια εταιρεία μας διαβεβαίωσε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και τα επαγγελματικά οχήματα αλλά και τα εμπορεύματα τα οποία μετέφεραν. Είναι αντιληπτό από όλους μας βέβαια ότι τα εμπορεύματα τα οποία βρισκόντουσαν μέσα στα φορτηγά ψυγεία είτε ακόμη και ξηρού φορτίου, εννοείται ότι αυτά δεν είναι και έχουν διασωθεί τα οχήματα, δεν είναι προς διάθεση, διότι είχε κοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τα φορτηγά, άρα υπάρχει σίγουρα μια πολύ μεγάλη ζημιά, η οποία όμως είναι πολύ νωρίς να προσδιοριστεί το ύψος της, γιατί θα πρέπει να ανοιχθεί το σκάφος.
0: Να γίνει απάντηση των υδάτων, έτσι, να ελέγξουν κάθε όχημα και τα σχετικά.
1: Να βγουν τα οχήματα, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποια έχουν καεί. Το ζητούμενο τώρα είναι το εξής, ότι ακόμα και αυτά τα 50-60 επαγγελματικά οχήματα τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, είναι σχετικά δύσκολο να αντικατασταθούν άμεσα, διότι δεν υπάρχει και στην αγορά της Ελλάδας διαθέσιμος τέτοιος στόλος.
0: Σωστά.
1: Οπότε θα πρέπει και τα πρακτορία μεταφοράς εμπορευμάτων να αποτανθούν σε γειτονικές χώρες προκειμένου να προμηθευτούν άμεσα αυτό τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο το οποίο έχουν, και δεν είναι άλλο από τη μεταφορά εμπορευμάτων, κρίσιμο έργο, πολύ κρίσιμο για εμάς τους νησιώτες, γιατί η ακτοπλοϊκή σύνδεση για εμάς είναι όπως είναι μια μεγάλη λεωφόρος στη στερεά Ελλάδα, ένας αυτοκινητόδρομος που συνδέει το επιχειρηματικό παραγωγικό κέντρο, είτε μιλάμε για πρωτογενή τεμέα είτε για βαριά βιομηχανία, με τα τελικά σημεία πώλησης. Παρουσιάστηκαν κάποιες πολύ μικρές ελλείψεις.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω, έχουμε κάποια προβλήματα, έτσι.
1: Συγκεκριμένων εταιριών, αλλά είχε την δυνατότητα ο καταναλωτής να επιλέξει αντί την Α εταιρεία, την Β εταιρεία. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιο πρόβλημα ολοκληρωτικής αδυναμίας εξυπηρέτησης του καταναλωτικού κοινού. Η εταιρεία μας διαβεβαίωσε ότι θα δρομολογήσει άμεσα σκάφος, το οποίο να μπορεί να εξυπηρετεί και φορτία τα οποία είναι ειδικά φορτία. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα Blue Star, τα οχηματαγωγά, δεν μπορούν να μεταφέρουν κάποια έφλεκτα υλικά, όπως είναι aerosol spray, και το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε αυτή την ειδική κατηγορία προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα πρέπει να μπει ένα τέτοιο σκάφος, προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στην αγορά τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλό μήνα και πάλι.
0: Καλό σας μήνα επίσης. Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Γιάννη Πάπου, και για τις τέσσερις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Επαναλαμβάνω, άντε να δούμε αν θα γίνει κάποια παρέμβαση και για εμάς τους υπόλοιπους, δηλαδή ελληναράδες, που χρησιμοποιούμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας. Και το δεύτερο που έχει να κάνει με την ζημιά, τελικά 106 καρότσες, αν είναι το 50-60 καρότσες, σημαίνει ότι το ίμιση αυτού που ήταν η πρώτη εκτίμηση, μακάρι να είναι καλύτερα πράγματα. Και βεβαίως οφείλουμε να το πούμε ότι ήταν άμεση και αντίδραση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Νησιωτικής Πολιτικής, για τα κενά, για τα δρομολόγια, πλήρη αποκατάσταση από τις 6 το 8. Σημαντικό και αυτό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πάμε στις ειδήσεις που έχω να κάνω με αυτό το συμβάν χθες. Το θρίλερ δηλαδή, το οποίο είχαμε στην πτήση της Fly Dubai, όπου ο ήρωας πιλότος, είναι τα τελευταία δεδομένα, έσωσε την ζωή 174 ανθρώπων, έτσι. Σε σταθερή κατάσταση είναι ο κυβερνήτης, υποκράτησε ο συγκυβερνήτης, φοβερές μαρτυρίες δηλαδή, συγκλονιστικές, για αυτό το οποίο συνέβησαν στο αεροπλάνο. Και βεβαίως είχαμε τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, τον Μπίμπι δηλαδή, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να δηλώνει ότι η επέμβαση των επιβατών απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, ο κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, ο συγκυβερνήτης φέρεται να το μαχαίρωσε, παραμένει υποκράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται, ενώ η Fly Dubai ανέστειλε τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ. Έτσι, βεβαίως μαρτυρίες, βλέπουμε και έχει σημασία και βίντεο δηλαδή από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση και βεβαίως τον ίδιο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να συγχαίρει τον Ινδό πιλότο, τον Σμιτ Ματσάρ, για το απαράμιλο θάρρος του. Καταλαβαίνετε το ότι η επόμενη δηλαδή μεγάλη ταινία στο Χόλιγου θα είναι όλη αυτή η υπόθεση. Έχει συμβεί όταν έχουμε τους ανθρώπους να υπερβαίνουν καμιά φορά την μοίρα τους δηλαδή, και με σημαντικές ηρωικές προσπάθειες να αποτρέπουν τα δεινά τα οποία προμηνύονται. Και δεν έχει και ανάγκη πλέον ο κόσμος να ξαβιώσει αυτά τα οποία έγιναν στην 11η Σεπτεμβρίου, που άλλαξαν τον κόσμο. Ήταν η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, τα πάντα όλα δηλαδή, και στην λεγόμενη δική μας καθημερινότητα. Έχουν περάσει πόσα χρόνια, αρχίζει και ομαλοποιείται λίγο η κατάσταση, δεν έχουμε ανάγκη νέο σφίξιμο. Λοιπόν, τώρα έρχομαι ως συνέχεια αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του ΕΒΕ, τον κύριο Πάπου, να σας πω ότι έχουμε ερώτηση στην Βουλή που καταθέτει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Νικητιάδης, ο οποίος ζητάει η πολιτεία να μεριμνήσει έτσι ώστε να δοθούν δάνεια από την κυβέρνηση σε επαγγελματίες δηλαδή, τόσο στην Ρόδο όσο και στην ΚΟ, επιχειρηματιών που έχουν υποστεί ζημιές. Λέει δηλαδή να φροντίσει να δώσει δάνεια, άτοκα δάνεια, σε εμπόρους από την ΚΟ και την Ρόδο, προκειμένου να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των στόλων τους. Μιλάμε για μια αξία των ζημιών, αυτή είναι η προσέγγιση, έτσι είναι και Νικητιάδη, σε περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ για φορτία με προορισμό την Ρόδο και τα 10 εκατομμύρια περίπου για την ΚΟ. Η χθεσινή εκτίμηση από τον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδο έλεγε για ένα κενό το οποίο υπάρχει στα 25 εκατομμύρια. Τώρα αυτή η εξέλιξη, μάλλον η ενημέρωση, ότι δεν έχει καεί το σύνολο των οχημάτων, δηλαδή φορτηγά, ψυγεία, καρότσες και τα υπόλοιπα, δίνει μια αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα όταν γίνει η απάντηση των υδάτων στην Ελευσίνα βεβαίως, και δούμε τελικά ποια είναι η κατάσταση του οχηματαγωγού. Πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Λοιπόν, είχαμε, μια που μιλάμε για καταμαράν, είχαμε και βλάβη στις μηχανές καταμαράν που εκτελούσε δρομολόγιο από την Ρόδο προς το Καστελόριζο την Τρίτη. Το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Κολώνας, αποβάστηκαν 23 επιβάτες, απογορεύτηκε ο απόπλους από το λιμεναρχείο προκειμένου να γίνει προσκόμιση των απαραίτητων, έτσι, του νιγνώμονα δηλαδή, και των πιστοποιητικών για την διατήρηση της κλάσης και τα σχετικά. Παρακολουθείτε, είναι από αυτά τα οποία μπορεί να συμβούν έτσι στην θάλασσα. Πάντως, χωρίς κανένα πρόβλημα αντιμετωπίστηκε η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε με αυτό σε μουσική, σε πακετάκι, και επιστρέφουμε για να πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ΑΠΕ. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα η υπόθεση ΑΠΕ στην χώρα, γιατί προσέξτε, εάν είχε φροντίσει αυτή η χώρα, αν είχε κάνει κάποια βήματα δηλαδή, και να είχαμε τις λεγόμενες μπαταρίες να αποθηκεύσουμε ενέργεια, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση στην αγορά. Δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχει φροντίσει και να είναι μπροστά από εμάς η Βουλγαρία δηλαδή, να έχει σύστημα φύλαξης, δηλαδή διατήρησης ενέργειας σε μπαταρίες η Βουλγαρία, και εμείς να είμαστε Βουλγαρία.
Αυτά είναι που σε τρελαίνουν. Την ίδια ώρα που εμείς συζητάμε για να γίνουμε, λέει, η μεγάλη, αν θέλετε, δύναμη της Ευρώπης, ενεργειακός κόμβος, hub δηλαδή, να κάνουμε τον vertical corridor δηλαδή, να βγάλουμε υδρογονάνθρακες και όχι υδατάνθρακες που έλεγε ο Καμένος, ο οποίος θέλει να επανέλθει, λέει, αν επανέλθει ο Σαμαράς, θα επανέλθει με υδατάνθρακες ο Καμένος. Θα πίνει γιαούρτια και θα τρώει γάλα πρωί. Σωστά το είπα. Λοιπόν, άρα είναι δυνατόν να θες να γίνεις η μεγάλη δύναμη και να μην έχεις φροντίσει να έχεις μπαταρίες και να πηγαίνουμε τώρα να κάνουμε συσσόρευση ενέργειας είτε σε ιδιωτικές εταιρείες είτε σε γειτονική χώρα. Δηλαδή αυτά είναι πραγματικά δυσάρεστα. Λοιπόν, πάμε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 9.38. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centers of One.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: από πολίτες που εδώ και καιρό προσπαθούν, αν θέλετε, να βάλουν πλάτη σε αυτά τα οποία ενδεχομένως έρχονται, δηλαδή, και δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Αναφέρομαι σε αυτή την ιστορία των ΝΑΠΕ. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έγινε προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων της Καταβιάς, αλλά και άλλων που κατάλαβαν ότι εδώ έχουμε χάσει λίγο τα όρια. Έγινε αυτή η λαϊκή συνέλευση, εκεί τοποθετήθηκαν άπαντες και βουλευτές, βεβαίως και η περιφέρεια και ο Δήμος, και νομίζω ότι είμαστε σε μια τελική φάση μιας διαδικασίας που επιβάλλει σύντομα να κατατεθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Βογιάτζης, με τον οποίο συχνά πυκνά τα λέμε για αυτά τα θέματα, θα τον ακούσουμε, θα μάθουμε τι έγινε. Καλημέρα, κύριε Βογιατζή, και καλό σας μήνας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγιάννη, καλό μήνα σε όλους τους ακροατές μας. Ελπίζω να είναι καλός ο μήνας.
0: Και όλοι το ελπίζουμε ότι θα είναι καλός ο μήνας. Λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε πού βρισκόμαστε τώρα για αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με τις ΑΠΕ?
1: Λοιπόν, η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο ότι πλέον η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Διότι, όπως ξέρετε, η Ρόδος είναι, και κυρίως οι νότιες πλευρές, οι νότιες περιοχές της Ρόδου, είναι επιλέξιμες περιοχές για την ελεύθερη κατάσταση ανεμογεννητριών. Mm-hmm. Πλην κάποιων περιοχών δημοτικών ενωτήτων, οι οποίες είναι τουριστικές, όπως είναι τις Καλυθές για παράδειγμα. Οπότε το θέμα είναι ότι σε συνεννόηση με την Καταβιά, με τη Δημοτική Κοινότητα Καταβιάς, είμαστε στη διαδικασία και σε συνεννόηση πάντα με δύο δικηγόρους. Έχουμε έρθει σε επαφή με δύο δικηγόρους, mm-hmm, στην Αθήνα, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι πάνω σε περιβαλλοντολογικά θέματα. Έχουμε πάρει προσφορές, την προσφορά που έχουν πάρει για... αν έρχεται η προκαταβολή, να το πω έτσι, το πρώτο κομμάτι της πληρωμής, του κόστους είναι 3.100 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, και αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου και την κατάθεσή του στο Συμβούλιο της Υποκρατίας. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό το ποσό είναι το αρχικό ποσό.
0: Το συνολικό ποσό ποιο είναι, δηλαδή, για να καταθέσετε την προσφυγή?
1: Εμείς με ένα πρόχειρο υπολογισμό το υπολογίζουμε ότι αν έρχεται εκεί γύρω στις 8 με 10.000 ευρώ.
0: Ωραία. Τώρα το ερώτημα είναι, αν συμφωνήθηκε τότε σε αυτή την λαϊκή συνέλευση η οποία έγινε, ποιος θα υπομειστεί το βάρος να πληρώσει αυτό το ποσό? Γιατί πάμε και στο διατάφτα τώρα, έτσι.
1: Προσωπικά εγώ δεν γνωρίζω, δεν έχω ενημέρωση αν ενδιαφέρθηκε κάποιος θεσμικός παράγοντας να καλύψει αυτό το ποσό ή μέρος του ποσού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εννοώ περιφέρεια, Δήμος, ενδεχομένως η δημοτική κοινότητα, και περιμένει μια ενημέρωση γι' αυτό, η δημοτική κοινότητα Καταβιάς να έχει συνεννοηθεί ή να έχει έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο και να έχουν τάσει μια, ας το πούμε, πρώτη επικοινωνία, συνεννόηση για το πώς μπορεί να καλυφθεί το ποσό.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό, κύριε Βογιατζή, ελάτε, πιάστε το τηλέφωνο γιατί σας χάνουμε. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προθεσμία, δηλαδή, για να γίνει η κατάθεση της
1: ένστασης. Ναι, αυτό έχει μια προθεσμία. Η προθεσμία είναι 13 Νοεμβρίου.
0: 13 Νοεμβρίου, άρα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου πρέπει να βρεθεί ποιος θα είναι αυτός ο οποίος...
1: Όχι, πρέπει να κατατεθεί η προσφυγή.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Αλλά δεν θα περιμένουμε 13 Νοεμβρίου. Πρέπει μέσα στον μήνα αυτό να έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι, λέω. Πρέπει να βρεθεί εκείνος ο οποίος θα καταβάλει την προκαταβολή σε ένα από τους δύο δικηγόρους, οι οποίοι λέτε ότι έχουν το know-how, δηλαδή, έτσι, την εμπειρία διαχείρισης, για να κατατεθεί η προσφυγή στην ζωή στο ΣΤΕ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα αυτό είναι το βασικότερο, γιατί ωραία ασχολείστε εσείς, προσεγγίσατε, εξηγήσατε, παρουσιάσατε, αντέδρασαν όλοι, είπαν ότι στο πλάι της δημοτικής κοινότητας Καταβιάς και βεβαίως και σε άλλες περιοχές, βλέποντας αυτό το, έτσι, το σκηνικό, το puzzle με 355 ανεμογεννήτριες, αλλά πάμε στο διατάφτα τώρα.
1: Ακριβώς το διατάφτα. Κοίταξτε, νομοτεχνικά είμαστε εταλειμμένοι, το έχουμε το θέμα, δηλαδή έχουμε το κείμενο, απλώς τώρα μένει το οικονομικό κομμάτι, γιατί χωρίς καύσιμο δεν κινείται τίποτα,
0: ακριβώς,
1: όπως ξέρετε.
0: Ναι, μα έτσι.
1: Και επειδή ο χρόνος τρέχει και επειδή το έχουμε καταλάβει αυτό, χθες κάνα μια συγκέντρωση, ένα...

0: κάλεσμα στους πολίτες της Ρόδου, στο Ροδίνη, για να συζητήσουμε. Καταρχήν να κάνουμε μια ενημέρωση στον κόσμο, όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, ποια είναι τα βήματα mm-hmm. που ακολουθήσαν και ποια, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι έχουν καταθέσει στη δημόσια διαβούλευση, και να γίνει μια ενημέρωση το τι προτίθεται να γίνει στο νησί της Ρόδου αν δεν δράσουμε. Και δεύτερο, να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση στο θέμα της χρηματοδότησης, δηλαδή πιθανές τρόπους χρηματοδότησης, είτε είναι μέσω κάποιου νομικού προσώπου ή μεμονωμένων πολιτών.
1: Ναι, δηλαδή εμείς, οι πολίτες θα τραβήξουν πάλι την υπόθεση μόνοι τους.
0: Κύριε Χατζέ, ναι, εμείς είμαστε ανοιχτοί να επικοινωνήσουμε, να ανάβουμε ενημέρωση. Αν κάποιος δηλαδή από τους θεσμικούς προτίθεται να καλύψει μέρος ή όλο της, τουλάχιστον της προκαταβολής, να έρθει σε επαφή μαζί μας, να μας το δηλώσει.
1: Καλά, προσπαθώ να καταλάβω, δεν είναι υποχρεωμένη η δημοτική κοινότητα η οποία θέλει να προφυλάξει την κατάσταση εκπροσωπώντας τους πολίτες? Είναι η φωνή των πολιτών που προέκυψε μέσα από την κάλπη. Αυτή να καταθέσει το σχετικό, αν θέλετε, την σχετική προσφυγή.
0: Αυτό πρέπει να γίνει, λογικά αυτό πρέπει να γίνει, έτσι. Μέσω κάποιου νομικού προσώπου, είτε είναι κάποιος σύλλογος ή οτιδήποτε άλλο, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον,
1: ναι,
0: να το
1: πω έτσι,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Αυτό πάνε και οι δικηγόροι, ότι μας είπαν το έξω στο ειδικά, ok, μπορεί να προσφύγει μέχρι 50 μεμονωμένες, δηλαδή υποψηφιότητες, να το πω έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι μέχρι 50 προσφεύγοντες, είτε είναι νομικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα. Μπορεί να είναι και μεμονωμένοι πολίτες, αλλά αυτό αυξάνει το κόστος, γιατί θα πρέπει να γίνει μια εξουσιοδότηση από συμβολογράφο, συμβολογραφική πράξη, στην οποία οι πολίτες εξουσιοδοτούν τον δικηγόρο. Αυτό είναι ένα πρόσθετο κόστος, σε αντίθεση με το αν είναι νομική εντότητα, η οποία με απόφαση μιας διαρκής συνέλευσης εξουσιοδοτεί
1: ναι.
0: τον εκάστοτε
1: δικηγόρο. Ξέρετε, γιατί υπάρχει πάντα και το εξής, ότι αυτό αυξάνει από τη μία πλευρά το κόστος, δηλαδή οι μεμονωμένοι πολίτες, από την άλλη αυξάνει και τις υποψίες. Άρα κάποιος ότι είναι κάποιοι υποψιασμένοι ότι μπορεί να εξυπηρετούν και διάφορα συμφέροντα μεταξύ των εταιριών. Λέω, γιατί γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει με βάση τη λογική να προσφύγει η δημοτική κοινότητα, η οποία εκπροσωπεί τους κατοίκους μιας περιοχής. Αλλιώς εγώ που έχω μια εταιρεία που λέγεται Wind, θεωρώ ότι εσύ που έχεις μια άλλη φιλία με αυτό που έχει την Wind EP, εξυπηρετείς τα δικά του συμφέροντα. Λέω πολύ απλά, έτσι.
0: Οι δικηγόροι μας είπαν και οι δύο ότι καλή είναι και η πολίτης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ένα νομικό πρόσωπο το οποίο να έχει έννομο συμφέρον και να είναι και από εκείνη την περιοχή, δηλαδή, που θίγεται.
1: Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι και στην περίφημη Λαϊκή Συνέλευση ότι εκπροσωπήθηκαν και βρέθηκαν ήδη θεσμικοί φορείς οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Ή κάνω λάθος?
0: Βέβαια. Όχι, εξέφρασαν την αντίθεση και μάλιστα ο κύριος Περιφερειάς είπε ότι καμία ανεμογέννητρια στο νησί.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Το λέω γιατί καλά το είπε η Περιφέρεια, είχε πάρει και αντίστοιχες αποφάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ και χρόνια, και το μόνο το οποίο συζητάμε και καλό είναι τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν στο νησί, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Άρα το πείδημα περιμένω εγώ να δω.
0: Βέβαια, κύριε Χατζιώνη, εδώ να ξεκαθαρίσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σε περίπτωση που η Περιφέρεια δεχτεί να καλύψει μέρος ή όλο το ποσό, το πρώτο κόστος, δηλαδή τα 3.100 ευρώ μαζί με ΦΠΑ είναι αυτό, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να επιβάλλει εντός εισαγωγικών και το δικό της δικηγόρο, έτσι. Εμείς έχουμε βρει δικηγόρους.
1: Όχι, λέω,
0: καλά,
1: το απολύτως φυσιολογικό είναι αυτή η δουλειά να γίνει από αυτούς οι οποίοι προκάλεσαν τη Λαϊκή Συνέλευση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι στο σπίτι τους και είναι η δημοτική κοινότητα καταβιάς. Δηλαδή ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτή να βρει τον δικηγόρο τον κατάλληλο. Και εμείς, ας πούμε, που έχουμε βρει δύο ήδη και έχουν καταλήξει και σε έναν, έτσι, η αλήθεια. Mm-hmm. Οπότε το θέμα είναι όποιος θέλει να χρηματοδοτήσει να μην επιβάλλει ως όρο ότι θα επιλέξει για τον δικηγόρο, γιατί Άστε. Υπάρχουν δικηγόροι και δικηγόροι. Καταλάβατε.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα για το οποίο είμαστε εν αναμονή, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Είναι αυτή η γνωστή ιστορία με την παρέμβαση, με την καταστροφή, με τη δημιουργία ενός δρόμου χωρίς καμία διαδικασία. Εκεί στον Ακραμίτη, πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα? Εισαγγελία, προσφυγές, παντού έχετε αποτανθεί. Δεν βλέπω κάποιο καπνό να βγαίνει για να βγάλουμε την είδηση.
0: Λοιπόν, πραγματικά αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Έχουμε αποταθεί σε όσες υπηρεσίες θα μπορούσαμε. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν έγινε η καταγγελία σε αγγελία πρωτοδικών.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο είναι ότι είχαν στείλει το φάκελο σε επιθεωρητές περιβάλλοντος της Νοτιού Ελλάδας, οι οποίοι μετά διάδωσαν το φάκελο στο τμήμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ως καθήλυνα αρμόδια για τα εδώ θέματα. Η οποία έκανε την αυτοψία 8 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, στον Αγκραμμίτη, έκανε την προσωρινή σύνταξη, την προσωρινή έκθεση ελέγχου, την οποία τη διαβίβασε στο Δήμο για πιθανές αντιρρήσεις και σχόλια. Και οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι εντός της εβδομάδας που μας έρχεται θα έχει εκδοθεί η οριστική έκθεση ελέγχου, η οποία θα μας κοινοποιηθεί. Και είναι μεγάλη απορία. Δηλαδή
1: Σημειώνω και κάτι άλλο. Έγινε η πραγματοσύνη της παρέμβασης, η εμπλοκή της δασικής, η οποία ζήτησε να αποκατασταθεί η περιοχή 16 στρέμματα. Ναι.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πέρα από ότι περιμένουμε την οριστική έκθεση ελέγχου από την περιφέρεια του Αιγαίου, το τμήμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, στην οποία θα δούμε τι πρόστιμο καταλογίζεται και τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση του χώρου εκεί, έχουμε επίσης από τη δασική υπηρεσία, η οποία προς τιμήν της έτρεξε άμεσα και κήρυξε αναδασωτέα την περιοχή διάνοιξης του δρόμου, φτάσεως 16.686 νομίζω τετραγωνικών μέτρων, η οποία δημοσιεύθηκε και σε σχετικό ΦΕΚ, έτσι, μαζί με χάρτες. Και έχουμε το φάκελο, το διαβιβάσαμε αργότερα, παράλληλα το είχαμε διαβιβάσει στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να εξετάσει πιθανές διοικητικές παραλήψεις που έχουν γίνει, έτσι, γιατί είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Και παράλληλα, στην αρχή, όταν διαβάσαμε το φάκελο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, είχαμε στείλει και το φάκελο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ως εποπτεύουσα αρχή για την ομαλή, ας πούμε, εξέλιξη της υπόθεσης όσον αφορά το ποινικό κομμάτι. Οπότε όλα τα στοιχεία αυτή τη στιγμή μαζί με την οριστική έκθεση θα διαβιβαστεί και η οριστική έκθεση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ενημερωθεί πλήρως ο φάκελος όσον αφορά το ποινικό κομμάτι. Και δεύτερο, θα δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον τι λέει αυτή η οριστική έκθεση ελέγχου και αναλόγως θα πράξουμε. Δηλαδή θα δούμε αν συμφωνούμε και εμείς με αυτά που θα γράψουμε μέσα, έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θα περιμένουμε τις εξέλιξεις, κύριε Βογιατζή, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντική.
1: Μάλιστα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και την ιστορία με την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ΣΑΠΕ. Οπότε θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιάννη Βογιατζή για τα δύο θέματα, δηλαδή αυτή η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ΣΑΠΕ, όπου θυμάστε ότι έγινε εκεί στη Λαϊκή Συνέλευση. Όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί αυτό το νησί να μετατραπεί έτσι σε ένα απέραντο ενεργειακό πάρκο. Δηλαδή σε κάθε βουνοκορφή να έχουμε και μία ανεμογεννήτρια. Γιατί ήδη έχουμε πάρα πολλές στο νησί. Το πρόβλημα έχει να κάνει με αυτό που σας έλεγα, ότι δεν έχουμε μπαταρίες. Δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε ενέργεια. Δηλαδή είναι ένα Greek φαινόμενο. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη για να δούμε τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν τελικά υπάρχουν κάποιες απαντήσεις, γιατί βλέπω τοποθετήσεις επί τοποθετήσεων, δεν ακούω για απαντήσεις, ρε παιδιά. Υπάρχει ένα θέμα με τις απαντήσεις. Και κυρίως με αυτό το οποίο λέω με πολύ έτσι απλό τρόπο, ότι εκεί δεν ξέρω κάποια θέματα τα οποία μπαίνουν, γιατί μπαίνουν προς συζήτηση. Απορώ δηλαδή κάποιες μπαλιές που βάζουν κάποιοι σε ένα γήπεδο για να δημιουργείται μια απίστευτη ασάφεια. Δεν το έχω ξανασυναντήσει, αυτό είναι πρωτόγνωρο δηλαδή, ότι είσαι μέσα σε μια, λεγόταν, πώς το λέγει ο Χέντρικ Κίσιγκερ, δημιουργική ασάφεια. Δημιουργική ασάφεια είναι αυτή, απαντάνε ποτέ. Ακούς, δεν καταλήγουμε ποτέ. Και ειδικά αυτός ο φίλος μου, δηλαδή ο Κώστας Χαλκιάς, ο οποίος είναι εξαιρετικός δικηγόρος, ξεκινάει και μετά. Υπάρχουν και κάποιες κρίσεις που γίνονται εν ευθέτω χρόνο. Δηλαδή θυμάμαι μια πρώτη αντίδραση που υπήρχε όταν ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, γιατί άκουσα χθες τον Κώστα τον Χαλκιά να λέει ότι είμαστε σε μια διαδικασία έτσι, συζήτησης και συμφωνούμε. στο να πάει η πυροσβεστική στον χώρο του οικοπαίδου επί της Ρόδου Καλυθέας. Και λέω, κάτσε ένα λεπτό. Ο Κώστας δεν ήταν που είπε άλλα πράγματα σε μια έτσι δημόσια συνέντευξη πριν από κανένα μήνα. Αλήθεια τώρα, επειδή σήμερα θα είναι και στη Ρόδο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με το δικαστικό μέγαρο αποφάσισαν στο Δήμο που το θέλουν να πάει. Το νέο δικαστικό μέγαρο. Γιατί χρήματα υπάρχουν. Υπάρχει υπερπλεώνασμα, δηλαδή το διαπιστώσαμε. Και βεβαίως αποφάσισαν να πάει σε ένα οικόπεδο στην ΚΟ, έγινε πράξη. Εδώ που θα πάει τελικά το νέο δικαστικό μέγαρο. Γιατί βγήκε ο Φλωρίδης και το πιστεύω ότι έχουν χρήματα. Έχουν χρήματα. Λοιπόν, ό,τι έγινε στην ΚΟ να γίνει και στη Ρόδο. Έχει άποψη ο Δήμος της Ρόδου, πώς θα την εκθέσει δημόσια. Γιατί θα γίνει ό,τι έγινε παλαιότερα που έλεγε ο Παρασκευάς, έτσι, με το περίφημο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Με το καράβι το οποίο θα γυρνούσε από τη μία πλευρά στην άλλη. Και βεβαίως με την αντίδραση που υπήρξε τότε όταν πήγε, γιατί να τα λέμε αυτά, να τα θυμόμαστε, ο Σάββας Καραγιάννης από ελικοπτέρου, από αέρος πήγε, με τον τότε Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας τον Αποστολάκη, και από αέρος από το ελικόπτερο είπαν εδώ θα γίνει το εργοστάσιο, και έγινε το εργοστάσιο. Έγινε το εργοστάσιο στην Νότια Ρόδο. Λοιπόν, πού θα πάει το νέο δικαστικό μέγαρο? Υπάρχει πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος της Ρόδου, που έχει και την μεγάλη δυνατότητα να διαθέτει απίστευτη ακίνητη περιουσία η οποία παραμένει αναξιοποίητη εδώ και πάρα πολλά χρόνια? Ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι κάνουν και οι τωρινοί. Μιλάνε για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας και τίποτα δεν γίνεται. Είμαστε ακόμα στα χαρτιά. Ενώ έχουν γίνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά όχι αυτά τα οποία περιμένει κανείς. Τολμηρά βήματα δεν έχουν γίνει. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο μουσικά. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, γιατί νομίζω ότι μπήκαν κάποια ερωτήματα. Διάβασα και ένα δελτίο τύπου του κύριου Καμπούρη, γιατί λέω ότι εγώ δεν παρακολούθησα χθες τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει κάψει έτσι λίγο το ενδιαφέρον μας, το έχει κάμψει το ενδιαφέρον μας. Δεν ακούς τίποτα, ρε παιδί μου, δεν ακούς τίποτα. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, και θα ήθελα να πάμε λοιπόν τώρα στον επόμενο συνομιλητή μας. Δεν θα ξεκινήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε χθες. Είναι ο κύριος Τηλέμαχος Καμπούρης, ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος. Καλημέρα κύριε Καμπούρη, καλό σας μήνας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννου, καλό μήνα.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να σας ρωτήσω ως δικηγόρο αν έχουμε κάποια εξέλιξη, επειδή παρακολουθείτε το θέμα και επειδή σήμερα θα είναι στην Ρόδο και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι απασχολεί επί σειρά ετών τον Δικηγορικό Σύλλογο. Αν έχουμε κάτι νεότερο από την πλευρά του Δήμου σε σχέση με την χωροθέτηση ή την αναζήτηση ενός οικοπαίδου, το οποίο θα διερευνηθεί αν μπορεί να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο της Ζόδου, με αφορμή τα όσα δήλωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, την πρώτη αντίδραση υποδοχής και ενθάρρυνσης από την πλευρά του Δήμου της Ζόδου, συνέχεια την ανατροπή αυτών των δεδομένων, και το λέω με αφορμή αυτό που άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το οικόπεδο που αφορά την πυροσβεστική. Ενώ είχαν υποβάλει κάποιες αντιρρήσεις, έλεγαν ότι λογαριάζουν χωρίς εμάς, χθες άκουσα τον κύριο Χαλκέ να λέει ότι όλα βαίνουν καλώς, τα έχουν βρει με την πυροσβεστική, με την περιφέρεια και όλα με λιγάλα και εκεί. Και πάω στο δικαστικό μέγαρο, έχουμε κάποια εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, εύχομαι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ να σηματοδοτεί εξελίξεις. Ίσως μάθουμε σχετικά αύριο και το λόγο της επίσκεψής του. Αλλά συγκεκριμένα για το δικαστικό μέγαρο και το Δήμο Ρόδου, ο Δήμος Ρόδου έχει καταφέρει κάτι πραγματικά παράδοξο. Αντί να αποτελεί μέρος της λύσης, κινδυνεύει να εμφανίζεται ως μέρος του προβλήματος. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, ένα έργο που περιμένει δεκαετίες. Βλέπουμε μία βούληση από μεριάς της πολιτείας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων να προχωρήσει. Και αντί ο Δήμος να είναι μπροστά και να πιέζει για να λύνει εμπόδια και να διεκδικεί, παρακολουθούμε μία σειρά επιφυλάξεων, ενστάσεων και αλλαγή στάσης μέρα με τη μέρα. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι τελείως. Ο ρόλος της Δημοτικής Αρχής δεν είναι να εξηγεί διαρκώς γιατί κάτι είναι δύσκολο. Είναι να βρίσκει τον τρόπο να γίνει. Δεν αντέχει το δικαστικό μέγαρο και όλο αυτό το πρόβλημα των δεκαετιών. Δεν αντέχει άλλη μια χαμένη ευκαιρία επειδή κάποιοι ανακάλυψαν προβλήματα αφού πρώτα κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συμφώνησαν ότι θα αναζητήσουν τη λύση. Γιατί στα μεγάλα έργα όπως είναι το δικαστικό μέγαρο και άλλα πολλά χρειάζεται σίγουρα πολιτική βούληση, σίγουρα χρειάζεται συνεννόηση και αποτελεσματικότητα. Και όχι να βλέπουμε ότι πατάμε γκάζι, σύσκεψη για τα μάτια του κόσμου, για την επικοινωνία και φρένω την επόμενη μέρα. Δεν έχω κάτι καινούριο να σας παραθέσω, κύριε Χατζιωάννου. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής. Εύχομαι και κλείνω όπως ξεκίνησα για το θέμα. Η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να σηματοδοτεί εξελίξεις και από μεριάς του Δήμου.
0: Λοιπόν, ο Γενικός τώρα βεβαίως φαντάζομαι ότι το μείζον θέμα είναι οι εξελίξεις που αφορούν και την παρέμβαση η οποία θα γίνει στο νυν δικαστικό μέγαρο αλλά και προφανώς τι γίνεται στο νέο δικαστικό μέγαρο παράλληλα με την παρουσία του σε μια εκδήλωση της οποίας σας προσκαλέσω να είστε απόψε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου για την παρουσίαση ενός βιβλίου αφορά τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, ΑΟΣ δηλαδή, Φαλοκρηπίδα, με εξαιρετικούς ομιλητές. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση που διοργανώνει εδώ και χρόνια διάφορες τις εκδηλώσεις ο Δικηγορικός Σύλλογος. Τώρα, πάω λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί διάβασα ένα δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από πλευρά σας με τέσσερα σημαντικά στοιχεία. Καταρχήν, να σας ρωτήσω γιατί δεν σας δόθηκε προσωπικό λόγος όπως ξεκινάτε δηλαδή. Ένα αυτό. Δεύτερο, οι απαντήσεις που πήρατε και μιλάτε για γενικόλογες απαντήσεις οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά και για τα τρία θέματα ναυαγοσώστες, τι πήρατε ως απάντηση, βιολογικός μια άλλη υπονομένη ιστορία, τι πήρατε ως απάντηση ή πώς απάντησαν για το θέμα που έχει να κάνει με τα drones αφού αλλάζει όλη αυτή η ιστορία και αλλάζει και το φυσικό αντικείμενο και πρέπει να αλλάξει και το οικονομικό αντικείμενο, δηλαδή εννοώ αυτά τα ζητήματα. Πάμε στο προσωπικό. Πώς μπήκε το θέμα?
1: Χθες, αντί να δούμε σημάδια θετικής ορίμανσης, αφού βρισκόμαστε πλέον στον τρίτο χρόνο της θητείας και αυτοί που λένε ότι είμαστε στα μισά, έχει παρέλθει και το μισό της θητείας. Αν υποθέσουμε ότι έχει τελειώσει και ο τρίτος χρόνος, είδαμε μια καθαρή επιστροφή σε παθογένειες που χαρακτήρισαν τον πρώτο χρόνο της Δημοτικής Αρχής. Και για μένα αυτό που συνέβη χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει δύο διαστάσεις. Μία σίγουρα θεσμική και μία καθαρά πολιτική. Mm-hmm. Θεσμικά θεωρώ απαράδεκτη την επιλογή του Προέδρου να μην μου δώσει το λόγο όταν υπήρξε προσωπική αναφορά σε βάρος μου. Σίγουρα δεν είναι ο Πρόεδρος ο μόνος ο οποίος μπορεί να κρίνει το θέμα της προσωπικής αναφοράς. Και σίγουρα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι Πρόεδρος της Δημοτικής Πλειοψηφίας. Και δεν είναι σίγουρα και η πολιτική ασπίδα του Δημάρχου. Είναι ο Πρόεδρος ολόκληρου του σώματος. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο ρόλος του είναι να προστατεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το διάλογο, τα δικαιώματα όλων των εκλεγμένων συμβούλων, είτε συμφωνεί μαζί τους είτε όχι. Το γεγονός ότι εγώ δεν βρίσκομαι στη Δημοτική Συμπαράταξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να μου αφαιρείται ο λόγος ή να μην μου δίνεται ο λόγος εκεί που τον ζητώ. Mm-hmm. Και κοιτάξτε, δεν ζητώ κάποια χάρη, ούτε ζητώ προνομιακή μεταχείριση. Απαιτώ αυτό που θεσμικά δικαιούται κάθε Δημοτικό Σύμβουλος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, σε ποια απάντηση.
1: Προσωπική αναφορά στο όνομά μου.
0: Προσωπική αναφορά στο όνομά μου. Που έγινε από ποιον, από τον Δήμαρχο.
1: Πόσο πιο επιπροσωπικού, ναι, φυσικά.
0: Να, μάλιστα.
1: Και η απάντηση ήταν ότι δεν μιλάει κανένας με τον Δήμαρχο. Το ξέρω ότι δεν μιλάει κανένας με τον Δήμαρχο και ότι ο Δήμαρχος ολοκληρώνει τη συζήτηση. Όλα τα γίνεται μια προσωπική αναφορά στο όνομά σου. Οφείλει ο Πρόεδρος να σου δώσει το λόγο να απαντήσεις. Το ζήτησε επανειλημμένα πάρα πολύ ευγενικά πολλές φορές και σε ένοιξη διαμαρτυρίες αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
0: Αποχωρήσα τελικά.
1: Εντάξει, ήταν στο τέλος της συνεδρίασης, λίγο πριν πούμε να ψηφίσουμε τα θέματα που ήταν πολύ τυπικά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κι αλλιώς.
0: Άστε. Τώρα πάμε λίγο στο μενού, στην ατζέντα.
1: Θα το συνδυάσω. Το δεύτερο σκέλος είναι το καθαρά πολιτικό. Έθεσε στον Δήμαρχο συγκεκριμένα ερωτήματα για συγκεκριμένες απαντήσεις και αντί για συγκεκριμένες απαντήσεις άκουσα για ακόμη μια φορά γενικολογίες και υπεκφυγές. Δεν είμαστε, έχουμε μπερδευτεί, δεν είμαστε στο Ιανουάριο του 24 που υπήρχε και μια περίοδος ανοχής και μια περίοδος προσαρμογής. Είμαστε στον τρίτο χρόνο της θητείας και δεν μπορεί σε κάθε δύσκολο ερώτημα να αντιμετωπίζεται με μια γενική τοποθέτηση ή με μετάθεση της συζήτησης ή με αναζήτηση ευθυνών πάντα σε κάποιον άλλον γιατί εμείς δεν φταίμε ποτέ. Κοιτάξτε, υπάρχει ξεκάθαρα. Δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, αλλά τα συγκεκριμένα τρία τέθηκαν χθες. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, άκουσαν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μάθαμε από τα λάθη μας. Υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με την αμαγωσιαστική κάλυψη. Ξέρετε τι είναι να κάνει μπάνιο ο λουόμενος και να μην υπάρχει αμαγωσιαστική κάλυψη. Όταν ένα πρόβλημα εμφανίζεται μια φορά, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί αστοχία. Όταν επαναλαμβάνεται και δεύτερη χρονιά, το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι μάθαμε από την πρώτη φορά και τι αλλάξαμε.
0: Ναι, να σας πω, ποιος τα ελέγχει δηλαδή, ένα λεπτό τώρα, γιατί αυτή ξέρετε η ιστορία ότι δεν φταίνει υπηρεσιακή, βεβαίως δεν φταίνει υπηρεσιακή, αλλά υπάρχει πολιτικό προσωπικό το οποίο οφείλει να ελέγξει την αρτιότητα κάθε φακέλου που θα κατατεθεί προκειμένου να τύχει θετικής έγκρισης, είτε ένταξε ένα πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο. Την πολιτική ευθύνη την έχει η πολιτική ηγεσία του τόπου δηλαδή. Σωστά. Δεν μπορεί να φταίνει υπηρεσιακή.
1: Κανείς δεν κατηγόρησε τον υπηρεσιακό και οι υπηρεσιακοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Το θέμα είναι ότι όπως πολύ σωστά λέτε υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος ο οποίος είναι εκεί για να ελέγχει. Είναι εκεί για να ελέγχει το εμπρόθεσμο της κάθε πρότασης, το εμπρόθεσμο του κάθε διαγωνισμού και τις πιθανές αστοχίες που μπορεί να έρθουν. Από εκεί και πέρα. Το ότι δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις, αν και για να είμαι δίκαιος, υπήρξε από μεριάς του κ. Χαλκιά μια σαφής απάντηση στο θέμα της ναυαγοσωστικής, που αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μας δικαιώνει, απλά μια διαπίστωση έγινε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είχαμε ναυαγοσωστική κάλυψη και θα πρέπει να δούμε τι θα διορθώσουμε για να μπορέσουμε να υπογράψουμε αυτή τη σύμβαση, μπας και βρούμε άκρη.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι είμαστε πολύ τυχεροί, έτσι, γιατί αν είχαμε κάποιο τραγικό συμβάν και την προσφυγή ακόμη και των ξένων επισκεπτών στη δικαιοσύνη, θα είχαμε ευτεθεί.
1: Είναι πολύ τυχεροί.
0: Αυτό λέω. Είμαστε τυχεροί ως τόπος. Ναι, λέω ως τόπος είμαστε τυχεροί.
1: Και η ίδια δημοτική αρχή είναι πολύ τυχερή. Σε ό,τι έχει να κάνει στο δεύτερο θέμα με το βιολογικό, έθεσα ένα απλούστατο ερώτημα. Δεν κατάλαβα στο τέλος της Επιτροπής Λογοδοσίας, γιατί κατά την προσφυλή τακτική ακούσαμε πάλι για γενικολογίες και όχι στοχευμένες απαντήσεις, δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι η λύση που προκρίνεται για το βιολογικό και ζήτησα διαστόματος δημάρχου, μια και ο κ. Βαγιανός απουσίαζε, να ακούσω ποια είναι η λύση που προκρίνεται. Και τι είναι αυτό το, και επειδή ξέρω ότι η λύση δεν είναι το είπα σήμερα γίνεται αύριο, είπα ότι μέχρι να έρθει αυτή η λύση, τι προτείνεται μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ακούσαμε πάλι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια συγκεκριμένη απάντηση. Άξι. Και το θέμα δεν είναι τι έχουμε σήμερα ή πώς αντιμετωπίσαμε επικοινωνιακά μια κατάσταση. Το θέμα είναι το ουσιαστικό της υπόθεσης. Τι γίνεται από τότε και πέρα. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, πώς θα αντιμετωπιστεί επιτέλους το πραγματικό πρόβλημα της εγκατάστασης. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια εργολαβία που να καταπραίνει λίγο το πρόβλημα, mm-hmm. αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το ξαναντιμετωπίσουμε του χρόνου, αν δεν δώσουμε κάποια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει σχέδιο ή είναι μια στρατηγική ότι σε ερωτήματα τα οποία μπαίνουν, σε βασικά ερωτήματα, γιατί μπαίνουν, με συγχωρείτε, και ερωτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πετάξουμε αετό προς τη Δημοτική Αρχή. Αντί ελέγχου μπαίνουν κάποια θέματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι σαν να λέει ο πολίτης ότι ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο. Αλλά λέω, έχει σχέδιο ή τελικά η φιλοσοφία της είναι μια λεγόμενη δημιουργική ασάφεια δηλαδή. Τίποτα δεν απαντάται, γενικόλογες διαπιστώσεις ως τρίτη και όχι ως οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν βλέπω, λείπει ο έγκαιρος σχεδιασμός, λείπει σωστή προετοιμασία, λείπει καθαρή ιεράρχηση. Δεν μπορεί κάθε γνωστό πρόβλημα να μένει για μήνες και για χρόνια και όταν φτάσουμε στο αδιέξοδο να μετρέπεται ξαφνικά σε κατεπήγον μήπως και έχουμε τη διαχείριση του προβλήματος. Δεν είναι να τρέχεις γρηγορότερα όταν το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί. Βλέπω μία αδράνεια από μεριάς της Δημοτικής Αρχής και μία έλλειψη σχεδίου. Ζήτησα συγκεκριμένες απαντήσεις για τρία προβλήματα που...
0: Άρα δεν πήρατε, δηλαδή για τον βιολογικό δεν πήρατε μία γενικόλογη προσέγγιση.
1: Ούτε για τα ντρόνς.
0: Για τα ντρόνς τώρα να σας ρωτήσω, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και από την πρώτη στιγμή είδατε, όταν και με συγχωρείτε και ζητάω και από τους ακροατές, τηλεθεατές, συγγνώμη, όταν έχεις διαχειριστεί ως αιρετός αυτό που λέγεται μεσονική πόλη, γνωρίζεις τα όρια. Είχα εκφράσει την ουσιαστική αντίρρηση μου ότι δεν καμία δουλειά ο Δήμος να ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν είτε την αστυνομία, είτε το Υπουργείο Υγείας, είτε την πυροσβεστική. Και έρχεται τώρα, ανατρέπεται όλη αυτή η ιστορία και βλέπω το ίδιο αντικείμενο να μην αλλάζει, ενώ αλλάζει το οικονομικό αντικείμενο. Έπρεπε να αλλάξει το οικονομικό αντικείμενο. Πώς μπορεί να το ξεπερνάνε με αυτόν τον τρόπο, διερωτώ με, την ικανότητά τους δηλαδή.
1: Μα αυτά είπα ακριβώς θες και έθεσα και θέμα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.
0: Ναι, και τι πήρατε ως απάντηση?
1: Τίποτα σας λέω, αυτό σας εξηγώ.
0: Γιατί φάγαμε πόρτα φέτος, έγινε το σώσε στην Παλιά Πόλη, ήτανε μπάτε σκύλια λέστε.
1: Σωστά, γιατί δεν υπήρχε καμία επιτήρηση, καμία φυλάξη.
0: Ακριβώς, γιατί έβαλαν μία σύμβαση που είναι διαφορετική σε ένα κοινό κουβά. Τις διάφορες πτυχές αυτής της σύμβασης, την οποία σας θυμίζω κύριε Καμπούρη, είχαμε συζητήσει από την αρχή, από την πρώτη μέρα.
1: Την αποτυχία της επιλογής αυτού του τρόπου της διαχείρισης, ποιος θα τη χρεωθεί? Δεν καταλαβαίνω. Τους ενοχλεί όταν τους λέμε δεδομένα, γιατί αυτά δεν είναι προσωπικές αιμονές, ούτε αντιπολιτευτικές κατασκευές. Είναι γεγονότα και γι' αυτά τα συγκεκριμένα ζητήθηκαν απαντήσεις. Το ζήτημα δεν είναι, βασικά δεν ξέρω αν είναι και αυτό, mm-hmm. δεν είναι αν ενοχλεί ότι λέμε ως ο Καμπούρης που ρωτάει. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει στο τέλος της ημέρας να παγωστεί η κάλυψη, τι γίνεται συγκεκριμένα με το βιολογικό, γιατί ένας πολυδιαφημισμένος σχεδιασμός για τη μεσαιωνική πόλη δεν υλοποιήθηκε όπως έπρεπε. Αλλά θα σας θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Ακούσατε τον κύριο Μανδρακού χτες να θέτει 15 ζητήματα. Mm-hmm. Σοβαρά ζητήματα.
0: Δεν τον άκουσα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον.
1: Θα το λέω εγώ.
0: Ναι, για πεςτε μου.
1: Δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση τον κύριο Μανδρακού. Δεν ξέρω γιατί τους ενοχλεί η δική μου παρουσία μες στο Δημοτικό.
0: Θα είναι γλυκομήλητος ο φίλος μου ο Αγγέλης. Πώς είναι το ύφος σας? Μήπως φταίει το ύφος σας?
1: Όχι. Ναι. Απλά είναι, το ύφος μου είναι άκρος θεσμικό, ναι. Και πάντα παρουσιάζω στοιχεία και ίσως αυτό ενοχλεί. Και να σας πω και κάτι.
0: Εκεί δόθηκαν απαντήσεις προς τον κύριο Μαντρακό.
1: Στα περισσότερα ναι.
0: Ναι.
1: Στα περισσότερα ναι. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ίσως είναι πιο safe τα ερωτήματα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Βέβαια και αυτά πάντα στο πλαίσιο του σχεδιασμού και πάντα στο πλαίσιο του από εδώ και πέρα.
0: Ναι, μπορείτε να μου αναφέρετε, επειδή δεν άκουσα πραγματικά και έχει ενδιαφέρον, τι έθεσε ο κ. Μαντρακός και πήρε απαντήσεις?
1: Αυτά που είπατε για το δικαστικό μέγαρο, ναι. Ότι είναι για τις χρηματοδοτήσεις για τα κολυμβητήρια, για τις χρηματοδοτήσεις για το στήμα.
0: Τα κολυμβητήρια πια αυτά που Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα πηγαίνουμε στο Δήμο και Πέμπτη Παρασκευή στις περιφέρειες.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: έχω ετοιμάσει μπανιερά εγώ, έτσι, για τα κολυμπητήρια.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Χατζιωάννα, αυτήν βιώνουμε. Και θα σας πω και, μια πικρή μου διαπίστωση και μια πικρή αλήθεια. Μέχρι σήμερα έχω επιλέξει συνειδητά μια πολύ θεσμική στάση. Και όπου η Δημοτική Αρχή κάνει κάτι σωστό, ξεκινάω με αυτό και το αναγνωρίζω.
0: Μα αυτό είναι το σωστό, έτσι.
1: Και όπου υπάρχει, μα το έχετε δει κι εσείς, όπου υπάρχει κάτι που πρέπει να στηριχθεί για το καλό του τρόπου, το στηρίζω. Αυτό όμως δεν αποτελεί λευκή επιταγή. Και αν κάποιοι εξέλαβαν αυτή τη θετική μου στάση ως μια αδυναμία έως ενοχή, έχουν κάνει σοβαρό λάθος. Ο έλεγχος από εδώ και πέρα θα είναι ακόμη πιο ξενοχιστικός. Σε κάθε απόφαση, σε κάθε καθυστέρηση, σε κάθε αστοχία και σε κάθε δέσμευση που μένει στα λόγια. Πάντα με στοιχεία, πάντα θεσμικά για να μην μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα και πάντα δημόσια. Αυτός είναι και ο ρόλος της δημιουργικής αντιπολίτευσης. Και αυτό το ρόλο θα ασκώ, είτε είναι βολικός για τη δίκηση είτε όχι.
0: Άστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Καμπούρη.
1: Επειδή μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω, κύριε Χατζιώνα, επειδή μου δόθηκε χθες του επιπροσωπικού, θέλω να θέσω κάτι σήμερα.
0: Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Χθες επιχειρήθηκε να απαξιωθεί η δική μου παρουσία στην προηγούμενη διοίκηση και η σχέση μου με τους υπηρεσιακούς χαρακτηρίστηκε. Έχω μια εξαιρετική συνεργασία και είχα μια εξαιρετική συνεργασία και διατηρώ πάρα πολύ καλή σχέση με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και μαζί αφήσαμε συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Δεν φοβάμαι καμία μα καμία σύγκριση. Όποιος θέλει να συγκρίνει, ας συγκρίνει έργο με έργο, αποτέλεσμα προς αποτέλεσμα και όχι να μένουμε σε συνθήματα και σε βαρύτητες δηλώσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εδώ έχω να πω δύο καθαρές κουβέντες και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Χατζιωάννου. Προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματικά για μένα δεν περίμενα να θα συναντήσω τόσο μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος, δεν απαιτώ από αυτό να συμφωνεί μαζί μου. Δεν απαιτώ απλά να θυμάται ποιο θεσμό εκπροσωπεί. Είναι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων και οφείλει να είναι εγγυητής της διαδικασίας και όχι φίλτρο ενός πολιτικού αντιλόγου, αλλά και ψωνίζει τον Δήμαρχο. Ο χρόνος των γενικολογιών και των υπεκφυγών έχει τελειώσει. Βρισκόμαστε στον τρίτο προστέταστο χρόνο. Πλέον δεν είμαστε εδώ για να αξιολογούμε προθέσεις, εξαγγελίες και παρουσιάσεις. Αξιολογούμε το χειροπιαστό αποτέλεσμα, το απτό. Και θα σας πω και κάτι ακόμη. Ευτυχώς που βρήκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή έργα να παρουσιάσει, γιατί αυτή τη στιγμή θα είχαμε μια γύμνια και σε αυτό.
0: Μάστε. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά.
1: Αφού δεν μας δίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας το δίνετε εσείς.
0: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς να δώσουμε σε όλους το βήμα. Είναι ανοιχτά, ουδέποτε έχουν κλείσει τα μικρόφωνα για κανένα από όλους που συμμετέχουν έτσι στα κοινά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καμπούρη, και το λέμε συνεχώς και επιμένουμε. Και βεβαίως το πρόβλημά μας είναι καμιά φορά ότι εκείνοι δεν απαντάνε. Επιλέγουν, αν θέλετε, είναι εύκολη οδός να μην απαντάς. Είναι ο εύκολος δρόμος δηλαδή να μην δείχεσαι ερωτήματα ή είναι εύκολο να απαντάς εκεί που θες. Αλλά νομίζω ότι οι πάντες κρίνονται. Η αλήθεια είναι ότι στα μεγάλα ζητήματα περνάμε από κάτω μέχρι στιγμής και βεβαίως να το πω ότι είναι υποχρεωμένοι και να απαντούν και θα το πω και επιμένω ότι σε αυτόν τον τόπο δηλαδή δεν θα τελειώσει η εξέλιξή του με αφορμή την Δημοτική Αρχή Κολυγιάδη, θα συνεχιστεί έτσι. Ακόμη και αν ξανακριθεί εκλογές και δεύτερη και τρίτη φορά, όλοι είναι προσωρινοί στη διοίκηση. Είναι όμως μόνιμοι απέναντι στις εξεγήσεις στον κόσμο και βεβαίως σε αυτόν τον τόπο, και επιμένω, έχουν θητεύσει στην τοπική αυτοδιοίκηση εξαιρετικές προσωπικότητες, φωτεινές προσωπικότητες, άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει χρυσή ιστορία στον τόπο. Και αυτοί δέχονταν και την κριτική και βεβαίως απαντούσαν πάντα, γιατί αυτό το σωστό. Και δεν μπλέξαμε, δηλαδή άμα τους δει κάποιος από αυτούς τους τύπους, η Μπακογιάννη τι θα πει, αν θεωρεί ότι κάποιοι είναι αλαζόνες υπουργοί. Κάτι παλικαράκια τα οποία έχουν καβαλήσει το καλάμι και μπαίνουν στις καλαμιές και μετριούνται στις καλαμιές. Ή κάποιους τύπους ο οποίους ακούς ότι δεν μπορούν να απαντήσουν, είχα δουλειά και το συναντάς κάθε πρωί σε 11 στα καφέ. Εγώ δεν λέω, καφέ είναι μια απαραίτητη διαδικασία, γιατί άμα ξεκινάς 7 η ώρα στη δουλειά και πηγαίνεις ή 8 στη δουλειά, αν έχεις και κάποιους έτσι, δημάχους οι οποίοι είναι πιεστικοί δηλαδή, σε ελέγχουν, βράδερφε. ό,τι έλεγε ο Γέρος Καραμαλής. Σας μεταφέρω ακριβώς μια εξαιρετική συνέντευξη που είχα τη χαρά να έχω πριν από το 1998 στο τότε TV4 με την Ντόρα Μπακογιάννη, που με εξηγούσε πώς συμπεριφερόταν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής τι ώρα έπαιρνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τηλέφωνο, για να το ρωτήσει και τι έκανε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Έπαιρνε ο Καραμαλής το πρωί και ρωτούσε υπουργούς. 7 παρά 10. Τους υπουργούς έπαιρνε τηλέφωνο ο Καραμαλής και τους ταξιτζίδες. Έλεγε πάντα τι λένε οι ταξιτζίδες. Και την ιστορία, την διαφορά από την εισαγωγή από τα μήλα που είχε η περιφέρειά του στην μπανάνα την έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ποιος έλεγε τους πάντες. Υπήρχαν και κάποιοι δήμαρχοι που έλεγαν τους πάντες από το πρωί. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό. Είσαι υποχρεωμένος, αν πηγαίνεις νωρίς στη δουλειά, να κάνεις και ένα διαλυματάκι. Εδώ φτάσαμε σε άλλο σημείο. Υπάρχουν κάποιοι τύποι που δεν πάνε και στη δουλειά. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που όταν βρέθηκαν στα κενά παραιτήθηκαν από τη δουλειά τους, έβαλαν που λένε μία άνω τελεία και συνέχισαν. Και έκαναν αυτό για το οποίο πληρώνονται δηλαδή. Εδώ έχουμε και τύπους οι οποίοι δεν πάνε κάτι στη δουλειά τους, πάνε στα γραφεία τους, στα λοιπά και ενίοτε εμφανίζονται. Πού περιμένεις λύσεις σε αυτά τα θέματα? Και να πω και κάτι τώρα, έτσι, γιατί οφείλω να το πω. Οφείλω να το πω. Στη μνήμη του Φώτου Χατζηδιάκου περνούσες από το Δημαρχείο και βλέπεις το φως του Δημάρχου ανοιχτό στις 2 σε τσιστά ξημερώματα. Και αυτή είναι αλήθεια, το ίδιο συμβαίνει και απέναντι. Περνάς και ο Χατζημάκος στις 2 τα ξημερώματα είναι απέναντι, γιατί αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων. Το θυμάμαι και παλαιότερα για να μην αδικήσω και σε άλλους δημάρχους. Θυμάμαι κυρίως, το έχω ξαναπεί εδώ, το Γιώργο το Γιαννόπουλο. Να πηγαίνω σε μία γωνία του Εθνικού Θεάτρου για να δω στην κουρτίνα, γιατί ο Γιαννόπουλος πονηρός έβαζε το λαμπατέρ και πήγαινε σε μία νοητή ευθεία για να δει την αντανάκλαση του φωτιστικού. Φαινόταν στην κουρτίνα του δηλαδή απέναντι, γιατί ήταν παντού, ήταν αλλού το γραφείο του Γιαννόπουλου. Και πήγαινε σε μία νοητή ευθεία να κάνεις μία κλίση δηλαδή για να δεις ότι ο Γιαννόπουλος είναι πάνω και δουλεύει, εάν τον έψανε το βράδυ. Ναι, αυτό έκανε. Έτσι. Και βεβαίως ο περνούσες, ήταν πιο ορατό. Έβλεπες απ' έξω 3 η ώρα τα ξημερώματα τον Φώτο Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος, να σου πω και αυτό που σου έλεγα, σε έπαιρνε τηλέφωνο 3 η ώρα. Το πρωί. Έβλεπες δήμαρχος, λες δεν μπορεί, κάτι έγινε. Βούλιαξε παλιά πόλη. Έπεσε το κάστρο. Και σου έλεγε, κοιμάσαι. Λέω, όχι, περιμένω να μου πεις καληνύχτα. Ντύσου και έλα. Με τις πιτζάμες. Πήγαινες κάτω με τις πιτζάμες στο Δημαρχείο, 3 τα ξημερώματα. 3 τα ξημερώματα. Πήγαινες κάτω λοιπόν στο Δημαρχείο 3 τα ξημερώματα, έφευγες στις 4.30 τα ξημερώματα και σου λέει ο Χατζηδιάκος, εγώ 7.30 ώρα πάω για να ανοίξω τη βουτιά μου. Μπροστά από το ξενοχείο των Ρόδων, στο καζίνο μπροστά. 7.30 με τις γιαγιάδες. Είχε φαν κλαμπ ο Χατζηδιάκος. 7.30 έκανε 1.5 χιλιόμετρο στη θάλασσα. Λοιπόν, και 8 η ώρα σε παίρνα τηλέφωνο από το γραφείο από την Μισονική Πόλη και σου λέγανε ο Δήμαρχος είναι εδώ. Και λέγες ποιος δήμαρχος. 5 φύγαμε. 8 είσαι στο γραφείο σου. Αν είχες αρχίσει 5 λεπτά, περίμενε ο Χατζηδιάκος χαμογελώντας. Με συγχωρείτε δηλαδή. Να ελέγχετε και τους συνεργάτες σας. Πότε πάνε να δουλέψουν. Παίρνουν χρήματα των πολιτών. Δεν είναι τζάπα. Είναι αμοιβόμενοι. Όσοι είναι αμοιβόμενοι. Αλλά δεν μπορεί να φταίνε οι υπηρεσιακοί, γιατί δεν ελέγχουν οι πολιτικοί τις αποφάσεις τους. Και όταν εμείς είμαστε αιμονικοί σε πράγματα που δεν ξέρουμε και μαθαίνουμε στο κασίδι το κεφάλι, τι να κάνουμε δηλαδή? Ακούς, παίρνεις συμβούλους, ή αν δεν έχεις τέλος πάντων και αν είσαι άσχετος με το αντικείμενο, και είναι πολιτική απόφαση. Παίρνεις αποφάσεις και παίρνεις πρωτοβουλίες. Εδώ δεν τους έχω δει να παίρνουν και πρωτοβουλίες. Έχουν πάει ελάχιστες φορές για ζητήματα που αφορούν το Δήμο στην Αθήνα. Ελάχιστες φορές και προσπαθώ να καταλάβω πώς το κάνουν. Αν δεν διεκδικείς εκεί που πρέπει. Ήρθαν τώρα όλοι οι δήμαρχοι για να αρχίσουν τις εστάσεις για αυτά που πάνε να γίνουν στο νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα όταν παζαρεύατε με την κυβέρνηση, γιατί δεν τα είπατε? Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ θα κλείσουμε. Ραντεβού. Δείξα σε παρακαλώ το αφισάκι. Εγώ θέλω να προσκαλέσω όσους αρέσουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα κοινά, με τα εθνικά ζητήματα, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδα, απόψε. Γιατί θα ρωτήσουμε και εκεί τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να δούμε τι γίνεται από την πλευρά του Δήμου της Ρόδου. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, παρουσίαση ενός βιβλίου, η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη. Απόψε στις 7.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Χαιρετισμοί Βασίλης Καταβενάκης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Γιάννης Παπάς, πρώην υπουργός, Πέλοπας Λάσκος, με συγχωρείτε, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Γιώργος Νούλας, είναι το βιβλίο του Γιώργου του Νούλα, που είναι δικηγόρος διεθνολόγος, και ομιλητές Χαράλαμπο Τσιλιώτης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστίδης Τσάτσος, είναι από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, και ευχαριστώ έτσι τον ομιλητή, τον εισηγητή δηλαδή, και τον Δικηγορικό Σύλλογο για τη δυνατότητα, τυπικά δηλαδή, ένας συντονισμός από την αφαντιά μας. Να είστε καλά, ραντεβού απόψε, ραντεβού ραδιοφωνικά αύριο το πρωί.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότερες δόσεις και περιθώρια ένταξης για μεγαλύτερο αριθμό φυλετών προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται στις 120, με ελάχιστο ποσό μηνύας καταβολής στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι οφειλές δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αίτηση παγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούν κατόπιν αίτησής τους να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Ως άκρως προκλητική χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας στο Κόσμος. Αναφερομένος στις διαδοχικές κρίσεις από την έναρξη της πανδημίας έως και την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πάπου χαρακτήρισε ανάσα για τους οφειλέτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων 15 ετών για αύξηση του αριθμού των δόσεων, για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ανέφερε, υπάρχει αισιοδοξία ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών και νοικοκυριών θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αναφερόμενο στο περιστατικό με τον Blue Carrier 2, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες με την εταιρεία υπάρχει ενημέρωση για αποζημιώσεις στο 100% για όσους υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν, ενώ το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο και σύμφωνα με την ενημέρωσή του δεν υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για θεσμικά απαράδεκτη στάση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα όλων των εκλεγμένων συμβούλων να τοποθετούνται. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στον τρίτο χρόνο της θητείας της εξακολουθεί να απαντά με γενικόλογες τοποθετήσεις συγκεκριμένα. Ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου. Στο επίκεντρο της κριτικής του έθεσε μεταξύ άλλων την αβαγοσωστική κάλυψη, το έργο του βιολογικού, προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το διαγωνισμό για το σύστημα επιτήρησης με drones στη Μεσαιωνική Πόλη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ακραμίτη, ο κ. Βογιατζής ανέφερε ότι αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως εξήγησε, από την έκθεση θα προκύψει αν διαπιστώνονται παραβάσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνολικά περιλαμβάνονται 29 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα και παρεμβάσεις σε Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 1.000 ευρώ για 8 ειδικευμένους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως παθολογία, χειρουργική, ακτινολογία, εντατική και επεμβατική καρδιολογία, καθώς και 300 ευρώ για 9 ειδικευόμενους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ειδική φρουρά αναμένεται να ενισχύσει για πρώτη φορά τις Α και Β Δωδεκανήσου με στόχο την καλύτερη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά. Με ενισχυμένη και αναβαθμισμένη παρουσία θα συμμετάσχει Ρόδος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM London 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η φετινή συμμετοχή έχει ως στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη Βρετανική αγορά, καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού. Την αξιολόγηση της ΚΟΥ για πιθανή επέκταση του αεροδρομίου της έθεσε η Fraport στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου επενδύσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Παράλληλα, στο ένατο συνέδριο υποδομών και μεταφορών συζητήθηκαν οι πρόπτικες ανάπτυξης των πτήσεων με ελικόπτερα προς την Πάτμο. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air.

0: καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που επικοινωνούμε και σήμερα μαζί σας. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος και ο Βασίλης Χατζιωάννου, το έτερο νήμιση της εκπομπής. Γεια σου Βασίλη, εμέγα, τι κάνεις, όλα καλά, λεβέντη μου? Πώς πάμε? Τα κέφια η διάθεση?
1: Καλά.
0: Ρε φίλε, τι γίνεται, μα δεν μου λες τώρα θα τρελαθούμε? Αλλού υπάρχει κακοκαιρία, γίνεται χαμός ας πούμε, και αλλού υπάρχει λιακάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τελικά
1: ακριβώς.
0: Αυτή εδώ τα νησιά είναι...
1: Από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κρήτη έχουμε κακοκαιρία για το τετραήμερο.
0: Ναι, και έχει απαγορευτικά και τέτοια πράγματα τελικά. Η υπόλοιπη Ελλάδα ήρεμη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ κανονικά θα έπρεπε όσο κατεβαίνεις νότια της Ελλάδας να είναι πιο καλά τα καιρικά φαινόμενα.
1: Σύμφωνα εδώ... με αυτά που είδα και εγώ το πρωί, έτσι. Τώρα δεν ναι. ξέρω αν μέχρι το μεσημέρι αλλάξει κάτι.
0: Ρε Βασίλη, ρε Βασίλη, ρε Βασίλη. Αχ, ρε Βασίλη. Θα τρελαθώ τελικά, ρε φίλε, πραγματικά.

0: Ειδικά ειλικρινά θα τρελαθώ, ρε παιδί. Ρε παιδί μου, άκουγα τον άνθρωπο ο οποίος, και δεν είναι μόνος, είναι όλοι τελικά η κουστοδία. Όλοι αυτοί, ξέρεις, οι φίλοι, οι φιλορώσοι και οι οπαδοί του Πούτιν και τα λοιπά, ναι, έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Πραγματικά θα μας τρελάνουν. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα? Ότι την τρέλα που πουλάνε αυτοί εδώ την στέλνουν προς την κοινωνία και υπάρχουν αρκετοί αποδέκτες από αυτή εδώ την τρέλα. Και για να εξηγούμε. Μιλούν λοιπόν τώρα κάποιοι από συλλόγους, σωματεία και τέτοια για πράσινη ανάπτυξη και πράσινο άλογο, όπως λέγαμε παλιά με τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Αλλά είναι εναντίον όμως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, ναι, θέλουμε πράσινη Ρόδο παραδείγματος χάρη, πράσινη Κρήτη, πράσινη Ρόδο, πράσινη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν θέλουμε όμως ανεμογεννήτριες, ούτε θέλουμε φωτοβολταϊκά πάρκα. Ρε παιδί μου, θα μας τρελάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν δεν θέλεις ανανεώσιμες πηγές, πες μας, ρε παιδί μου, τι θέλεις, μαζού θέλεις? Τι θέλεις, ρε άνθρωποι του Θεού? Επειδή λοιπόν βγήκανε κάποιοι ψέκες, οι οποίοι είναι πολιτικοί και μέσα και από το βήμα της Βουλής, και είπανε, στράφηκαν εναντίον της ανεμογεννήτριας, δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό να πούμε στην ανεμογεννήτρια. Ρωτάς και του λες, γιατί, ρε φίλε, δεν θέλεις την ανεμογεννήτρια? Προτιμάς το φουγάρο να βγάζει τους ρήπους αυτούς, να πούμε, που είναι καρκίνο, σκέτος είναι τελικά. Προτιμάς αυτό? Όχι, λέει, εξήγησέ μου γιατί δεν θέλεις την ανεμογεννήτρια.
1: Εδώ δεν θέλουν το υπόγειο καλώδιο.
0: Εδώ δεν θέλουν και το καλώδιο, το οποίο θα συνδέσει, θα φέρει ηλεκτρικό καθαρό ρεύμα, να πούμε, από την υπηρετική Ελλάδα στα νησιά. Δεν βγάζει άκρη τελικά. Και υπάρχει κόσμος που τους ακούει, δέχεται αυτά τα οποία λένε και συμβαδίζουν, συμπλέουν με αυτή την νοοτροπία. Και σε ρωτώ, ρε Βασίλη, πώς θα πάει μπροστά η χώρα με τέτοια μυαλά? Ρε παιδί μου, πού πάμε, ρε παιδί μου? Τι τους φταίει η ανεμογεννήτρια? Εγώ θυμάμαι παλιά, και τώρα βεβαίως, ανέβαινα Βόρεια Ευρώπη, τα έβλεπες ανεμογεννήτρες και χαιρόσουνα. Καταρχήν, είναι και από πλευράς αισθητικής πολύ όμορφο. Εδώ έχουμε τους μήλους, τους παραδοσιακούς, και δίνουν του κόσμου τα χρήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα κτλ. Για να τους στήσουν ξανά, ξέρω εγώ, ναι. Και τώρα που υπάρχει η σύγχρονη, ο σύγχρονος ανεμόμυλος, πώς να το πω, όχι. Τους λες, γιατί, ρε φίλε, να πούμε? Λέει, θα κάνουν πέτσα. Άκου να δεις το επιχείρημα. Θα ρίξουν λεμπετόν, άσφαλτο, στο δρόμο για να ανέβει στο βουνό. Μα εδώ δίναμε μάχη για να έχουμε πρόσβαση στις κορυφές των βουνών για πολλούς και διαφόρους λόγους. Κυρίως για εθνικούς λόγους βεβαίως, αλλά και για άλλους λόγους, ας πούμε. Δίναμε μάχη να υπάρχει έτσι μία, να είναι προσβάσιμη κάθε κορυφή του βουνού. Και μιλάμε ότι χρειάζεται υψηλό κόστος. Και σε χαλάει, γιατί θα υπάρχει ανεμογεννήτρια, θα υπάρχει δηλαδή το κίνητρο για να γίνει μία πρόσβαση σε μία κορυφή ενός βουνού. Λέει, μετά από κάποια χρόνια, λέει, όταν χαλάσει, τα κουφάρια μένουν εκεί και δεν τα μαζεύουν. Ακούτε, πήγε. Μιλάμε τώρα για πεδαριώδη πράγματα. Μετά ακούσαμε και το άλλο. Λέει, όταν γυρνάει η ανεμογεννήτρια, μπορεί να χτυπήσει κανένα πουλί. Η ανεμογεννήτρια δεν είναι ανεμιστήρας για να γυρνάει. Δεν ξέρω πόσες στροφές να πούμε το δευτερόλεπτο. Πάει αργά. Πιο πολύ βρε θα χτυπήσει, βρε. Βλέπουμε... Ρε μπάσκευο, μήπως έχει χτυπηθεί το μυαλό σου, να πούμε, και μας το κρύβεις.
1: Η ανεμογεννήτρια μπορεί να μπει και στη θάλασσα.
0: Μετά πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Προχωράμε και λέμε. Οκ, ρε φίλε. Να δεχθώ λοιπόν την παλαβομάρα σου. Δεν θέλεις στο βουνό πάνω. Ωραία. Πάμε λοιπόν να βρούμε τώρα τρόπο να τη βάλουμε στη θάλασσα. Όχι, λέει, ποιος σας είπε ότι θέλω στη θάλασσα? Δεν μου λες τώρα, βρε Νίκο Σέργη και Θανάση Καμιλάρη, θα τρελαθούμε τελικά ή δεν θα τρελαθούμε με αυτήν εδώ την κατάσταση? Για πείτε μου, Νίκο.
2: Γιατί να μην τρελαθούμε? Πότε ήμασταν καλά για να μην τρελαθούμε? Ας αρχίσουμε από τη βάση. Ήμασταν από πριν καλά? Θα χάσουμε κάτι?
0: Βγάζεις άκρη, βρε Νίκο.
2: Το πρόγραμμά μας έτσι λειτουργεί στο μυαλό. Ότι όχι σε όλα. Όταν έρθει η ώρα θα πούμε δεν θέλουμε αυτό, δεν θέλουμε εκείνο. Θέλουμε όμως φτηνό ρεύμα, ναι. Το οποίο φτηνό ρεύμα, παρότι πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε καλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δεν είμαστε φτηνότεροι αλλά έχουμε καλές τιμές, και παρόλα αυτά γκρινιάζουμε και βάζουμε και όλα τα άλλα. Όχι σε όλα και φτηνό ρεύμα.
0: Ρε παιδιά, η τηλεόραση αυτή τη στιγμή που δείχνει τώρα τις ανεμογεννήτριες, κοιτάξτε ρε παιδιά, είναι και γραφικό και από πλευράς αισθητικής. Είναι όμορφο να το βλέπει. Τι που είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω.
2: Το πρόβλημα, εντάξει, κάποιες περιοχές πλέον έχει μπει όμως με το καινούριο χωροταξικό σχετικά με τη ΣΑΠΕ. Έχει ψηφιστεί καινούριο χωροταξικό, όχι ψηφιστεί, δεν πήγε προς ψήφιση, είναι μια ρύθμιση διαφορετική. Ορίζει πλέον καινούριους κανόνες, δεν μπαίνουν πάνω από τα 1200 μέτρα οι ΑΠΕ και διάφορα τέτοια. Πράγματι κάποιες περιοχές ναι, είχαν πρόβλημα αισθητικής υποβάθμισης, να το πούμε έτσι. Αλλά δίνει πάρα πολλές επιλογές και δεν αφήνει πλέον η καινούργια ρύθμιση να διανοιχθούν δρόμοι.
0: Η αισθητική υποβάθμιση υπάρχουν... είναι που βλέπω τώρα τον ανεμόμυλο να γυρνάει αυτή. Εγώ το βλέπω ότι μου αρέσει.
2: Εξαρτάται από την περιοχή. Π.χ. αν βάλεις ένα βουνό πράγματι το οποίο είναι κατάφυτο δάσος, ναι, εκεί μπορεί να υπάρχει. Αλλά όταν πας ένα ξεροβούνι, όπως είναι στην Εύβοια, στις περιοχές αυτές που έχουν εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον μπει ανεμογεννήτριες και έχουν μπει στο μεταξύ και άλλες, εκεί ποτέ δεν υπήρχε δάσος που λέγανε κάποιοι το παραμύθι ότι εδώ κάει και το δάσος. Ήταν βράχια, πάρα πολύ χαμηλή βλάστηση, οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Αλλά ακόμη και εκεί το συνδέωνε με τον Γεραπετρίτη, με την Τέρνα, με τη διαπλοκή, ότι όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες μπαίνουν για να τα οικονομήσει ο Γεραπετρίδης, η Τέρνα, η οικογένεια Μητσοτάκη που παίρνει τις μίζες.
0: Ακούτε πράγμα.
2: Και είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν τις θέλουν επειδή έτσι τους κάμπιζε και για λόγους αισθητικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους. Βλέπουν πίσω από όλο αυτό μια συνωμοσία ότι εγώ τι θα κερδίσω, τα παίρνει η Αγία Οικογένεια, τα παίρνει ο Γεραπετρίδης, τα παίρνουν οι μέτεροι, όπως λέγανε ότι μοιράσανε τα λεφτά του ταμείου αυτού που πήραμε για την μετά τον COVID ή τα έσοδα που παίρνουν, τα μοιράζουν. Ναι, το Ταμείο Ανάκαμψης το πήραν οι συγκεκριμένοι 5 άνθρωποι και εμείς δεν πήραμε τίποτα.
0: Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει. Μεγαλύτερο ψέμα δεν υπάρχει από αυτό.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι. Ο κάθε πικραμένος λέει εγώ δεν πήρα. Το να πάρεις προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή παρουσιάζεται ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχεις κάποια εταιρεία ανάλογη που μπορεί να κάνει αυτό το έργο, θα πάρεις και εσύ. Το θέμα είναι ότι άμα κάθεσαι στο TikTok και στο Facebook και διαβάζεις και περιμένεις να σου έρθουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάνε στην τσέπη σου έτσι επειδή τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης ή το ΕΣΠΑ δεν είναι για αυτό το λόγο. Και όμως πώς το συνδέουν μέσα στην τρέλα τους και λένε εγώ δεν πήρα τίποτα.
0: Θανάση μου, εντωμεταξύ έχω μία απορία. Κάνουν προσφυγή, γιατί άκουσα τώρα, προσφεύγουν, παραδείγματος χάρη για την περίπτωση της Ρόδου, προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα. Με ποια επιχειρήματα δηλαδή, ποια είναι, ήθελα να ξέρω πραγματικά να δω μια τέτοια προσφυγή.
3: Δεν είναι τα επιχειρήματα, είναι ένα χρόνο που θα κάνει να καθυστερήσουν, για να... όλα έτσι έχουν καθυστερήσει. Το κάνουν για καθυστέρηση, γιατί για Αττική Οδός, για τους δρόμους, για τα τούνελ που γίνανε.
0: Ποιο είναι το κίνητρό τους, το κίνητρό αυτό των ανθρώπων ποιο είναι, των σωματείων και όλων αυτών που αντιδρούν, με τον τρόπο που αντιδρούν. Ποιο είναι το κίνητρο.
3: Υπάρχουν, καταρχάς, στις τοπικές κοινωνίες μπορεί να υπάρχουν τίποτα μικροσυμφέροντα, ας πούμε, για αυτά. Τα οποία τους εξυπηρετούν εκεί πέρα, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι τοπικοί άρχοντες, ας το πούμε, να το πω έτσι, και εκλέγονται από αυτούς και πρέπει να το κάνουν. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα, εκτός από τις καθυστερήσεις που γίνονται στα έργα.
0: Ορίστε, έβλεπα τώρα στις ειδήσεις. Στην Άξο τώρα, αντιδρούν στην Άξο να μην βάλουν ανεμογεννήτρια. Και εδώ, τώρα προηγουμένως το έβλεπα στις ειδήσεις εδώ.
3: Εάν καθίσουμε και κοιτάξουμε το θέμα πολιτικά, θα δείτε ότι στην άκρη, εκτός από όλα αυτά τα οποία είπε πολύ σωστά ο Νίκος προηγουμένως, ότι είναι για την Άγια Οικογένεια, ότι δεν τα παίρνουν από εκεί, ενώ για όλα αυτά υπάρχει διάβγεια, υπάρχουν τα πάντα και όλα είναι δημοσιοποιημένα και οι διαγωνισμοί και όλα αυτά, και υπάρχουν και οι ανταγωνιστές, οι οποίοι άμα δούνε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει, κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κερδίζουν τις υποθέσεις. Τα ξέρουμε αυτά. Ασφαλιστικά μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και το πολιτικό το θέμα, αν τα γυρίσουμε πίσω τα πράγματα. Από τότε που ξέσπασε η κρίση, ας πούμε, με την Ουκρανία και αυτά, και το πετρέλαιο, το ρώσικο σταμάτησε. Επειδή το ρώσικο, το πετρέλαιο εδώ πέρα, από όσους εξυπηρετούν φιλορωσικά συμφέροντα, ας πούμε, χτυπάει το Πούτιν κατά κάποιο τρόπο, όπως λέει, ανεμογεννήτρια ζώγη, κεντρικός διάδρομος όχι, τίποτε όχι, για να μπορέσουμε πάλι μια κάποια στιγμή, ας πούμε, να εξαρτηθούμε ή εν πάση περιπτώσει να ανοίξουμε σχέσεις με το ρωσικό πετρέλαιο. Λοιπόν, Είναι αν δεις ο Βελόπουλος, ας πούμε, τόσο καταλές, πρώτα από όλους, ας πούμε, που είναι καθαρά φιλορώσος, ας πούμε, στις θέσεις του, έχει εναντιωθεί σε όλα αυτά τα πράγματα, τα φωτοβολταϊκά και τα...
0: Προβάλλουν ένα επιχείρημα...
3: Από χρόνια τώρα.
0: Προβάλλουν ένα επιχείρημα, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει και να το δει στη λογική ότι όποια ενέργεια παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί. Ναι. Εδώ τι απαντάει κανείς?
3: Δεν υπήρχε αποθηκευτικός χώρος, τώρα έχουν αρχίσει και λειτουργούν ορισμένα συστήματα αποθήκευσης και οπωσδήποτε η τεχνολογία, προϊόντα της τεχνολογίας θα βγουν ακόμα μεγαλύτερες. Αλλά μέχρι τότε το ότι ένα κράτος, ας πούμε...
0: Αυτό τα περί Βουλγαρίας, επειδή γνωρίζεις καλά τη Βουλγαρία, έχουν βάση?
3: Η Βουλγαρία έχει κάνει ορισμένους αποθηκευτικούς χώρους, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι αυτό το οποίο θα επιθυμούσα. Δηλαδή, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος πρέπει να ξοδέψεις και από αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο.
0: Και μετά μας το γυρνάει η Βουλγαρία, λέει, πληρώνοντάς το εμείς το ρεύμα το οποίο της δίνουμε δύο και τρεις φορές ακριβότερα.
2: Όχι, αυτό δεν γίνεται. Η Βουλγαρία έχει στηρίξει στη ΣΑΠΕ. Η Βουλγαρία έχει στηρίξει ως προς τη ΣΑΠΕ, εμείς είμαστε πολύ μπροστά στη ΣΑΠΕ, μεγαλύτερο ποσοστό. Η Βουλγαρία σώζεται από το Κοσλοντούι, δηλαδή αν δεν παρήγαγε το Κοσλοντούι το 40% περίπου του ρεύματος, έχει πάρα πολύ εξάρτηση ακόμη από άνθρακα η Βουλγαρία. Πράγματι έκανε κάποιες μπαταρίες, αλλά δεν τις σώζουν. Εμείς όταν πουλάμε το 86% των ορών που εξάγουμε προς τη Βουλγαρία και είναι η πρώτη χώρα που μας προτιμά, έχει τις μεγαλύτερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Το 86% των ορών η Βουλγαρία παίρνει από εμάς και μόλις το υπόλοιπο, ας πούμε, είναι αυτό που μπορεί να δώσει σε εμάς και κυρίως από το Κοσλοντούι σε περιόδους που πάνε πολύ στραβά τα πράγματα. Η Ελλάδα εξάγει ρεύμα προς τη Βουλγαρία το πρώτο τετράμινο 250 εκατομμύρια καθαρά το ισοζύγιο υπέρ μας, για να καταλάβετε δηλαδή τι έγινε. Από τα 350 εκατομμύρια περίπου εξαγωγές ρεύματος προς τη Βουλγαρία, περίπου τα 250 εκατομμύρια ήταν υπέρ μας, το ισοζύγιο υπέρ μας, κέρδος. Τα υπόλοιπα που λένε ότι παίρνουν το ρεύμα μας κάποιες ώρες, το πουλάνε ξανά πίσω, αυτό δεν ισχύει, γιατί η Βουλγαρία έχει ανάγκες. Επίσης όλες οι χώρες μεταξύ τους συνεργάζουν και πουλάνε ρεύμα η μία στην άλλη, ανάλογα την περίπτωση. Μπορούμε να δούμε να καίει η Ελλάδα φυσικό αέριο που είναι πιο ρηπογόνο και έχει μεγαλύτερη τιμή μεγαβατόρα που παράγεται και ταυτόχρονα να εξάγουμε σε 5 χώρες. Η τιμή δηλαδή δεν είναι κάτι απλό με την έννοια εξάγω μόνο προς μια χώρα και όταν έχω απόθεμα. Μπορεί να ζητηθεί ρεύμα και εκείνη τη στιγμή να του πουλήσει σε καλή τιμή επειδή διαπραγματεύεται καλά και ας είναι και από φυσικό αέριο παραγόμενο. Όταν δεν είναι από ΑΠΕ, είναι ακόμη μεγαλύτερο το κέρδος.
0: Εντάξει, μου κάνει εντύπωση το γεγονός.
2: Είναι ψηλά γράμματα για αυτούς.
0: Ναι. Μα εδώ τώρα, εντάξει, ψηλά γράμματα, βεβαίως, κατανοητό. Από την άλλη μεριά όμως, έχεις και μια κυβέρνηση η οποία δεν δείχνει να έχει τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε να έχει σε τέτοιου είδους θεωρίες, ας πούμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν ειδικά ακούγονται και μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να βγαίνει ο άλλος, ο ίξ αρχηγός, και να λέει ότι πουλάτε ρεύμα στην Βουλγαρία και μετά μας δίνει, αγοράζουμε
2: το
0: από τη Βουλγαρία.
2: Το πουλάνε πανάκριβο. Ναι. Το βράδυ το πουλάνε πανάκριβο.
0: Εν τω μεταξύ, θα μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα το ισοζύγιο τρέχουσαν συναλλαγών. Για αυτούς που γνωρίζουν οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς οικονομικά, είναι βασικές αρχές αυτά. Εμπορικό ισοζύγιο. Και να τους πεις ότι ρε φίλε, εδώ έχουμε αυτή την ώρα εξαγωγές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πραγματικά βοηθάνε την οικονομία μας. Πάρτε τα στοιχεία. Δείτε τα, αυτά είναι. Αυτά που λέτε είναι μπούρδες. Γιατί δεν το κάνουν? Και περιμένουν από τον Καμιλάρη, από το Σέργη, από τον Λοΐζο, από τον κάθε, εν πάση περιπτώσει, και τον οποιοδήποτε, να ανοίξει τα μάτια, ας πούμε, του κόσμου μέσα από τις τοποθετήσεις.
2: Δυστυχώς δεν τοποθετούνται να κάνουν κάποιο βίντεο έτσι με πάρα πολύ
0: απλά. Ενημερωτικό να καταλάβει ο κόσμος, ρε αδερφέ.
2: Το ισοζύγιο προς Βουλγαρία ήταν το συνολικό ποσό. Προς Βουλγαρία ήταν 350 εκατομμύρια. Από τα 350 εκατομμύρια θα αφαιρέσουμε τα 110 εκατομμύρια γιατί κάναμε και εμείς αγορές. Άρα καθαρή αξία που πήραμε εμείς για το
0: 200-300 τόσο.
2: Πήγα η Ελλάδα, 250 εκατομμύρια καθαρά σε έπειδη δικά μας.
0: Αυτό το απλό δεν μπορούν να το πούνε, Θανάση μου. Πραγματικά μάλιστα, δηλαδή. Τι δεν πάει καλά με αυτούς εδώ.
4: Κλειάνθη μου, υπάρχει εφαρμογή την ώρα που μιλάει μέσα στη Βουλή. Υπάρχει εφαρμογή υπτοανάλυσης που κάθε την ώρα τώρα που μιλάμε, δηλαδή και εμείς, οποιοδήποτε ακροατή.
0: Ναι, αλλά ποιος το ξέρει να το κάνει αυτό, βρε Θανάση μου.
4: Ναι, αυτό είναι να επικοινωνήσουν, γιατί πλέον ηλεκτρονικά υπάρχουν τα πάντα.
0: Δηλαδή, πολύ κυριλά τη βλέπω την κατάσταση, ρε παιδιά, να πούμε.
4: Όπως σήμερα, ας πούμε, ψάχνεις με την τεχνητή νοημοσύνη και βλέπεις το τύπο Καμιλάρη, το τύπο Σέργη, το τύπο...
0: Μα την τεχνητή νοημοσύνη τη θέλουν για να βγάζουν για να κάνουν φωτογραφίες, καμιά γυμνή, κανένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, τελικά τι θέλουν κάποιοι.
4: Εφόσον τα ρωτάς από εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει, πάτα και την εφαρμογή να δεις τι γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Ας πούμε, τι εξαγωγές κάνει η Ελλάδα σε ρεύμα, ας πούμε, σε 5 χώρες, όχι σε μία.
0: Πού είναι, βρε παιδιά, το κακό να πούμε στην ανανεώσιμη πηγή ενέργειας? Είναι το μέλλον του κόσμου αυτό το πράγμα. Η Τουρκία δίνει μάχη αυτή την ώρα να τροφοδοτήσει αυτή την Ευρώπη. Και έχουμε εμείς το προνόμιο αυτή τη στιγμή ως Ελλάδα, χώρια δε, συν το υδρογόνο, για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει. Αυτό είναι το μέλλον, ρε παιδιά, να πούμε.
4: Και άλλα έρχονται.
0: Οι επόμενες δεκαετίες, εδώ πάνω, αυτές είναι οι ράγες πάνω στις οποίες θα κινηθούμε. Και εμείς ακόμα έχουμε μείνει πίσω, να πούμε, στις βλακίες.
2: Προσδέθηκε στη Ρωσία για να κάνει το πυρηνικό εργοστάσιο. Προσδέθηκε στη Ρωσία. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε να εναγκαλίζονται στο ακουγιό.
0: Στο ακουγιό, απέναντί μας.
2: Έχει δεσμευτεί να αγοράζει για 10 χρόνια από τον πρώτο αντιδραστήρα το 100% η Τουρκία. Και να το αγοράζει γύρω στα 14 περίπου λεπτά, 13-14 λεπτά, ίσως πάνω, ίσως κάτω, αλλά εκεί πέρα γύρω.
0: Θανάση μου, Νίκο μου κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, αν μπορείς να σταθεροποιηθείς, να σε κάνω καλύτερο σημείο, δεν έχεις καλό πεδίο. Θανάση, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, ποιο είναι το κακό να πούμε σαν ανανεώσιμη? Πραγματικά.
4: Μα δεν υπάρχει κακό τώρα, τι συζητάμε, ό,τι ακούγαμε για τα Τέμπη, ας πούμε, ένα χρόνο, για ξυλόλια και για ιστορίες αυτά, και πάλι δεν λέγαμε πώς μπορούν να λένε τέτοια πράγματα, και ότι ο άλλος είναι λατρέμπορος και καλύπτει τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τώρα τα 10.000.
0: Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, για τα Τέμπη λοιπόν, θα μιλήσουμε συνέχεια.
4: Ωραία, όχι, θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό. Και τότε τα ίδια πράγματα δεν λέγαμε, πώς είναι δυνατόν να σκέφτονται και να κάνουν? Είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν έγιναν όσα έγιναν, ας πούμε, και αποκαλύφθηκε αυτό το πράγμα, τέρμα, αυτό πήγε κουβά, ξεκινάνε τώρα με άλλο θέμα. Θα ξεκινάνε με τις ανεμογεννήτριες. Αύριο μπορεί να ξεκινήσουν με οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Και τα φωτοβολταϊκά δεν γίνονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Λοιπόν, ήμαρτο. Υπάρχει το κτηματολόγιο. Μπορεί πάλι ο καθένας διαδικτυακά να κάτσει να δει ότι εκεί που είναι τα φωτοβολταϊκά δεν είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Υπάρχει νόμος για αυτό το πράγμα.
0: Και δεν μου λες τώρα, Νίκο μου, έτσι θα πορεύεται αυτή εδώ η χώρα? Με το στανιό.
2: Έτσι και χειρότερα θα πορεύεται, δυστυχώς. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ από το πρωί ακούω τις αντιδράσεις που υπάρχουν για ένα άλλο θέμα, το οποίο θέμα είναι εθνικό. Επιστρέφονται για πρώτη φορά μετά από 100 και πλέον χρόνια κάποια κοιμήλια που έχουν κλαπεί από τις μονές Σερών εδώ πέρα της Τιμίου Προδρόμου, 20 φήνησε το Παγκαίο, και επιστρέφονται αυτά που έκλεψαν οι Βούλγαροι του 1917. Και από το πρωί κατηγορούν την κυβέρνηση και τη Μενδώνη, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, φτάσαμε να συζητάνε μέχρι και τη Μενδώνη που τσιμέντωσε την Ακρόπολη, ενώ το θέμα είναι ότι επιστρέφονται ένας αριθμός κοιμηλίων και δίνουμε τα οστά του Σαμουήλ, του πρώτου τσάρου της Βουλγαρίας, και μας επιστρέφουν αυτά που μας επιστρέφουν. Και βγαίνουν από το πρωί, διατελέσαν τις βουλευτές του Πασόκ που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, διατέλεσαν και εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, και κατηγορούν αυτή τη στιγμή τη Μενδώνη, την κυβέρνηση τη βρίζουν, γιατί γίνεται η επιστροφή κοιμηλίων που δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως όλοι αυτοί. Είναι απίστευτο. Είναι τρελά τα πράγματα. Εδώ τα ακούω σε τοπικό ραδιόφωνο και λέω δεν είναι δυνατόν.
0: Και όμως.
2: Εκεί είμαστε.
0: Και όμως. Και όμως.
2: Ναι, ναι.
0: Και όμως. Πού θα πάει τώρα? Εδώ φτάσαμε στο σημείο εντωμεταξύ. Δηλαδή, μιας και μιλάμε τώρα, είπαμε προηγουμένως για ρωσόφιλους και οπαδούς του Πούτιν, να λένε ότι γιατί αγοράζουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αμερικανικά αεροσκάφη και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, Θανάση.
4: Ναι, μα δεν ακούς τι γίνεται με το θέμα με τον Καναντέρ. Ότι θέλουν ότι είχε καλά να πάρουμε εκείνα τα μπριγκέφα, ας πούμε, τα οποία δεν κυκλοφορούν καν σήμερα, δεν υπάρχουν ανταλλακτικά.
0: Δεν υπάρχουν.
4: Δηλαδή, χίλια δυο πράγματα. Ο κινητήρας τους είναι μισός από ουκρανικός, έχει σταματήσει παραγωγή. χώρια του Όρτη δεν κάνει για το ανάγλυφο της Ελλάδας. Αυτό
0: για να καταλάβουμε τελικά το μέγεθος της απάτης αυτών των ανθρώπων είναι αυτό που είπε ο Βασίλης πρωτήτερα. Εδώ μιλάμε τώρα επένδυση 3 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΔΕΗ, 3 δισεκατομμυρίων από αυτήν εδώ την κυβέρνηση γίνονται αυτά, 3 δισεκατομμύρια για το καλώδιο από την Αττική προς την ΚΟ, όπου από την ΚΟ θα διακλαδωθεί στα υπόλοιπα νησιά. Okay. Και θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, και για λόγους βεβαίως ασφάλειας, δεν το συζητάμε έτσι, γιατί αν ομιγέννητος συμβεί κάτι κακό, το πρώτο που θα χτυπήσουν είναι τις πηγές ενέργειας, ας πούμε, τα εργοστάσια κτλ. Λοιπόν, θα έχεις λοιπόν καλώδιο να σου μεταφέρει ρεύμα καθαρό, πεντακάθαρο, χωρίς ρήπους, θα είναι πιο φθηνό, πιο οικονομικό, προσέξτε τώρα, και έρχονται οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι νοιάζονται για την πράσινη ανάπτυξη, υποτίθεται, και είναι και αντίθετοι, και σε αυτό αντίθετο. Ναι.
1: Οικολόγοι.
0: Και, ακριβώς. Όχι όλοι, αλλά αυτοί που κάνουν θόρυβο. Και όπως είχε πει τις προάλλες, οι άδικοι τενεκέδες είναι αυτοί που κάνουν μεγαλύτερο θόρυβο.
1: Λίγοι είναι που κάνουν.
4: Μα δεν είναι. Εγώ να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα, ότι αν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος, αν σταματήσουν οι ρήποι, ας πούμε, αν έχει φτηνό ρεύμα, εάν όλα πάνε καλά, εάν αυξηθούν οι μισθοί του, εάν γίνει με όλες αυτές τις επενδύσεις, ας πούμε, μπει η Ελλάδα σε μια άλλη διαφορετική ρότα και πλησιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος ο λόγος ύπαρξης των κομμάτων των αντισυστημικών και των κομμάτων διαμαρτυρών?
0: Δηλαδή, όταν είσαι αντισυστημικό κόμμα, θα πρέπει να είσαι και παλαβός ταυτόχρονα και να τσαμπουνάς.
4: Ναι, και να απευθύνεσαι σε παλαβός. Γιατί φανταστείτε ότι ακούμε, είπε προηγουμένω για μια επένδυση κάποιων δισεκατομμυρίων.
0: 3 δισεκατομμυρίων είναι το μεγαλύτερο έργο που θα γίνει ποτέ για τα νησιά.
4: Όταν ο Τσίπρας τη κυβερνούσε, πριν φύγει από την εξουσία, η ΔΕΗ είχε αξία μόλις 300 εκατομμυρίων, η μετοχή της ήταν στο 1,3, σήμερα είναι πάνω από 14 δισεκατομμύρια. Άκριο. Και ο ίδιος ο άνθρωπος γράφει μέσα στο πρόγραμμά του, όπως έγραφε και στο πρόγραμμά του 2023, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ.
0: Πού θα τα βρει τα δισεκατομμύρια αυτά να την αγοράσει?
4: Δεν υπάρχουν τα λεφτά για να την πάρουμε πίσω, είναι πάρα πολύ απλό. Ούτε το 50%. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, ότι λέει κάτι ο άνθρωπος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, είναι ανώτερα μαθηματικά αυτά? Μήπως είναι καμιά διαφορική εξίσωση και δεν το κατάλαβα, ολοκληρωμένα είναι αυτά εδώ και δεν μπορεί να τα γνωρίζει δηλαδή ο απλός πολίτης? Εντάξει ρε παιδιά.
4: Και ο Βελόπουλος το πηγαίνει και ένα βήμα παραπάνω, εκτός από τη ΔΕΗ θέλει και ένα κρατικό δηληστήριο και όλα αυτά. Α. Και το ερώτημα είναι ότι για να κάνεις ένα δηληστήριο χρειάζεται 6-7 δισεκατομμύρια. Ναι. Τι να κάνουμε, θα απαλουτριώσουμε σε εισαγωγικά ένα από αυτά που υπάρχουν, θα πάμε στον Βαρδινογιάννη?
0: Και να μην είχαμε δεχθεί τα 10 χρόνια την καταστροφή από την τρέλα που βαρούσαμε κατά το παρελθόν, να μην το πληρώναμε 10 χρόνια, θα έλεγε κανείς, okay, ρε φίλε, δεν κάηκα στο χυλό για να φυσήξω το γιαούρτι. Ρε, έχουμε καεί στο χυλό 10 χρόνια, συντάξεις, πράγματα, ο κόσμος έφευγε στο εξωτερικό, τι να πει, τα μαγαζιά κλείνανε. Και τώρα κάνουμε το σταυρό μας και πάμε μπροστά και θέλουμε πάλι να ξαναγυρίζουμε με τις τρέλες μας και με όλες αυτές τις ανοησίες να πούμε στο παρελθόν.
4: Μα εδώ ξαναγυρίσαμε στο ξυλόλιο από προχθές.
0: Πάμε στο ξυλόλιο λοιπόν τώρα, καινούριο τώρα. Έρχεται ο Τριαντόπουλος και λέει: εγώ θέλω να πάω στο φυσικό μου δικαστή και ζητάω, παρακαλώ, να έρθει η ασυλία μου. Και γίνεται δεχτό το αίτημά του, περνάει τώρα από το δικαστικό συμβούλιο και λέει: OK, με βάση αυτά τα οποία έχουν συζητηθεί, όχι αυτά τα οποία είπε η αντιπολίτευση, το δικαστικό συμβούλιο τα άφησε στην άκρη, για πλημέλημα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο ήθελε ο ίδιος. Και τώρα σηκώθηκε το σύμπαν, βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει ότι δικαιώθηκε το Πασόκ. Τι δικαιώθηκε, δρε άνθρωπε του Θεού? Τι δικαιώθηκε?
4: Το θέμα είναι ότι
0: και ο Τσίπρας με το 13-0 του παπά.
4: Και το θέμα είναι ότι στείλανε και τους πυροσβέστες και μαζί πακέτο.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, βλέπαμε τι βλέπαμε.
0: Σταθεροποιήσου, σε παρακαλώ. Στο...
4: από τη διάσωση του φωνευσμού του
0: Νίκο, δε το τηλέφωνο σου.
4: Τη διαμόρφωση του χώρου, λέω, είδαμε όλη τη διαδικασία ζωντανά εκείνες τις μέρες, 24 ώρες το 24 μπροστά στα μάτια όλων. Πήγαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν διαπίστωσε κανένας ή δημοσιογράφος ή δεν βγήκε κανένας πυροσβέστης διασώστης να πει ότι κάτι γίνεται.
0: Μα μετά το Μητσοτάκη είχε πάει και ο Ανδρουλάκης νομίζω εκεί στο...
4: Ναι, και ο Τσίπρας πήγε, όλοι πήγαν.
0: Ναι.
4: Και
2: Και στο τέλος,
0: μόλις το έβγαλε ο Στέφανος Σκύρος στο μακελιό, το πήρε ο Βελόπουλος και το έφερε στη Βουλή, έγινε θέμα κατευθείαν. Δηλαδή την ατζέντα σήμερα στα δημόσια πράγματα την ορίζει το μακελιό του Χίου, που κάποτε ανέλεγε στο Πασόκ. Δεν λέω τώρα στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Να τους έλεγε για το μακελιό και για το Χίο, το θεωρούσαν προσβλητικό. Ήταν τοξικό. Το θεωρούσαν προσβολή να τους ταυτίσεις με τον Στέφανο Χίου και με τον Βελόπουλο. Τώρα έχουν γίνει συνοδοιπόροι.
2: Όλα τα σενάρια του, είναι ο πνευματικός τους πατέρας, όλης της αντιπολίτευσης.
0: Είναι ο Σοσλόφ τελικά, έγινε... πνευματικός πατέρας, ε.
2: Ναι, είναι ο πνευματικός πατέρας. Του έχουν πάρει όλη την πνευματική του περιουσία, δηλαδή κλοπή μιλάμε τώρα.
0: Ναι, εγώ τον είδα να θυμώνει και μέσα στη Βουλή και να λέει ότι εγώ μίλησα πρώτος για το ξυλόλιο και τα έχουν να πούμε...
2: Το... Αυτό το έχει
4: το
2: πει...
0: Εγώ μίλησα,
2: τέλος
0: σου λέει.
2: Τέλος του 23 το είπε αυτό. Τέλος του 23, αρχές του 24 τα έλεγε ότι εγώ μίλησα πρώτος και τώρα μιλάμε όλοι. Δηλαδή πριν...
0: Κομπορημονούσε, υπερηφανευόταν για αυτό το πράγμα.
2: Φυσικά, αφού έκανε τέτοια αναστάτωση, τέτοιο ζήτημα δημιουργήθηκε και ακόμη και σήμερα ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να σκεφτεί ορθολογιστικά, ακόμη ταλανίζεται από αυτά.
0: Τι ποσοστό είναι αυτό το οποίο σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο και πέφτει θύμα αυτής της παραπληροφόρησης?
2: 60%, 60% σύμφωνα με το ότι πιστεύει ακόμη ότι υπάρχει ξυλόλιο.
0: Δεν έχει βελτιωθεί.
2: Δηλαδή έπεσε το ποσοστό, ναι, έπεσε το ποσοστό, αλλά ακόμη ένα 60%.
0: Ήταν στο 80 αυτό το ποσοστό, είχε πάει κάποιο.
2: Ναι, ταυτίζεται αυτό το ποσοστό με όσους πιστεύουν σε έρευνες. Το τι πιστεύουν οι Έλληνες, όπως και οι ξένοι, όταν ερωτηθούν ένα ποσοστό 60-65% πιστεύει τουλάχιστον μια θεωρία συνωμοσίας. Και αυτό το ποσοστό ταυτίζεται και με αυτή τη στιγμή με το ξυλόλιο που θα απαντήσουν ότι υπάρχει το 60%.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε πάρα πολύ ψηλά σχετικά με το μέσο ευρωπαϊκό όρο.
0: Α, τόσο καλά, έτσι.
2: Ναι, άμα προσθέσουμε και οι υπόλοιπες, πάνε και αρχίζουμε και ρωτάμε σε δύο θεωρίες συνωμοσίας ή τρεις, εκεί γινόμαστε πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Θανάση, πότε βλέπεις να γίνεται το, να στηθεί το ειδικό δικαστήριο, το ανώτατο, πότε θα...
4: Δεν νομίζω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερες διαδικασίες, δηλαδή πιστεύω μέσα σε 6-7 μήνες θα πρέπει να...
0: Δηλαδή μέσα στις εκλογές, δηλαδή θα μιλάμε πάλι για τα ξυλόλια και για όλα αυτά θα μιλάμε πάλι, έτσι.
4: Δεν θα μιλάμε για τα ξυλόλια, είναι ένα διαδικαστικό θέμα, πιστεύω θα βγουν 5-6 νομικοί, θα τους βγάλουν φαντάζομαι τα κανάλια. Λοιπόν, να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι είναι τελείως διαδικαστικό το θέμα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε πρωτόκολλο για σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Λοιπόν, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε, ας πούμε, ότι εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να γίνει κάπως διαφορετικά και αυτό το πράγμα θα διηγηθεί. Οπότε στο δικαστήριο που θα τεθούν τα θέματα της επίγουσας, ότι έπρεπε να σκοτούν τα βαγόνια, ψάξουν για τραυματίες και νεκρούς και τέτοια πράγματα, και να ο χώρος, ας πούμε, να προστατεύσουν και το φυσικό αέριο περνούσε από κάτω, έπρεπε να γίνει η επίστρωση αυτή, τελείωσε, δεν στέκει καμία κατηγορία για κανέναν. Η ταπεινή μου άποψη και σημειώστε το, αυτό είναι, δεν υπάρχει περίπτωση παραμικρή καταδίκη.
0: Νίκο, για πες μου κάτι, επειδή το μπάζωμα έχει γίνει τώρα δημοφιλής όρος. Το μπάζωμα έγινε γιατί, για να γίνει στερεό το έδαφος όπου θα πατούσαν οι γερανοί, έτσι.
4: Για
0: να μπορέσουν να σηκώσουν μετά τους τόνους.
4: Έχω συζητήσει επισταμένως από αυτό. Λοιπόν, επειδή πέσανε τόνοι νερού από τα πυροσβεστικά κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης, ας πούμε, των βαγονιών.
0: Ναι.
4: Πρώτον αυτό, το έδαφος κάτω είχε γίνει
0: λαμπόδες.
4: Ναι. Από κάτω 1,5 μέτρο περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου. Και έπρεπε 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκείνο το σημείο, δείτε τα τοπογραφικά, περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου.
0: Αυτό πρώτη φορά το ακούω, δεν το λένε αυτό όμως.
4: Το έχουν πει επανειλημμένως, και ο Κώστας ο Κάπος και έχουν γίνει αναλύσεις.
0: Ναι, αλλά δεν λέει αυτά το ΜΕΚΑ και ο Ευαγγελάτος με τον άλλο, με τον ξυλολιολόγο.
4: Μα τι να το πούνε, δηλαδή άνθρωπος ο οποίος κουβαλάει τον Κοκοτσάκη και τον Λακαφώση, είναι δυνατόν να κουβαλήσει τον Καμιλάρη ή τον οποιοδήποτε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αφού υπάρχει συγκεκριμένη και διαταγμένη υπηρεσία, να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια επιτέλους. Λοιπόν, είναι δυνατόν, δηλαδή μιλάμε τώρα για δημοσιογραφία. Τον είδε με δημοσιογραφικά φρύλα. Δεν είναι. Γιατί δεν ζήτησαν και συγγνώμη τουλάχιστον με όλα αυτά τα πράγματα, να πούνε παιδιά, παρασυρθήκαμε.
0: Μα όχι μόνο δεν ζήτησαν συγγνώμη. Εγώ βλέπω ότι το επαναφέρουν το θέμα και μάλιστα πολύ έντονα, ας πούμε. Ατζέντα για εκλογές είναι αυτό.
4: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτό...
0: Νίκο, βρες ένα σταθερό σημείο να ακούγεσαι καθαρά, γιατί κάνει διακοπές στο τηλεφώνο σου, Νίκο. Σταθεροποιήσου κάπου να έχεις καλό πεδίο. Συνέχισε, Θανάση μου.
4: 1,5 μέτρο από κάτω, ακριβώς από εκεί που πήγαν οι Γερανοί, είναι το φυσικό αέριο.
0: Το φυσικό αέριο.
4: Λοιπόν, εάν αυτό πιεζότανε, γινόταν μια διαρροή, να πούμε, θα κυγόταν η Λάρισα. Λοιπόν, μιλάμε τώρα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Λοιπόν, οπότε καμία κατηγορία δεν στέκει παρόλα
0: αυτά. Νίκο.
4: Και έπρεπε τα χειρά να πει μέσα.
5: Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δυστυχημάτων, τις επόμενες ώρες, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον επιζώντες και έχει σταματήσει αυτό το μακάβριο έργο, γίνεται η αποκατάσταση της περιοχής. Στην Ισπανία στις 24 ώρες είχαν αρχίσει και απομάκρυναν τα πάντα. Όχι στις 4-5 μέρες όπως έγινε.
0: Και δεν περνούσε και κανένας αγωγός φυσικού αερίου από κάτω.
5: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανένας. Ό,τι χρειάστηκε, σταθεροποιήθηκε το έδαφος. Πατήσαν οι Γερανοί, δεν είπε κανένας τίποτα. Όταν έγινε το δυστύχημα με το τραμ στην Πορτογαλία, σε 24 ώρες είχαν μαζευτεί τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Άλιστα.
5: Οπότε εδώ έχουμε το προνόμιο της τρέλας.
0: Και βγαίνει ο άλλος τώρα, ο πατήρ Κωνσταντόπουλος, και λέει είναι τόπος εγκλήματος και δεν έχει το δικαίωμα να αυτό κανείς, και αρχίζει τώρα το...
5: Εάν ήταν τόπος εγκλήματος, θα έπρεπε όλοι αυτοί οι δικαστές, οι εισαγγελείς που είναι στο συμβούλιο που παρέπεισαν τον Τριαντόπουλο, έβλεπαν και αυτοί ζωντανά τι γινότανε, δεν παρενέβη κανένας, δεν είπε τίποτα, και όλο αυτό έχει γίνει επειδή κάποιοι άρχισαν να μοιράζουν μηνύσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή
0: διασώθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τους Γερανούς και από τη δουλειά την οποία έκαναν εκείνη την ώρα, ας πούμε, στα βαγόνια. Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν. Πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν από αυτήν εδώ τη δουλειά η οποία είχε γίνει.
5: Δεν θα βγαίνανε καν οι άνθρωποι εκεί πέρα κάτω.
0: Θα είχαν πεθάνει όλοι δηλαδή.
5: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθούν αυτά τα βαριά, τα μεταλλικά αντικείμενα που βρίσκονται πάνω από τους ανθρώπους.
0: Μιλάμε τώρα για πολλούς τόνους το καθένα, έτσι.
5: Φυσικά, μα μία μηχανή έχει 100 τόνους, φανταστείτε τώρα τι συζητάμε. Υπάρχει πιθανότητα να καθίσει κάποιος να μετακινήσει με τα χέρια.
0: Και θα έπρεπε να καλέσουν, λέει, εισαγγελέα, και ο εισαγγελέας να δίνει οδηγίες, και ο εισαγγελέας μπορεί να μην ξέρει, να βάλει μπαταρία στο τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
5: Ναι, ακριβώς. Ο εισαγγελέας επιχειρησιακά έχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα, δηλαδή μπορεί να συντονίσει όπως ένας...
0: Τα πρωτόκολλα τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Γιατί μήπως ήταν δηλαδή και ρίσκο τώρα από πλευράς, ας πούμε, τώρα Τριαντόπουλου να δώσει αυτή την εντολή ο ευλογημένος ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως ότι σώθηκαν άνθρωποι. Τώρα κατηγορείται ότι πέθαναν άνθρωποι εξαιτίας.
5: Φανταστείτε να περιμέναμε όταν γίνεται ακόμη και ένα τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα. Φανταστείτε να περιμέναμε κάποιον ανακριτή εισαγγελέα να επιβλέπει την όλη διαδικασία.
0: Για να ανοίξουμε το αυτοκίνητο, να κόψουμε την πόρτα από οι πυροσβέστες, να σώσουν
5: δηλαδή
0: τον άνθρωπο που είναι μέσα.
5: Να μην καεί ένας εισαγγελέας ή ένας ανακριτής και να είναι παρόν σε κάθε τέτοιο συμβάν, οπότε καταλαβαίνετε
0: και
5: ότι
0: όμως,
5: μιλάμε για τρέλα.
0: Και
5: αυτά δεν γίνονται πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου.
0: Και όμως κινείται. Αυτή είναι δυστυχώς η κατάσταση. Πω κατάντια πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
4: Μα δεν είναι, ξεχνάμε, Κλεάνθη μου, ξεχνάμε τις κραυγές, ας πούμε, των συγγενών στο νοσοκομείο της Λάρισας που λέγανε φέρτε μου το παιδί μου ζωντανό, είναι νεκρό. Δηλαδή τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, ότι γινόταν ρεπορτάζ, το βλέπαμε στις οθόνες μας, ας πούμε.
0: Και όλοι μετά από πόσο καιρό ξέσπασε αυτή η κρίση, να πούμε, και όλος αυτός ο θόρυβος για την αφισβήτηση και για τη σκευωρία.
4: Στην αρχή ξεκίνησε η υπόθεση με την τηλεδιοίκηση. Πήγε ο Τσίπρας απάνω στη Λάρισα, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν έγινε. Είδαν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση τοπική, ας πούμε, τελικά πήγε αυτός στον Κουβά. Λοιπόν, υπήρχε για 12,5 χιλιόμετρα τα οποία βλέπαν τα τρένα να πηγαίνει το ένα απέναντι στο άλλο και κανένας δεν το είδε και κανένας δεν πάτησε το κουμπάκι, λοιπόν, του συναγερμού, πάει και αυτός στο κουβά και από εκεί και πέρα σου λέει κάτι άλλο πρέπει να βρούμε και βρήκαμε όλα τα υπόλοιπα.
5: Μέρες, γύρω στις 10 μέρες μετά ξεκίνησε από τον Βελόπουλο, ο οποίος στην αρχή υιοθέτησε εκρηκτικές ύλες και τα κοντέινερ, τα οποία δεν είχαν πάθει τίποτα, ήταν υποτίθεται μιας Ισραηλινής εταιρείας η οποία ασχολείται με χημικά, εκρηκτικά και διάφορα τέτοια.
0: Άρχισα.
5: Μετά είδε από το YouTube, ή ίσως και πιο μπροστά είχε δει, αυτό έγινε επειδή είχαμε αυτή την έντονη λάμψη και μετά υιοθέτησε το ξυλόλιο. Δηλαδή εντός του μήνα, του Μαρτίου του 2023, πλέον ήταν σε πλήρη εξέλιξη αυτό το πράγμα και ξεκίνησαν και από τα κανάλια, ο Λακαφώσης, ο
0: Πώς αντέχει η Ελλάδα, πώς τους αντέχει όλους αυτούς η Ελλάδα.
5: Να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει αυτή την ψέκα και φτάσαμε να βγάζουν κόσμο έξω για διαφόρους λόγους.
0: Και δεν μιλάει κανείς για το Σταθμάρχη εντωμεταξύ, για αυτή την... Για αυτή την εγκληματική...
5: Σταθμάρχης έχει φύγει από το κάδρο από την αρχή, δεν έφταιγε για τίποτα, ενώ ήταν αυτός ο οποίος πληρωνόταν για να κάνει αυτή τη δουλειά, είχε δρομολογήσει σωστά.
0: Εδώ βλέπω τώρα ένα μήνυμα που μας στέλνει φίλος ακροατής, το οποίο μάλλον πρέπει να είναι από κάποια ανάρτηση και σας το διαβάζω όπως έχει, με επιφύλαξη βεβαίως. Το θέμα, λέει, είναι γιατί ο Σταθμάρχης έβαλε με χειροκίνητο τρόπο δύο φορές δύο τρένα στην ίδια γραμμή σε τροχιά με τοπική σύγκρουση, ενώ επί τέσσερις ημέρες σε 84 διαδρομές χρησιμοποίησε την τοπική τηλεδιοίκηση, που σημαίνει ότι γνώριζε την χρήση της. Γιατί? Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, ο Σταθμάρχης λίγο πριν από τη φωνική σύγκρουση των τρένων είχε κάνει το ίδιο λάθος. Συγκεκριμένα, ο Σταθμάρχης Λάρισας έβαλε σε λάθος ράγες τρένο του προαστιακού της Λάρισας. Ωστόσο, λέει ο μηχανοδηγός, το αντελήφθη, έκανε όπισθε και επέστρεψε στην κύρια γραμμή. Είναι και αυτό σύμπτωση? Δυστυχώς, λέει, τη δεύτερη φορά το λάθος δεν διορθώθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τον θάνατο 57. Παιδιά, έχουν βάση αυτά εδώ?
5: Ναι, αυτό είναι γνωστό από την αρχή.
4: Αυτά είναι απολύτως γνωστό. 84
0: πώς το λέμε. Το έγγραφο, λέει, των διαδρομών εκείνης ημέρας. Ακούστε εδώ. Το έγγραφο των διαδρομών εκείνης ημέρας δείχνει ότι όλοι οι σταθμάρχες είχαν χρησιμοποιήσει αυτόματη χάραξη, δηλαδή την τοπική τηλεδιοίκηση. Ο μοιραίος σταθμάρχης τη χρησιμοποίησε τις τέσσερις προηγούμενες ημέρες συνεχώς σε 84 διαδρομές. Άρα γνώριζε τη διαδικασία που θα απέτρεπε το δυστύχημα. Όχι όμως τη μοιραία νύχτα. Γιατί δεν το έκανε εκείνη τη νύχτα?
5: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γιατί, πού ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν εκεί πάνω από
0: το πίνακα? Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι ήταν
5: κάπου αλλού?
0: Ρε παιδιά, τραβηγμένο το βλέπω τώρα αυτό. Δηλαδή αυτό τώρα είναι υβριδικός πόλεμος, ας πούμε. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην πατρίδα. Είναι δυνατόν, μπορεί να τα δεχθεί κανείς αυτά εδώ?
5: Μέχρι στιγμής ο Σταθμάρχης δεν έχει πει σχεδόν τίποτα. Σπίκα, δεν μιλάει,
0: δεν μιλάει,
5: δεν αλλάζει, ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος. Και μπορούσε μάλιστα, και ήταν και το έγγραφο του ΟΣΕ τότε που παρουσιάστηκε, ότι υπήρχε οδηγία να το έχουν στο αυτόματο και όχι στο χειροκίνητο. Αυτός το είχε στο χειροκίνητο και χωρίς να κάνει και εκεί στο χειροκίνητο χειροκίνητες ενέργειες. Δηλαδή,
0: ούτε και διόρθωση που έκανε ο άλλος μέσα.
5: Όχι τίποτα, δεν έκανε διόρθωση, δεν παρακολούθησε που μπήκε το τρένο, ενώ μπορούσε να παρακολουθήσει που το έστειλε για χιλιόμετρα. Τίποτα. Ήταν σαν να μην υπήρχε κανένας στο σταθμάρχη.
4: Και δεν ήταν μόνο ο σταθμάρχης αυτός, έτσι, ήταν τρεις, έτσι.
5: Είχαν φύγει άλλοι, έμεινε μόνος
4: του. Ο ένας είχε φύγει πιο νωρίς και ο άλλος είχε πάει για σουβλάκια, έτσι, εκείνη την ώρα.
5: Δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι, ότι δεν λειτουργούσαν σωστά τα τρένα, δεν ισχύει, γιατί ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι προβλεπόταν, γινόταν, και μάλιστα είχε τρεις στη θέση αυτή, τρεις σταθμάρχες στη θέση αυτή. Αλλά τελικά πιθανό να μην ήταν ούτε ένας. Αυτό θα μάθουμε στη συνέχεια, δεν ξέρουμε.
4: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, θέλω να πω κάτι για τσασκάσω, ας πούμε.
0: Για πες
4: αυτό το θέμα.
0: Για πες το.
4: Λοιπόν, το 1940, σε μονή γραμμή, γίνανε σε τρεις μήνες 10.000 δρομολόγια, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς ρεύμα, χωρίς σηματοδότες, με εκείνα τα φαναράκια που σηκωνόντουσαν στις μύτες στις σταθμάρχες και σηκώνανε και κάνανε τα τρένα και δεν άνοιξε μύτη. Δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως, ας πούμε. Ακόμα και το καλύτερο σύστημα τηλεδιοίκησης να βάλει, θα χρειαστεί ένας άνθρωπος να το ενεργοποιήσει.
0: Ο ανθρώπινος παράγων, ναι.
4: Αν δεν το πατήσει το κουμπί, πάλι τα ίδια θα έχουμε.
0: Πάλι τα ίδια.
4: Δηλαδή δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Ακούω τώρα τελευταία το ETCS και το ETCS. Το ETCS τι είναι? Ένα σύστημα, να πούμε, που άμα ο μηχανοδηγός κάνει λάθος, πάει με πιο γρήγορη ταχύτητα, πάει με κόκκινο ή ξέρω εγώ παραβεί κάτι, να σταματήσει το τρένο. Αλλά αυτό το σύστημα πρέπει να το ενεργοποιήσεις.
0: Κάποιος.
4: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να μπει μέσα, πρέπει να το ενεργοποιήσεις. Να πατήσεις το κουμπί, αν μπει ο μηχανοδηγός μέσα και δεν το ενεργοποιήσεις το ETCS, δεν θα κάνει δουλειά.
5: Αυτό το σύστημα,
4: δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
5: Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό για την εγκατάσταση του συστήματος με μεγάλο ορίζοντα μέχρι το 2030-31 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του δυστυχήματος που είχε γίνει τότε και πάλι στην Ισπανία το 2014, αν δεν κάνω λάθος. Η προοπτική όμως είναι μέχρι το 2000. Στη Γαλλία, στην Ισπανία έχει γίνει ένα σοβαρό τέτοιο και αποφασίστηκε να γίνει κάτι, τέλος πάντων, να, το δίκτυο αυτό, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι η χώρα μας ήταν από τις χώρες οι οποίες δεν είχαν μόνο. Πολλές άλλες χώρες δεν είχαν, δεν προχώρησε τόσο γρήγορα όσο πιστεύουν κάποιοι, και ότι εμείς μείναμε, είμαστε η μοναδική χώρα που έμεινε
0: δηλαδή,
5: πίσω.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια στιγμή.
4: Το 80% των χωρών δεν έχουν αίτηση.
0: Σύμφωνοι.
4: Το 80% δεν το έχουν το αίτηση.
0: Δεν έχουν αυτό το... Τώρα βέβαια...
5: Το γεγονός ξέρετε ποιο είναι.
0: Άκουσα τον Κυρανάκη να λέει πλέον ότι τώρα έχει τελειοποιηθεί, ότι λειτουργεί. Αλλά πάλι ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει ένα...
5: Δεν σημαίνει δηλαδή όταν βάζεις ένα σύστημα ή οτιδήποτε, ή όταν έχεις π.χ. ένα παλιό αυτοκίνητο. Φανταστείτε ότι εγώ έχω ένα παλιό αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει ABS, έχει ταμπούρα, δεν έχει αερόσαγο, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι εγώ, εάν πάρω αυτό το αυτοκίνητο και μπω αντίθετα στην εθνική και έχω μία με τοπική με κάποιο άλλο αυτοκίνητο, θα φταίει η παλαιότητα του οχήματός μου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, οι κινήσεις του σταθμάρχη με τα υπάρχοντα μέσα, τα οποία υπάρχοντα μέσα ήταν υπεραρκετά ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και ήταν μάλιστα η λειτουργία εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων. Ήταν θέμα αποφάσεων κάποιων ανθρώπων του εξής ένα, ο οποίος έμεινε μόνος του και τελικά δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτό που προκάλεσε στο τέλος. Δηλαδή δεν ήταν θέμα τεχνικών μέσων.
0: Επειδή εντωμεταξύ είδα το άλλο, ότι ενεπλάκει το θέμα της Ουκρανίας, ότι είχε σχέση να πούμε το εμπόρευμα το παράνομο με την Ουκρανία. Στη συνέχεια ενεπλάκει έβαλαν και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή ό,τι πονάει τη Ρωσία μπήκε στην ατζέντα του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου, και λέω το εξής. Ρε παιδιά, μήπως τελικά υπήρχε κάποιος τέτοιος δάχτυλος? Δεν είναι συνωμοσιολογικό? Τα ίδια τα γεγονότα με οδηγούν στο να κάνω αυτή τη σκέψη.
5: Ντρέπομαι
0: που το λέω, γιατί δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά έστω με επιφύλαξη το λέω.
5: Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε μονάχα αν είχαμε κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο, δηλαδή από το χώρο εκείνο που έπρεπε να βρίσκει τους σταθμάρχες να δίνει τις εντολές όλες αυτές και να παρακολουθεί, εάν τελικά ήταν στο πόστο του και ποιο ήταν το κίνητρό του, εάν δεν ήταν. Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν στη δικογραφία υπάρχει κάποιο βίντεο από το σταθμαρχείο και δείχνει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει, είναι δυνατόν? Αυτά είναι...
5: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο.
0: Μέσα στο σταθμό δεν υπάρχει κάμερα να καταγράφει τα πάντα όλα.
5: Αν είναι σκουπίτι ο χώρος, δεν ξέρουμε.
0: Εδώ στο σταθμό και έχουμε 10 κάμερες, ας πούμε.
4: Είναι και κλασική νοοτροπία, κλεάνθη μου η ελληνική, ότι στα τριήμερα εορτών και αυτά, για βάρδιες βάζουμε τους πιο νέους και τους πιο άσχετους. Για να κάνουμε γιορτές, γιατί... η τοποθέτηση του σταθμάρχη αυτού νου εκείνο το τριήμερο με τόσο φόρτο δουλειά στα τρένα ήταν εγκληματική από πλευράς προϊσταμένων. Και θα δείτε ότι αυτό θα το λάβει σοβαρά υπόψη το δικαστήριο.
0: Τι έλεγες, Νίκο?
5: Υπάρχει βίντεο ανάλογο μέσα του σταθμαρχείου, θα καταρρεύσει όλη η υπόθεση. Θα δούμε τελικά τι έκανε ο σταθμάρχης και τι δεν έκανε. Εάν ήταν εκεί ή αν δεν ήταν. Και αυτό είναι το καθοριστικό. Όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Απλώς ακόμη και το ξυλόλιο, ακόμη και να κουβαλούσε πυρηνικά ή οτιδήποτε, δεν είναι η αιτία σύγκρουσης. Η αιτία σύγκρουσης είναι η κίνηση στις ίδιες ράγες δύο τρένων.
0: Έχω όμως την αίσθηση ότι η συνωμοσία τελικά, η συνωμοσιολογία μένει τελικά στην κοινωνία, διότι αν έχουμε αύριο την όποια δικαστική απόφαση, κάποιοι θα βγουν και θα πούν ήταν στημένο το δικαστήριο, οι δικαστές τα πήραν, είναι της κυβέρνησης κτλ. Αν η απόφαση είναι καταδικαστική για αυτούς εδώ και όλες αυτές τις ανοησίες που λένε. Αν καταλάβατε τώρα, δηλαδή.
4: Έτσι θα πάει το πράγμα, τι δεν το ξέρουν.
0: Ο παρανομαστής είναι κοινός, τελείωσε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς.
5: Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή, οποιαδήποτε και να είναι η απόφαση, δεν θα αρέσει.
0: Δεν θα αρέσει.
5: Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε.
4: Δηλαδή, μιλάμε κάτι, γίνεται κάτι καταδικαστικό.
0: Άρα, πάλι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα 30-40% των Ελλήνων που σκέφτονται
5: παραπάνω
0: έτσι.
5: Είναι. Δυστυχώς, είναι παραπάνω.
0: Όχι, που σκέφτονται ορθά.
5: Υπάρχει ένα ποσοστό.
0: Το υπόλοιπο του 60, λέω. Και αυτοί σώζουν την Ελλάδα τελικά. Και οι υπόλοιποι, το 60% προσπαθούν να βγάλουν τα μάτια της χώρας.
5: Και ξέρετε, το εντυπωσιακό είναι ότι ακούς ακόμη και από καθηγητές πανεπιστημίου που δεν φαντάζεσαι ότι θα τα πούν αυτά, να γίνονται ρόμπες για ένα ιδεολόγημα στο οποίο πιστεύουν. Δεν είναι ο αμαθής.
0: Δεν είναι ιδεολογία, είναι ιδεολειψία.
5: Ναι, ιδεοληψία, ιδεολειπτικός ακριβώς. Στα πλαίσια μιας ιδεολογίας που του έχει καταλήξει να είναι ιδεοληψία.
0: Στρεβλής ιδεολογίας.
5: Τσαλακώνεται, γίνεται ρόμπα, τον διαψεύδουν οι αριθμοί. Ξαναπροσπαθεί, ξαναγίνεται ρόμπα και λες, ρε φίλε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αγράμμοτος αυτή τη στιγμή δεν θα το έκανε αυτό που κάνει. Και όμως αυτός είναι
4: το και κάνει. Και επιβραβεύεται, γίνεται υποψήφιος μετά κάπου.
5: Ναι, ναι, γίνεται υποψήφιος.
4: Εκεί πάνε, ναι.
0: Αγαπημένοι μας φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Γεια σας. Ξέρω ότι πολλοί ενοχλούνται από αυτά τα οποία ακούγονται, τι να κάνουμε. Και θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ, επειδή ακούστηκε για τον καθηγητή Πανεπιστημίου και για, για τον αγράμματο. Προσέξτε, άλλη αγραμματοσύνη και άλλη αμορφωσιά. Αγραμματοσύνη μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, να μην ξέρει γράμματα, να μην έχει πάει πανεπιστήμια, σχολεία κτλ. Αλλά να έχει όμως μόρφωση κοινωνική και να, ξέρεις, και να έχει βγάλει το πανεπιστήμιο της ζωής, που λένε. Και να είναι πιο μορφωμένος από έναν ο οποίος έχει τελειώσει πανεπιστήμιο, έτσι, είναι γράμματος αλλά είναι αμόρφωτος και δεν ξέρει δηλαδή τα βασικά, ή είναι παλαβός και στείνει ας πούμε φάμπρικα μέσα στο μυαλό του ας πούμε ανώμαλης λόγω της ιδιοληψίας που τον διακατέχει και τα λοιπά, και ας έχει τελειώσει και ένα, δύο, τρία πανεπιστήμια. Γι' αυτό θα δεις και καθηγητές και να λες, μα αυτός τώρα είναι καθηγητής και λέει τέτοιες μπούρδες. Ναι, είναι καθηγητής και λέει τέτοιες μπούρδες. Καλό είναι να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Άλλο το αγράμματος και άλλο το αμόρφωτος, έτσι. Γι' αυτό Βασίλη πάντα.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ήθελα να πω και κάτι, γιατί είδα λίγο πριν και δέχτηκα και ένα τηλεφώνημα. Είδα ένα δελτίο τύπου της ΔΕΙΑΡ και τα λοιπά. Αλλά τώρα βλέπω τώρα ότι ο χρόνος έχει εκπνεύσει. Δεν πειράζει. Στην αυριανή εκπομπή. Ρε παιδιά, μόνο θα πω τούτο στη ΔΕΙΑΡ. Παιδιά, μη στοχοποιείτε δημοσιογράφους και μέσα. Είναι λάθος αυτό που κάνετε. Είναι λάθος. Και να σου πω και κάτι. Η στοχοποίηση, όταν εσύ δηλαδή τώρα βγεις, Σωτήρη, και αρχίζεις και κατηγορείς εμένα ή το μέσο στο οποίο βρίσκομαι, καλό μας κάνεις. Είναι η λεγόμενη αρνητική διαφήμιση που είναι διαφήμιση. Ο άλλος πληρώνει για αυτή τη διαφήμιση, δεν το καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν, χώρια του ότι είναι αντιδιοντολογικό και δεν είναι ότι πιο κομψό ας πούμε και πολιτισμένο. Ο δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά του και ειδικά η συγκεκριμένη δημοσιογράφος, η Ρένα Παυλάκη, τη γνωρίζω πολλά χρόνια. Ήταν εδώ κοντά μου και έχω άποψη. Τη δουλειά της ξέρει και την κάνει, είναι επαγγελματίας. Το αν νομίζω ότι σε αδική, δεν βαριέσαι, αυτό συμβαίνει. Εγώ δεν νομίζω, απλώς είναι πολύ μαχητική η Ρένα και δίδει και μπορεί να σου δίνει την αίσθηση ότι σου κάνει ότι σε αδική. Δεν αδική η Ρένα. Η Ρένα είναι μαχητική, μαχητικότατη. Και αυτό το οποίο λες τώρα τη δεύτερη δουλειά, τι είναι αυτό, είναι επιχείρημα αυτό, που ξανακούστηκε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι πράγματα αυτά να λέγονται και μάλιστα με δελτία τύπου. Εγώ ξέρεις, δεν έχω τίποτα μαζί σας, αντιθέτως λέω τα καλά τα οποία κάνετε, λέω και τα άσχημα. Αλλά είναι λάθος αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και ο πόλεμος απέναντι στην περιφέρεια, μια περιφέρεια η οποία έχει πάρει άριστα. Άριστα παίρνει καθημερινά και ειδικά αυτός ο Περιφερειάρχης. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι σαν τον Περιφερειάρχη σε άλλες περιοχές της χώρας, σαν τον Περιφερειάρχη το δικό μας. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν έχω χρόνο. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι.
6: Κόσμος 938. Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ακού Κόσμος 938.
7: Καλυφθεί από λασπόνερα, ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές. Ένα μέτρο το νερό στα Ζωνιανά, ανέφερε ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου στα παραπολιτικά, 90,1. Αυτοκίνητο έκανε βουτιά σε δρόμο που άνοιξε στα δύο. Μεγάλες καταστροφές και στη Σιτία. Νέα 112 στο Λασίθι και στο Ηράκλειο. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθινο και στο Δήμο Μήνο Απεδιάδας. Ενισχύσεις έφτασαν τα ξημερώματα από την Αττική. Μέχρι την Κυριακή στο μάτι του κυκλώνα η Κρήτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα βρέξει όσο βρέχει στην Αττική όλο το χρόνο, λένε οι μετεωρολόγοι, σε επιφυλακή, αρχές και στην Εύβοια. Ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το κτηριακό πρόβλημα αφορά πρωτίστως στη Δημοτική Αρχή. Τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και servicers και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Μέσα στον Οκτώβριο επιδιώκει η κυβέρνηση να ψηφιστεί ο νόμος σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Κοντά στα 2,16 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 2,20 ευρώ για την αμόλυβη βενζίνη θα διαμορφώνονται οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Χωρίς ενδιαφέρον παραμένει η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, καθώς όπως εξηγεί στα παραπολιτικά, οι καταναλωτές αναμένουν να διαμορφωθεί η τελική τιμή του. Επιφυλάξεις από την αγορά και την αποτελεσματικότητα και την εφαρμογή των μέτρων. Δώρο-άδωρο λένε οι έμποροι, καθώς όπως επισημαίνουν, το επιτόκιο 5,84% για τις 120 δόσεις είναι πολύ ψηλό. Υπέρ των εταιριών διαχείρισης και των τραπεζών και προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις επαόριστον. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Απόβαση έκαναν νωρίτερα οι ψαράδες στο Θερμαϊκό. Πήρωμα δόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Για μέτρα άμετρα που διακατέχονται από φορολαγνία, έκανε λόγο ο Ιωάννης Βαρδακαστάνης από το Πασόκ, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Στην Κύπρο, δένδυας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ρουτς Ρέις για αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα. Τι αλλάζει για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων. Η κινηματογραφική διάσωση στο πιλωτήριο Fly Dubai και τα 90 δευτερόλεπτα τρόμου που έζησαν οι επιβάτες. Τι εξετάζουν οι αρχές για την πτήση θρίλερ. Με το απόλυτο των 6 βαθμών και το ιστορικό ρεκόρ νίκων στο Nations League, η εθνική μας υποδέχεται του Οράνι του Τσάβη στην καυτή έδρα της Τούμπας. Σέντρα για το Ελλάδα-Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη από το πρωί με έντονες βροχές και έντονες καταιγίδες. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, σπίτια έχουν γίνει ποτάμια. Με ο Δημήτρης Κουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης είναι δίπλα μας, κοντά μας και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
7: Ναι, καταρχάς η περιοχή η οποία έχει πληγεί περισσότερο είναι ο Μυλοπόταμος, σωστά.
8: Ναι. Αν έχουν την ευκαιρία όσοι μπορούν και δούνε την εικόνα του αυτοκινήτου που ανοίγει ο δρόμος και καταπίνει ένα αγροτικό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί. Δηλαδή είναι από αυτά που βλέπουμε από τον υπόλοιπο κόσμο και λες ότι δεν γίνεται. Είναι ακριβώς αυτό. Η εικόνα είναι απίστευτη. Ευτυχώς απεκλωβίστηκαν οι άνθρωποι, έχουν πάει στο νοσοκομείο. Είναι σε διάφορες περιοχές η κακοκαιρία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είπαμε ότι βρίσκεται στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα Μυλοπόταμο και Ανόγια. Έχει χύσει 4 φορές το 112 και τώρα η κακοκαιρία πηγαίνει προς τα ανατολικά, δηλαδή Ηράκλειο και Λασίθι. Να τα πούμε επιγραμματικά ένα-ένα τι έχουμε.
7: Ναι, βεβαίως. Καταρχάς έχουμε γέφυρες οι οποίες καταστράφηκαν.
8: Γέφυρα,
7: σωστά.
8: Πάλι στο Μυλοπόταμο, ναι. Όντως υποχώρησε γέφυρα. Έχουμε εκεί πέρα το αγροτικό που το κατάπιε η γη.
7: Ναι.
8: Έχουμε
7: αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλυφθεί από λασπόνερα.
8: Ναι, αυτοκίνητα που παρασέρνονται. Έχουμε εικόνες οι οποίες μας μεταφέρουν με κλειστούς δρόμους, τους οποίους έχουν πάει και προσπαθούν να τους ανοίξουν. Πλημμυρισμένοι παντού. Και προχωράμε πιο ανατολικά, όπου και εκεί πέρα μεγάλο πρόβλημα, γιατί στο Ηράκλειο έχουν μπει μέσα σε καταστήματα.
7: Δημήτρη, θα χρειαστεί να σε διακόψω, να βάλεις μια ανωτελεία, διότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσαπάκο. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή?
9: Ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει πληγεί ιδιαίτερα, ο οποίος θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε ζημιά σε υποδομές δημοτικές, δημόσιες και ιδιωτικές. Έχουμε ζημιά στην αγροτική οδοπία, στην δημοτική οδοπία. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στην περιοχή για να συνδράμουν όσο είναι δυνατόν στην αποκατάσταση. Είχαμε διακοπή της ηλεκτροδότησης, η οποία θα αποκατασταθεί τις επόμενες ώρες. Η καμπιέρα λοιπόν βασικά έκανε τη ζημιά εκεί και κινήθηκε ανατολικότερα, δημιουργώντας προβλήματα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. σε διάφορα σημεία, τόσο στο δικό δίκτυο,
10: ναι,
9: που έχουμε μηχανήματα τόσο δικά μας όσο και των Δήμων, αλλά και στο...
10: Κύριε Τσαμπάκο, τα σπίτια, έχουμε καταστροφές σε σπίτια, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι. Τι γίνεται εκεί στα Ζωνιάνα, για δώστε μας έτσι μια εικόνα.
9: Δεν έχουμε ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι.
10: Ναι.
9: Ζητήθηκε η συνδρομή για να απεγκλωβιστούν από οχήματα. Αυτό έγινε άμεσα από την πυροσβεστική. Είχαμε τον τραυματισμό ενός ζευγαριού, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν μια γέφυρα και δυστυχώς η γέφυρα κατέρευσε. Οι άνθρωποι αυτοί μεταφέρθηκαν στο Παγνί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, όμως πληροφορήθηκα πριν από λίγο ξανά.
10: Ναι. Αυτή την ώρα βρέχει ασταμάτητα ή έχει σταματήσει?
9: Βρέχει κατά τόπους, έχουμε ραγδαιότητα ανατολικά.
10: Έντονη.
9: Δηλαδή στα σημεία αυτά να έχουμε ραγδαιότητα κατά τόπους.
10: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Τσαπάκο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Έλα, Δημήτρη.

0: ένα κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο. Γίνονται έρευνε από την αστυνομία και την πυροσβεστική και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστώ.
0: Μην ξεχνάμε ότι στις ορεινές περιοχές αυτές, για να καταλάβει και ο κόσμος έρημο, δηλαδή στο Ρέθυμνο και στα χωριά του Ηρακλείου, σε τέτοιες κακοκαιρίες οι κτηνοτρόφοι είναι αναγκασμένοι να πάνε να μαζέψουν τα ζωντανά τους. Όπερ και σημαίνει ότι δεν θα είναι και το πρώτο περιστατικό αυτό που ακούμε, που να αγνοούνται οι κτηνοτρόφοι, γιατί πρέπει να προστατεύσουν τα ζώα και όπως καταλαβαίνεις, οι περιοχές εκεί είναι διεισβατές.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές και θα έχουμε συνεχώς τέτοια.
1: Άρα λοιπόν, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Δημήτρη. Για ό,τι νεότερο φυσικά κατά τη διάρκεια του δελτίου θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε τον κόσμο εκεί από την περιοχή που έχει υποστεί καταστροφές.
2: Τρομερά πράγματα. Πρώτο είχαμε διακοπή. Δεύτερο, πρώτο την πλημμύρα τα νερά μπαίνανε στα σπίτια μας και στα μαγαζά. Δεν είχαμε φως να δούμε πού πάμε. Τι να δούμε. Πού πούν τα νερά ή πού είμαστε εμείς. Δεν είχαμε ρεύμα. Σκούπες, τα βγάζαμε τα νερά από τα σπίτια.
3: Τα φρεάτια πού είναι.
2: Τα φρεάτια είναι στον ουρανό. Δεν έχουμε εδώ φρεάτια. Κανείς δεν ήρθε να κάνει ένα πράγμα. Δεν μπορούσαν να περάσουν τα μάξα, ούτε μηχανές, ούτε ανθρώποι.
4: Γκάμερ την ηθεομηνία.
5: Η μοίρα. Καραπολά, δεν σταμάτησε να βρει καθόλου. Λάσπες. Και μυρίσαμε. Το νερό έφταξε μισό μέτρο. Μισό μέτρο το νερό.
3: Και πλημμυρίσανε τα υπόγεια.
5: Όλα, υπόγεια, σπίτια, μαγαζιά, όλα. Το νερό έφτασε μέχρι το κοντινδύτερα δίπλα από το κάτω. Μισό μέτρο το νερό.
1: Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του ΜΕΓΑ, να μας δώσει μια εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες ώρες και στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Ρίγου.
6: Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς η κατάσταση στην Κρήτη θα είναι δύσκολη διότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Είμαστε ακόμα στην αρχή και ο όγκος νερού που έχει πέσει είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οι βροχοπτώσεις είναι ραγδαίες. Έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά ενεργοποιείται από το θυελλώδες βορειοανατολικό ρεύμα που πνέει στο Αιγαίο, που φτάνει τα 8 με 9 μποφόρ, το οποίο κουβαλάει και μεγάλα ποσά υγρασίας, αυτή η ψυχρή αέρια μάζα, και φτάνοντας στην Κρήτη που η θάλασσα είναι ήδη θερμή, δημιουργεί έντονα μεγάλα καταιγίδοφορα νέφη, με αποτέλεσμα οι βροχές και οι καταιγίδες να είναι όχι μόνο ραγδαίες, αλλά και να έχουν και μεγάλη διάρκεια. Δυστυχώς η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί. Είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Μέχρι και την Κυριακή φαίνεται ότι αυτός ο μηχανισμός θα είναι ενεργός. Μέχρι και το Σάββατο το βράδυ, ουσιαστικά από την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί λίγο στα 7 μποφόρ, αλλά και η Κυριακή θα είναι μια μέρα όπου θα σημειώνονται αρκετές βροχές στην Κρήτη. Και θέλω λίγο προσοχή γιατί για παράδειγμα μέχρι την ώρα που μιλάμε τώρα στα Ανόγια έχουν πέσει γύρω στα 230 τόνοι νερού αναστρέμα.
1: Όσο μπορείτε να είστε πιο συγκεκριμένοι, θεωρείτε ότι τις επόμενες ώρες το φαινόμενο θα επικεντρωθεί και πάλι ακριβώς εκεί στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Μηλοποτάμου ή ενδεχομένως να δούμε και άλλα τέτοια έντονα φαινόμενα και σε άλλους νομούς της Κρήτης?
6: Καταρχάς, έντονα φαινόμενα περιμένουμε σε όλη την Κρήτη, αλλά στο επίκεντρο αυτού του μηχανισμού είναι ο νομός Χανίων και ο νομός Ρεθύμνου, κυρίως οι περιοχές γύρω από τους ορεινούς όγκους των νομών και στο βόρειο κομμάτι του νομού. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί ο όγκος νερού που περιμένουμε, εύχομαι πραγματικά να μην επαληθευτούν τα προγνωστικά μοντέλα, δίνουν γύρω στα 400 χιλιοστά βροχής μέχρι την Κυριακή αθρηστική βροχόπτωση, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος όγκος νερού, γιατί θα είναι και ραγδαία. Όπως σημειώθηκαν από χθες το βράδυ έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες είναι χωρίς σταματημό στο νησί.
1: Μάλιστα.
6: Φαίνεται ότι μέχρι και την Κυριακή θα είναι αυτή η κατάσταση.
1: Ευχαριστώ. Πάντως,
6: σποραδικές καταιγίδες θα έχουμε και στα Δωδεκάνησα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τόσο έντονες όσο στην Κρήτη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ρίγου. Πάμε τώρα στον κύριο Μανώλη Καρυδιανάκη, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μηλοποτάμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρυδιανάκη. Ποια είναι η εικόνα από την περιοχή σας που έχει πληγεί από ό,τι γνωρίζουμε?
7: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα από βραδινές ώρες χθες και σήμερα τα ξημερώματα εντοπιστήκαν τα πρώτα προβλήματα. Έχει εξαφανιστεί τελείως το αγροτικό δίκτυο. Δεν μπορεί να πάνε αγρότες και κτηνοτρόφοι στα ποιμιοστάσια Άντωνε. Έχει κλείσει το επαρχιακό δίκτυο, το κεντρικό δίκτυο στα χωριά από Γαράζο προς Βενία, Ξώαν, προς Ανόγια, Ζωνιανά, Λιβάδια, Κάλυβο.
1: Τα σπίτια των κατοίκων σε τι κατάσταση είναι? Οι δρόμοι μας είπατε είναι κατεστραμμένοι.

0: Έχουν καταστραφεί και γέφυρες.
1: Έχουν πλημμυρίσει πολλά υπόγεια.
0: Ναι.
1: Έχουν κατέβει τώρα από τον Ψιλωρίτη με το πολύ νερό που έπεσε μπάζα και πέτρες. Έχουν μπει στα υπόγεια μέσα, έχουν μπει στους δρόμους. Η καταστροφή είναι τεράστια. Έχει εξαφανιστεί ο βιολογικός. Τα δίχτυα του βιολογικού, δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης, αποχέτευσης.
0: Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή.
1: Μεγάλη καταστροφή. Έχουν πέσει τρεις γέφυρες. Σε μια από αυτές ήταν και ένα ζευγάρι από τα Λιβάδια εκεί στο Δισκούρι,
0: ναι,
1: στο μοναστήρι από κάτω. Μόλις περνούσαν έπεσε η γέφυρα και πέσαν οι άνθρωποι μέσα στο ποταμό. Ευτυχώς ανασυρθήκαν με τραύματα στα πλευρά και στο πρόσωπο.
0: Κύριε Καρυδιανάκη, αυτή την ώρα που μιλάμε βρέχει ακόμα έτσι ασταμάτητα?
1: Ναι, στο ορεινό κομμάτι, το ορεινό όγκο βρέχει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Στα χωριά πάνω βρέχει και το κακό είναι ότι θα συνεχιστεί η κακοκαιρία από ό,τι μας λένε και μέχρι τη Δευτέρα το πρωί.
0: Η πυροσβεστική είναι εκεί κοντά σας?
1: Είναι και η πυροσβεστική, είναι και η περιφέρεια Κρήτης δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Οι ζημιές είναι τεράστιες.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να κηρύξουμε το Δήμο σε εκτάκτη ανάγκη. Γιατί δεν μπορεί, ήδη έχει πέσει και ένα σπίτι εδώ κάτω στα Παιδινά, στο Κινηγιανά, εκεί πέρα στη Μαργαρίτες, στην κοινότητα Μαργαριτών.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, θα το παρακολουθούμε.
1: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, γιατί εάν συνεχιστούν τα φαινόμενα όπως ήταν χθες, τα προβλήματα θα είναι ακόμη πιο σοβαρά και στο κάτω μέρος του Δήμου, στα Παιδινά του Δήμου, που δεν έχουν πληγεί όσο έχουν πληγεί τα ορεινά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και αυτά, πολλά χωριά και στον κάτω Δήμο έχουν σοβαρά προβλήματα, όχι όπως πάνω, αλλά τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρυδιανάκη. Καλή
1: καλά,
0: δύναμη σας εύχομαι.
1: Καλή
0: δύναμη.
1: Καλά.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ό,τι χρειαστεί το Αλκαλοχώρι, θα είμαστε δίπλα τους, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά, στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα. Είπε βέβαια ότι το κτηριακό θέμα εκεί στο χωριό αφορά πρωτίστως τη Δημοτική Αρχή. Η Στέλλα Γκαντώνα είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλλα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Ερίς, εσένα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Υπουργό, η οποία της εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι το κομμάτι των υποδομών άπτεται επί της ουσίας ευθυνών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, και μια εμπλοκή όμως του Υπουργείου Παιδείας, υπό την έννοια ότι για να τρέξουν αυτά τα χρονοδιαγράμματα.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει εμπλοκή και του Υπουργείου Παιδείας. Το λέω αυτό γιατί χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει στην παρούσα φάση. Ναι, μεν την πρώτη και την κύρια ευθύνη για το κτίριο την έχει τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα που δεν είναι νεότερο,
0: ναι,
2: σε αυτό το κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολιτικούς να πηγαίνουν να εγκαινιάζουν όπως και πάντα έτσι, σχολικά κτίρια.
0: Ναι.
2: Και εύλογα ρωτήσαμε ότι εφόσον αυτά είναι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε για ποιο λόγο παρήθανται εκεί οι πολιτικοί? Θέλω να πω ότι πρέπει λίγο το θέμα να δούμε σφαιρικά. Ναι, μεν την ευθύνη μπορεί να την έχει για τα κτίρια η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η κυβέρνηση μπορεί να είναι παρατηρητής και θεατής όταν 5 χρόνια παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, 700 παιδιά στεγάζονται σε κοντέινερ. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι είναι φυσιολογικό ένα σχολείο να εγκαινιάζεται μετά από 25 χρόνια όπως ένα πρόπυργο.
0: Ακριβώς.
2: Άλλη τάξεως συζήτηση, ναι, τώρα αυτή. Είπαμε και άλλα θέματα με την κυρία Ζαχαράκη.
0: Αναφερθήκατε και στο θέμα των πανεπιστημίων, ισχύει, των επιτυχόντων που δεν μπορούν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
2: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι, όπως μας είπε και ο Υπουργός, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα όλες οι εγγραφές, γιατί περιμένουν και κάποια άλλα τμήματα. Σήμερα ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής για μετεγγραφές, τις δυνατότητες να πάρει ένα φοιτητή μετεγγραφή. Είπε όμως ότι έχουμε μια απώλεια 5% στον αριθμό αυτών που είναι εισακτέοι από αυτούς που τελικά εγγράφονται. Ως γενικότερο πλαίσιο το έθεσε η Υπουργός και το αποσυνέδεσε,
0: ναι,
2: από το θέμα το στεγαστικό και από το θέμα του κόστους εξ ολοκλήρου. Δηλαδή από αυτά που μας είπε η ίδια θεωρεί ότι δεν είναι αυτό ή μόνο αυτό. Γιατί πολύ απλά έκανε εκτενή αναφορά μετά στα επιδόματα που δίνονται και για το σενάριο, ναι, του να συγκατοικούν δύο παιδιά που τα γνωρίζουμε, είναι γνωστά.
0: Ναι, απλά μας κάνει εντύπωση πώς γίνεται ένας φοιτητής που έχει
2: να
0: πετύχει
2: ακριβώς και να μην πηγαίνει να γραφτεί.
0: Και να μην πηγαίνει να γραφτεί και δεν είναι το οικονομικό. Τι
2: ακριβώς
0: άλλο μπορεί να είναι, ας πούμε. για μια τέτοια κορυφαία σχολή, για το Πολυτεχνείο.
2: Εκτός αν κάτι τρώει τα μάτια του, ας πούμε, όλα τα χρόνια της ζωής του για να μπει στην ιατρική και μετά αποφασίζει ξαφνικά να γίνει χορευτής, ας πούμε.
0: Ακριβώς. ακριβώς.
2: Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ναι. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι για το πολλαπλό σχολικό βιβλίο που θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου είχε γίνει θέμα εκείνες τις μέρες που είχαμε και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά.
2: Παρέπεμψε εκ νέου στις επιτροπές η κυρία Ζαχαράκη. Επειδή όμως εκείνο το χρονικό διάστημα είχε δημιουργηθεί και πολιτικό ζήτημα από δικούς της συναδέλφους που την κριτήκαραν, ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητείται η παραδοσιακή οικογένεια μέσω του βιβλίου και ότι δεν μπορεί και εκείνη να αποκλείσει κανένα παιδί. Ξέρουμε ότι τα παιδιά δεν μεγαλώνουν στις ίδιες οικογένειες.
0: Σωστά.
2: Οπότε περιμένουμε.
0: Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ θερμά. Στέλλα Γκαντώνα. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, για το θέμα του Αρκαλοχωρίου.
3: Επειδή ξεκίνησε από μια κουβέντα που κάνετε και εδώ πέρα με τον Υφυπουργό μου, τον κύριο Παϊώνα, ότι ο κύριος Παϊώνα δεν έχει καμία ευθύνη ούτε αρμοδιότητα για το ζήτημα.
4: Πράγματι, πέντε χρόνια να πούμε,
3: οι σχολικές υποδομές επίσης δεν ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει να μεταθέτω αλλού την ευθύνη. Με ενδιαφέρει να βρίσκεται λύση. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος Κεγκέρογλου, ξέρετε, επειδή προέρχεται από τα σπλάχνα τόσο άλλου κοινωνία, το ζήτημα το έχει πάρα πολύ κοντά. Έχουμε αγορά οικοπαίδου, οπότε αυτό θα τρέξει αμέσως μετά μελέτη. Άρα θέλει χρόνο. Είναι πάντα με προτεραιότητα.
5: Μα είναι θέμα τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Το νέο κτίριο το οποίο θα φτιαχτεί.
3: Ναι, βέβαια, είναι θέμα τοπικής αυτοδιοίκησης.
4: Ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο μπορείτε να δώσετε στους ανθρώπους εκεί πέρα κάτω που περιμένουν?
3: Εμείς από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, ό,τι χρειαστεί το Αρκαλοχώρι, πράγματι μπορεί να το έχει. Τώρα, ως προς τους χρόνους και ως προς την εξέβρεση της χρηματοδότησης, να είναι απόλυτα σίγουροι ότι και για την επίσπευση της εξέβρεσης αυτής να διευκολύνουμε. Μάλιστα. Λέμε ότι έχει αγοραστεί το οικόπεδο, έχουν ξεμπλέξει και ζητήματα που υπήρχε, ξεκινάει η μελέτη και ανοίγει ο δρόμος.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη για τους φοιτητές, τους επιτυχώντες που δεν πήγαν να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
3: Είναι πολύ πολύ σχηδές το ζήτημα. Δηλαδή κάποιος απλά να το αποδώσει στο στεγαστικό, το οποίο είναι ένα υπαρκτό θέμα σε όλη την Ελλάδα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζεται περισσότερο με τις αιστείες και σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ένταση ζήτησης να είναι ζητούμενο το να αυξήσουμε τις αιστείες. Έχεις έναν αριθμό παιδιών που ίσως να έχουν δυσκολία και εκεί έχω να πω, μην του παρατήσεις, έχεις το φοιτικό επίδομα στέγασης. Τι άλλο, η σίτηση. Να ξέρουν ότι τα παιδιά μπορούν να φάνε στην εστία. Και μάλιστα τώρα, με τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε ο Πρωθυπουργός, οφείλω να το πω ότι θα δίνουμε τη χρονιά σχεδόν 40 εκατομμύρια παραπάνω για την αύξηση του στηρεσίου, για να τρώνε και καλύτερα τα παιδιά. Είμαστε δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου, θα δούμε τώρα τι αλλάζει στις ρυθμίσεις τραπεζών και στους σέρβισερς και ποιοι κερδίζουν με τη ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο του ιδιωτικού χρέους φέρνει το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις οφειλών και τη λειτουργία των σέρβισερς με 16 συνολικά παρεμβάσεις. Οι 8 αφορούν άμεσα τις οφειλέτες και ενισχύουν την προστασία τους, ενώ άλλες 8 αυστηροποιούν τις κανόνες διαφάνειας, εποπτείας και λογοδοσίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Η βασική αλλαγή, Έρη, είναι ότι μπαίνουν για πρώτη φορά σε μια σειρά οι διαδικασίες για σαφείς προθεσμίες και συγκεκριμένα όρια, ενώ προβλέπονται και κυρώσεις όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα των οφειλετών. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, προανήγγειλε ότι το νομοθετικό πλαίσιο για τους σέρβισερς θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά την ψήφισή του. Στόχος είναι να μπει μεγαλύτερη τάξη στη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών και κυρίως να περιοριστούν πρακτικές που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από δανειολήπτες. Ναι. Μία από τις βασικές αλλαγές, Έρη, αφορά την προκαταβολή που μπορεί να ζητήσει ένα σέρβισερ από τον οφειλέτη. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούνταν από πολύ ψηλές προκαταβολές, ακόμη και το 50% της συνολικής οφειλής. Με το νέο πλαίσιο μπαίνει πλαφόν 15% στην προκαταβολή. Παράλληλα, καθορίζεται αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εξέταση των ετοιμάτων. Η διαδικασία θα πρέπει να συλλογιώνεται μέσα σε 6 μήνες με τον οφειλέτη να γνωρίζει αν το αίτημά του γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται και στην περίπτωση της απόρριψης να υπάρχει συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για όσους στηρούν κανονικά τη ρύθμισή τους. Ο Υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτο να πληρώνει κάποιος κανονικά τις δόσεις του και ταυτόχρονα κινείται σε βάρος του διαδικασία κατάσχεσης ή πληστηριασμού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα προστατεύει τον οφειλέτη και θα επιβάλλονται κυρώσεις. Ποιες είναι αυτές οι κυρώσεις τώρα? Στον οφειλέτη θα πιστεύει το ποσό ίσο με 5 μηνιαίες δόσεις. η ρύθμιση θα παρατείνεται κατά 5 μήνες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, ενώ προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα από 50 έως 500.000 ευρώ για τον πιστωτή. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο στάδιο πριν από τον πληστηριασμό. Τουλάχιστον 3 μήνες από τη διαδικασία, ο πιστωτής θα πρέπει να υποβάλει στον οφειλέτη συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης. Δεν θα αρκεί πλέον μια τυπική ή γενικόλογη πρόταση, θα πρέπει να είναι κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη με βάση τα εισοδήματα και την πλησιακή κατάσταση του οφειλέτη. Ταυτόχρονα, ενισχύεται και το δικαίωμα του οφειλέτη να γνωρίζει ακριβώς τη χρωστά την τράπεζα. Τράπεζες και σέντες θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν και αναλυτική ενημέρωση για τις συμβάσεις, τις καταβολές, τα επιτόκια, το κεφάλαιο, τους στόκους, τις προμήθειες και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η προθεσμία είναι 45 μέρες και αν έρθει τα στοιχεία δεν δοθούν εγκαίρως, προβλέπεται μια ιδιαίτερη σημαντική συνέπεια. Αναστέλλεται η τοκοφορία της οφειλής μέχρι να χορηγηθούν πλήρως τα απαιτούμενα στοιχεία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα στην δημόσια τηλεόραση ο Κυριάκος Πιαρακάκης.
7: Για τις 120 δόσεις αυτό πότε θα μπει σε ισχύ?
8: Θα ψηφιστεί άμεσα και θα ισχύσει μέχρι τα μέσα του 27, να μπορεί ο κόσμος να μπει.
7: Αλλά θα ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει και μέσα τον Οκτώβριο, ας πούμε.
8: Ο στόχος μας είναι, δεν θα σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, μέσα στον Οκτώβριο θέλω να έχει ψηφιστεί. Θα θέλαμε να έχει ψηφιστεί.
7: Και ωραία. Μία ακόμη πορεία που έχω γι' αυτό. Πήγατε πριν στις 72 δόσεις και λέτε όποιος έχει χρέη μέχρι το 23. Τώρα λέτε μέχρι το 24. Γιατί μπαίνει και το 25 μέσα, δηλαδή, γιατί αφήνει τη χρονιά απ' έξω?
8: Γιατί ταυτοχρόνως έχουμε και τις δόσεις της εφορίας. Έχουμε την 24, τη λεγόμενη, τις 24 δόσεις της εφορίας, οι οποίες έχουν το ίδιο επιτόκιο με αυτό το οποίο θα έχουν οι 120 δόσεις, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές στη χώρα μας και εκτελείται ο προϋπολογισμός. Το καλύτερο το οποίο μπορούσε να γίνει με δεδομένη την εκτέλεση του προϋπολογισμού ήταν να πάμε τα παλαιότερα χρέη και όπως είδατε επεκτείναμε κατά ένα χρόνο αυτή τη διαδικασία.
0: Τώρα θα πάμε λίγο μέχρι την Βουλή, αλλά γιατί έχουμε μια εξέλιξη σχετικά με την ιστορία του, με την υπόθεση του κυρίου Χρήστου Τριαντόπουλου. Μέσα στον Οκτώβριο θα είναι η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο. Πριν πάμε όμως στη Βουλή, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και εκεί, θα πάμε στον Βαγγέλη Μανδραβέλη για να δούμε πώς αντιδρά η αγορά. Πώς αντιδρά η αγορά στις 120 δόσεις, ποια είναι η αντίδραση, οι πρώτες αντιδράσεις σε σχέση με τα μέτρα που προηγήθηκαν χθες. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, Ιέρη. Κοιτάξτε, τα μέτρα πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν δύο αξιώματα. Τα μέτρα ποτέ δεν φτάνουν και η λίστα των μέτρων είναι ανεξάντλητη. Η κυβέρνηση ικανοποιεί κάποια μέτρα, είναι τα λιγότερα από όσα ζητάει η αγορά, άρα επομένως αυτοί που γκρινιάζουν είναι περισσότεροι. Κάποιοι όμως είναι ικανοποιημένοι. Ειδικά το μέτρο των 120 δόσεων ΕΡΙ ικανοποίησε αρκετό κόσμο. Βέβαια κάποιοι βάζουν κάποιους αστερίσκους με την έννοια ότι ξέρεις ότι κάποια πλήρωτα χρέη άφησαν, δημιούργησαν προς αυξήσεις, πρόστιμα κλπ. Με αυτά τι θα γίνει και τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για να γίνει και κούραμα όλων αυτών των προσαυξήσεων και των προστήμων. Αλλά οι 120 δόσεις ήταν ένα αίτημα όλης της αγοράς, το οποίο ικανοποιήθηκε και μάλιστα όπως έγραψε και το Big Mouth σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν διάχυτη η ικανοποίηση σε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο που αυτό το μέτρο τέλος πάντων ανακοινώθηκε διαστόματος του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Ναι. Τώρα για τα άλλα, για καύσιμα και για τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Νίκος Κιουγουμτζής, αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για το θέμα αυτό.
10: Είναι δωρόδο, γιατί δεν θα διευκολύνει ουσιαστικά πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις που οφείλουν και δεν φταίνε που οφείλουν, γιατί όλες αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν και από την εποχή της κρίσης αλλά και από την εποχή του COVID. Άρα θα έχουμε αυξήσεις που στα προϊόντα. Κυρίως ένδυση υπόδηση θα επηρεαστεί, γιατί και τα μεταφορικά αλλά και γενικότερα η παραγωγή σαν πρώτη ύλη έχει και το πετρέλαιο, οπότε θεωρώ ότι όχι άμεσα, αλλά σίγουρα έτσι σε ένα μεσομακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα θα έχουμε αυξήσεις. Άρα θα έχουμε επηρεασμό σίγουρα για τις οικογενειακές αυτές βιοτεχνικές επιχειρήσεις που με νύχια και με δόντια προσπαθούν να επιβιώσουν.
0: Είναι υψηλό το επιτόκιο, λένε, Βαγγέλη. Είναι υψηλό το επιτόκιο.
9: Κοίταξε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο. Δηλαδή, αν πάρεις μια μικρομεσαία επιχείρηση στην τράπεζα, τόσο θα δανειστεί. Ναι. Αυτό είναι το κόστος χρήματος για μια μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Είναι ανώτερο όμως από το μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Αυτό επισημαίνουν οι παράγοντες αγοράς.
9: Και οι μεγάλες επιχειρήσεις εδώ πληρώνουν μεγαλύτερο από το μέσο όρο του ευρωπαϊκού επιτοκίου.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν. Να ακούσουμε τι λένε και οι καταναλωτικές οργανώσεις. Η κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, τον Αλέξανδρο Κλώσσα. Για να δούμε πώς τοποθετήθηκε.
11: Κοιτάξτε, το πρόβλημα το βιώνουμε καθημερινά οι ενώσεις καταναλωτών, οι καταναλωτές θα έλεγα, και το έχουμε αποτυπώσει εδώ και 6-8 χρόνια, όπου λειτουργούν πολύ επιθετικά οι σέρβισες.
12: Ναι.
11: Πρέπει να πω όμως ότι υπάρχει νομοθεσία, η οποία καταστρατηγείται.
12: Ναι.
11: Υπάρχει ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών, που είναι υποχρεωτικό κείμενο και είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν οι σέρβισες, οι τράπεζες, και το οποίο το παραβιάζουν. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες δεν επιβάλλονται. Άρα το όλο πλαίσιο και με κάποιες μικρές βελτιώσεις που γίνονται, που θα γίνουν άμεσα από την κυβέρνηση, παραμένει ευνοϊκό για τους σέρβισες, για τις τράπεζες και όχι για τους οφειλέτες. Αυτό βλέπουμε εμείς εν τέλει.
0: Τώρα, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Σε τι τιμή θα δούμε να διαμορφώνεται στην Αντλία?
9: Κοίταξε, τα 20 λεπτά είναι ασπιρίνη στον καρκίνο. Δηλαδή, τα 20 λεπτά, δηλαδή αυτή τη στιγμή, δηλαδή, δίνουμε τα 15 λεπτά, θα γίνουν 20 λεπτά,
0: ναι.
9: Και μιλάμε ότι η τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μια τιμή η οποία έχει ξεκινήσει τον Μάρτιο για το πετρέλαιο κίνηση στα 1,6 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε, ήδη πληρώνουμε αυτή τη στιγμή περίπου 25% πάνω το πετρέλαιο κίνηση. Μαζί με την επιδότηση, συμπεριλαμβανομένου της επιδότησης, αν αφαιρεθεί και η επιδότηση, φτάνουμε στο 50%. Είναι τιμές οι οποίες είναι απογορευτικές, δηλαδή, για την αγορά, και γι' αυτό οι περισσότεροι είπαν ότι ήταν πάρα πολύ λίγο. Βέβαια,
0: ναι.
9: Μια κυβέρνηση έχει τους δικούς της περιορισμούς. Έχει σύμφωνα σταθερότητας, έχει έναν προϋπολογισμό, έχει ένα περιθώριο για να κάνει τέτοιου είδους δαπάνες.
0: Ναι. Κάπως έτσι γίνεται λοιπόν, αλλά και ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
9: Έχει στείλει επιστολή ο Πρωθυπουργός να υπάρχει μια ρήτρα διαβηγής για την αντιμετώπιση, έστω και σε έκτακτη περίπτωση, την ενεργειακή κρίση για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αργεί να κινηθεί το μαγαζί που λέγεται Βρυξέλλες. Πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου μίλησε εδώ το πρωί στο Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον μέχρι στιγμής για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κανένας, παρότι έχουμε μπει σιγά-σιγά στο φθινόπωρο και οδεύουμε προς το χειμώνα, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Για να τον ακούσουμε.
13: 14 του μηνός θα εξαγγείλει η κυβέρνηση τα επιδόματα αυτά, όποια και αν είναι, όπως δοθούν, δεν ξέρουμε πώς θα δοθούν. Εμείς λέμε να δοθούν οριζόντια στην Αντλία για όλο τον κόσμο, που το έχει όλοι, το έχουν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος και οι καταναλωτές μένουν εν αναμονή για να δουν πού θα κάτσει η πύλια. Δηλαδή, τι θα πρέπει να πληρώσουν, τι έχουν στη τσέπη τους για να πληρώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ενδιαφέρον, ούτε παραγγελία, παρά το γεγονότος ότι ο καιρός έχει χαλάσει. Παρά τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανση αυτή τη στιγμή, δεν ξέρει πόσο θα του κοστίσει. Σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει και στο υψηλό της τιμής που βρίσκεται σήμερα, θα πρέπει να είναι οριζόντια στην Αντλία για να είναι άμεσα, μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιδότηση.
0: Ο κύριος Μεγάλης Χριστοδουλίδης, που μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, είπε ότι τα τιμολόγια του ερχόμενου μήνα στο ρεύμα θα είναι αυξημένα έως και 20%.
14: Μεγάλη εικόνα είναι ότι έκλεισε ο Σεπτέμβριος με μια αύξηση στην χονδρική αγορά του ρεύματος γύρω στο 20% από τα 133 ευρώ περίπου στα 160.
12: Ναι.
14: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα, αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια του ρεύματος, θα υπάρχει από έως 20% κάποια αύξηση, την οποία μένει να δούμε ποια είναι και η εμπορική πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πάροχοι. Σίγουρα δεν θα υπάρχει αποκλιμάκωση, θα έχουμε ή τα ίδια επίπεδα τιμών με το Σεπτέμβριο ή μεγαλύτερες τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση στους επόμενους μήνες να δούμε αποκλιμάκωση στις τιμές του ρεύματος. Αντίθετα, θα δούμε αυξήσεις.
0: Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να συναντήσουμε τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς ζητά ο Τραμπ. Η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία πριν από λίγες ημέρες απελευθέρωσε 40 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, έτσι, από τα στρατηγικά αποθέματα, και τότε είχε ζητήσει να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη. Και φαίνεται ότι τώρα επιμένει σε αυτό.
12: Ακριβώς, έχουμε εξέλιξη, Έρη, σε σχέση με αυτό. Όπως ανέφερε προλίγου το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση Τραμπ ουσιαστικά έστειλε τελεσίγραφο στη Γερμανία και στη Γαλλία να μειώσουν τα αποθέματα ντίζελ έκτακτης ανάγκης που διατηρούν, προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση των παγκόσμιων τιμών των καυσίμων. Αλλιώς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, θα αντιμετωπίσουν πιθανή απαγόρευση εξαγωγής δίζελ από τις ΗΠΑ. Στο πρακτορείο υπάρχουν οι αντιδράσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι εκφράζουν απογοήτευσή τους αναφορικά με το ότι τα ευρωπαϊκά κράτη και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία, και γιατί εστιάζουμε σε αυτές τις δύο, γιατί διατηρούν το 35% των στρατηγικών αποθεμάτων της ΕΕ, δεν ουσιαστικά συντονίστηκαν. Δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις οι οποίες έπρεπε να τηρηθούν στο πλαίσιο συντονισμένης έκτακτης αποδέσμευσης αποθεμάτων πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Την ίδια ώρα, Έρη, έχουμε βέβαια και την άνοδο στην τιμή του Brent, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη νευρικότητα και ανησυχία στις αγορές σε σχέση με το τι επικρατεί, με την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζου, αλλά όχι μόνο, ευρύτερα στην Μέση Ανατολή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερβέτη. Τώρα οι ψαράδες όλης της χώρας έσβησαν τις μηχανές, προσανατολίζονται σε κινητοποίηση επαόριστον μάλιστα, με αιχμή το ενεργειακό κόστος. Έκαναν απόβαση νωρίτερα στον Θερμαϊκό. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σε πανελλαδική απεργία επαόριστον προχωρούν από σήμερα οι επαγγελματίες αλής της χώρας, δένοντας τα σκάφη τους και ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξη για τον κλάδο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν παράκτοι αλής, μηχανότρατες και γρηγοί από ολόκληρη τη χώρα, με βασικότερο αίτημα τη μείωση του κόστους των καυσίμων, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταστήσει σε πολλές περιπτώσεις οικονομικά σύμφορη, ακόμα και την έξοδο των σκαφών στη θάλασσα. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη, στον Θερμαϊκό, έχουν ήδη δέσει τα σκάφη τους αλής από τη Νέα Μηχανιώνα, τη Νέα Κρίνη, την Καλαμαριά, τα Κείμηνα και άλλες περιοχές. Ναι. Κινητοποίησεις έχουμε και στα Χανιά, καθώς και στην Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου. Οι αλής προειδοποιούν μάλιστα ότι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ακόμη και με αποκλεισμούς λιμανιών και ιχθυοσκαλών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Τώρα, σφοδρή κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει στριγκεντρώσει όλες αυτές τις αντιδράσεις. Πήρε ομαδών, Μάνο, σωστά.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας αρχικά. Πήρε ομαδών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αφορμή τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Από το ΠΑΣΟΚ, νωρίτερα μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χαρακτηρίζονται από φορολαγνία.
0: Ναι.
16: Εκφράζοντας την άποψη, βέβαια, ότι δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Και παράλληλα, αναφέροντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα καταθέσει τροπολογία για τη θεσμοθέτηση μηχανισμού προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Λίγο.
0: Σήμερα θα γίνει αυτό.
16: Ναι, ακριβώς. Στις 2, που είναι η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Λίγο νωρίτερα, βέβαια, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό επίσης ότι εξήλωσε το pullover του success story της οικονομικής πολιτικής του. Από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη χαρακτηρίστηκαν ανεπαρκείς οι παρεμβάσεις, όπου και σημείωσαν στην ανακοίνωσή τους ότι η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, ζητώντας τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς ανέφερε ότι κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης περί περιορισμένου δημοσιονομικού χώρου, με την Κουμουνδούρου να ζητά μείωση του ειδικού φόρου στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και πλαφών στο περιθώριο κέρδους της διήλυσης, ενώ είχαμε σκληρή κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που χαρακτήρισε θράσος και πρόκληση την εμφάνιση του Πρωθυπουργού ως εγγυητή της σταθερότητας. Και τέλος, η Νέα Αριστερά χαρακτήρισε τα μέτρα ως τσιρότο απέναντι στην ακρίβεια, επικρίνοντας την απουσία παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
17: Άμετρα. Ναι. Όχι αμέτρητα, δεν είναι. Είναι εξόχως μετρημένα.
18: Ναι.
17: Και με φορολαγνία από πίσω. Είναι πολύ απλό. Είδατε πουθενά εσείς να μειώνετε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Εμείς προτείναμε ένα ειδικό μηχανισμό με αυτόματη επιστροφή του φόρου που εισπράτεται επιπλέον του δημοσιονομικού ορίου που έχει τεθεί στον προϋπολογισμό για την τιμή των καυσίμων. Λοιπόν, είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί χρόνια σε άλλη χώρα. Εμείς αυτό το προτείνουμε διάταξη για να κάνουμε δίκαιη δουλειά. Γιατί εδώ και έχουμε αργήσει και όπως είπα είναι άμετρα. Δηλαδή τι θα δώσει εδώ. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό τον αυτόματο μηχανισμό που τον έχει η Ιταλία νομίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα μπορούσε να τον έχουμε χρησιμοποιήσει και στο ειδικό φόρο κατανάλωση και στο ΦΠΑ και ό,τι επιπλέον εισπράτεται να επιστρέφει πίσω στους καταναλωτές.
0: Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Βουλή και τον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, διότι έχουμε εξέλιξη στο θέμα του Χρήστου Τριαντόπουλου. Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει η κλήρωση για το ειδικό δικαστήριο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρχει εξέλιξη σχετικά με την υπόθεση του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου, καθώς η Ολομέλεια θα κληθεί να ψηφίσει τα μέλη του θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο για τον πρώην υφυπουργό. Όπως έκανε γνωστό ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, έχει στείλει σχετική επιστολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένουμε εξελίξεις επ' αυτού.
0: Ναι. Τώρα έχουμε και μία δήλωση, μία τοποθέτηση του κυρίου Βελόπουλου πριν από λίγο στη Βουλή, σωστά?
18: Πολύ σωστά. Με αναφορά στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του επιδημοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ο επικεφαλής ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στη σημερινή 26η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζήτησε να ανακηρυχθεί ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση άφησε τρύπα, όπως είπε, ώστε να μπορεί να την μεταλλευτεί η Τουρκία και ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν το θυμήθηκε κανείς, αλλά σήμερα γιορτάζει η Κύπρος την απελευθέρωσή της. Το θυμήθηκε κανείς? Δεν το βλέπω. Χρόνια πολλά καλή ελευθερία στην Κύπρο με ΑΟΣ τώρα, με την Ελλάδα, ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας πως λέω τώρα ΑΟΣ με την Ελλάδα, διότι η Τουρκία έβγαλε τώρα που μιλάμε Ναύτεξ, ναι. Γιατί θέλει να κάνει έρευνες μεταξύ κατεχομένων και Τουρκίας, γιατί θέλει να συνδεθεί ένας αγωγός, όπως είπε ο κ. Βελόπουλος.
0: Και βεβαίως το μεσημέρι περιμένετε εκεί τον Νίκο Ανδρουλάκη, διότι θα κατευθούν μάλιστα και θα γίνει η ομιλία του, αλλά θα κατευθούν και δύο τροπολογίες.
18: Θα καταθεθούν δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και η δεύτερη έχει σχέση με το στεγαστικό και συγκεκριμένα την κατάργηση της Golden Visa μέσω απόκτησης ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νίκος Ανδρουλάκης θα αναφερθεί εκτενώς στις δύο τροπολογίες, ενώ θα εξαπολύσει και τα πειρά της στην κυβέρνηση με αφορμή τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια του χθεσινού Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θεωρείται δεδομένο ότι θα αναφερθεί και στην υπόθεση παραπομπής του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη χάρη στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές των βουλευτών και των υπουργών, είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα πολλοί συνδέουν αυτή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη και του Δημήτρη Κερίδη περί αλαζονίας υπουργών. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
19: Καλό μεσημέρι, Κασικρατέ. Να στάματε λοιπόν χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κλείσει με τον δικό του τρόπο μια ζήτηση την οποία άνοιξε η Ντόρα Μπακογιάννη την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ζήτηση την οποία άνοιξε η κ. Μπακογιάννη. Ενδιαμέσως είχαν υπάρξει και τοποθετήσεις βουλευτών και τηλεφώνημα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, τα οποία είχαν ενοχλήσει τον κόσμο και είχαν προκαλέσει συζητήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αναφερόμαστε στις τοποθετήσεις, στις δημόσιες του κ. Κουλκουδίνα, του κ. Τσιάρα και του κ. Θεοχάρη, τις οποίες άλλες τις πήραν πίσω για άλλες ζήτησαν συγγνώμη, πάντα σε κάθε περίπτωση. Δημιούργησαν ένα σχετικό ντόρο στην δημόσια σφαίρα. Ενώ χθες, λίγη ώρα πριν την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, με όλο τάξη 24, από την Μπακογιάννη, είπε ότι ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κλίμα, ο Πρωθυπουργός είπε τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς τους υπουργούς. Το ένα είναι ότι πρέπει να είναι ενήμεροι για τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή να έχουν καλή αντίληψη και γνώση των πραγμάτων, για να μπορούν και αυτό να το μεταφέρουν προς τα έξω. Να προβάλλουν συνολικά το κυβερνητικό έργο, το ορατό, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, κυβερνητικό έργο, γιατί σε αυτό κατευθύνεται, όπως τόνισε, η προσπάθεια του λαού μας μέσα εμνότητα. Και τρίτον, και πάνω σε αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε, στην δημόσια αντιπαράθεση, την οποία μπαίνουν στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στο όπου μιλάει το σπάνιο καθένας, το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος μας είπε δεν οφείλανε μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος ενίως ακριβής. Είπε στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μας ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Ήταν ένα πολύ σαφές μήνυμα μετά από όλα αυτά λοιπόν που είχαν γίνει και τα οποία μόλις περιγράψαμε, ναι. Ότι ο ίδιος αξιολογεί, κρίνει και ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συνέπειες με μετακινήσεις, αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρω ότι οι εκλογές απέχουν, είναι κοντά, αλλά παράλληλα είναι και μακριά, δηλαδή απέχουν τουλάχιστον 6 με 7 μήνες από σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ είχαμε νέα ναύτεξα από την Τουρκία. Θα μας τα εξηγήσει όλα τώρα η Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
20: Καλό μεσημέρι, Αρή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Μα η αλήθεια είναι ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, βγάζοντας το ερευνητικό σκάφος ο Roots Race. Θα το θυμάστε όλοι από εκείνο το ταραχώδες περιβάλλον.
0: Το καλοκαίρι.
20: 20,
0: ναι.
20: Για έρευνες μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Και μάλιστα αποφάσισε να βγάλει αυτήν την ναύτεξα, την οποία αναφέρθηκε και εσύ νωρίτερα σήμερα, που η Κύπρος γιορτάζει με λαμπρότητα την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της. Και μάλιστα παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Να σου πω ότι πρώτα απ' όλα το πρωί έγινε παρέλαση στην Κύπρο, έτσι με ελληνικά F-16 Viper να πετούν περήφανα πάνω από την Λευκοσία, με ελληνικά άρματα να δίνουν χειρό παρόν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η Μεγαλόνησος γιόρτασε λοιπόν την επέτειο της ανεξαρτησίας της. Εκεί ήταν και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι εμείς με τις νέες δυνατότητες που δημιουργούμε για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις θα είμαστε πάντα δίπλα σας ως αδελφοί και στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ο κύριος Χριστοδουλίδης τον ευχαρίστησε για τα ελληνικά F-16 που συμμετέχουν στην παρέλαση και για το ότι είναι η πρώτη φορά που θα παρελάσουν ελληνικά μηχανοκίνητα μέσα. Οι Τούρκοι όμως, όπως σου είπα και στην αρχή της σύνδεσής μας, προκαλούν και προκαλούν επί τούτου σήμερα. Στέλνουν το ερευνητικό σκάφος Roots Race ανοιχτά της κατεχόμενης Κύπρου για να κάνει εργασίες μέχρι τις 26 Οκτωβρίου σύμφωνα με την Ναύτεξ. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να φτιάξουν έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Παράλληλα, η Τουρκία απειλεί ξανά τη χώρα μας και μέσω ανακοίνωσης του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας να μην προχωρήσει στο υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο χωρίς την άδειά της. Λένε συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή τους ότι η χώρα μας δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας με βάση τα δικαιώματα που διαμορφώθηκαν από τις συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης της τουρκικής δημοκρατίας με τη Λιβύη στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλάμε για τον απόλυτο παραλογισμό, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για να προχωρήσει τις έρευνες που θα συνεχιστούν εντός των επόμενων εβδομάδων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Από την 1η του Γενάρη, από την 1η Γενάρη του 27, αλλάζουν όλα για τα social για τους κάτω των 15. Εμείς αυτό το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι να το καταλάβουν και τα παιδιά για το πώς θα γίνεται η επαλήθευση, ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανονισμών. Όλα αυτά θα μας τα πει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr.
21: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να βάλει κόφτη στη χρήση των social media από 1η-1η του 27, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έκθεση των ανηλίκων στους κινδύνους του διαδικτύου. Και να πούμε πως η ελληνική πρωτοβουλία δεν έρχεται σε μια τυχαία χρονική στιγμή, εντάσσεται σε ένα γενικότερο κλίμα αυστηροποίησης που βλέπουμε αυτή την περίοδο στην Ευρώπη για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα von der Leyen, μιλώντας για την κατάσταση της Ένωσης, παρουσίασε το λεγόμενο EU Kids Act, και η κατεύθυνση ουσιαστικά που περιγράφεται είναι αρκετά αυστηρή. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθολική απαγόρευση πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών, πρόσβαση μόνο με έλεγχο και έγκριση από τους γονείς. Να πούμε ότι για τη χώρα μας, κεντρικό ρόλο στο GOFT που θα μπει ουσιαστικά στα social media, αναμένεται να έχει το Kids Wallet, το ψηφιακό εργαλείο γονικού ελέγχου που έχει ήδη τεθεί σε στη χώρα μας. Μέσω αυτού, δηλαδή, οι γονείς μπορούν να δηλώνουν στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους την ηλικία τους και να ενεργοποιούν και τους περιορισμούς. Έτσι, δηλαδή, θα επιβεβαιώνεται η ηλικία των παιδιών, μπορεί να επιβεβαιώνεται με καλύτερο τρόπο. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν και οι πάροχοι. Και να πούμε ότι σε κάποιες χώρες που έχει ήδη εφαρμοστεί, τα αποτελέσματα είναι.
0: Δεν
21: πήγε πολύ καλά. Πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη.
0: Εμείς εδώ οι Έλληνες μπορούμε να το έχουμε καλύτερα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Εχθές είχαμε μια κινηματογραφική διάσωση εκεί στο πιλωτήριο του Fly Dubai, 90 δευτερόλεπτα απόλυτου τρόμου, Αυτό έζησαν οι επιβάτες. Κανείς νομίζω δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Και πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ελισάβετης Σταμοπούλου τι εξετάζουν οι αρχές για αυτή την πτήση θρίλερ. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
21: Καλό μεσημέρι σε όλους. Μιλάμε για ένα θρίλερ στον αέρα. Fly Dubai, λοιπόν. Και η υπόθεση θα λέγαμε ότι έχει ζουμί. Τις πρώτες ώρες διαβάσαμε, μάθαμε για το θέμα. Αρχικώς όλα παρέπεμπαν σε αεροπειρατεία. Στην συνέχεια σε μια ακραία σύγκρουση, σε έναν ακραίο καυγά. Και τώρα μαθαίνουμε ότι υπήρχε οσμή τρομοκρατίας. Μάλιστα, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν εμπλακεί στις έρευνες και όλα αυτά σε μια χρονική στιγμή που έχει την δική της σημειολογία. Και ειδικότερα λίγο πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, ο Μπέναμιν Νετανιάχου συνέδεσε απευθείας το ζήτημα με ένα ιδιότυπο σαμποτάζ. Ποια είναι όμως τα νεότερα στοιχεία?
0: Στο μεταξύ τους υποδέχτηκε τους επιβάτες ως ήρωες.
21: Ως ήρωες, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, ο οποίος και φέρεται να μαχαίρωσε τον Ινδό πιλότο προκειμένου να πάρει τον έλεγχο και ενδεχομένως να το ρίξει. Ο φερόμενος ως δράστης στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ πιστεύεται ότι είναι υπήκοος του Ομάν και σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του παρουσίαζε πολύ παράξενη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορούσε τις θρησκευτικές πρακτικές. Το Ισραήλ ερευνά πως ο συγκεκριμένος άντρας είχε εγκριθεί για να πετάξει σε δρομολόγιο προς το Ισραήλ, δεδομένου ότι το Ομάν δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Το περιστατικό, να πούμε ότι σημειώθηκε την ώρα που το Boeing 737 Max 8 πετούσε σε μεγάλο ύψος. Ναι. Ο πιλότος Σμιτ Ματσχάρ δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του, ο οποίος προσπάθησε στη συνέχεια να αποκτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα. Ο τραυματισμένος κυβερνήτης βρέθηκε δε στο πάτωμα του πιλωτηρίου καλυμμένος με αίματα, ενώ επιβάτες και μέλη του πληρώματος προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον δράστη. Και βέβαια γίνεται αναφορά σε έναν ήρωα πιλότο που έχει επενεθεί για την προσπάθειά του να εμποδίσει τον συγκυβερνήτη.
0: Καταρχάς ήταν τρομερό το γεγονός ότι υπήρχε μέσα στο αεροσκάφος, υπήρχαν δύο πιλότοι οι οποίοι ήταν εκτός υπηρεσίας, πήγαν να φτάσουν εκεί στον προορισμό για να παραλάβουν τα δικά τους αεροσκάφη και ήταν τυχεροί όλοι αυτοί οι επιβάτες.
21: Τυχεροί, όπως λες, έγινε ειδική αναφορά σε αυτό.
0: Ναι, να έχεις πιλότο, έτσι, σε εφεδρικό πιλότο σε μια τέτοια κατάσταση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι αυτή η οικολογική κλινική που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, συνεχίζει να λειτουργεί. Για ποιο λόγο, θα μας εξηγήσει τώρα ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι ογκολογική κλινική. Είναι παθολογική.
0: Είναι παθολογική, αλλά.
1: Ένα παράνομο ογκολογικό τμήμα.
0: Ακριβώς.
1: Και γι' αυτό το λόγο έχει βγει απόφαση από την περιφέρεια για τη σφράγισή της. Όμως, ο Υπουργός Υγείας Αντώνης Γεωργιάδης, τελευταία του συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε στην κλινική αυτή και είπε ότι νοσηλεύει 300, περίπου 300 ασθενείς. Ένα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι, όπως είπε ο Υπουργός, θα πρέπει να δούμε πώς θα διοχετευτούν σε άλλες δομές νοσηλευτικές. Άρα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το δεδομένο. Άρα θα υπάρξει κάποιο χρονικό διάστημα το οποίο θα λειτουργεί η κλινική.
0: Και πώς θα λειτουργεί, χωρίς εποπτεία? Δηλαδή, έχουμε τώρα μια κλινική η οποία δεν έχει άδεια λειτουργίας.
1: Όπου όχι, γίνονταν... το ογκολογικό δεν λειτουργεί.
0: Ναι, το ογκολογικό. Το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Η παθολογική, ναι. Μόνο ως νοσηλείες, δεν παίρνει νέα περιστατικά.
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια κλινική όπου βρήθη καταγγελιών.
1: Μόνο εξιτήρια. Ναι. Για ένα διάστημα το οποίο θα είναι μέχρι ότου οι αρχές μπορέσουν να διοχετεύσουν τους 300 νοσηλευόμενους ασθενείς σε άλλες νοσηλευτικές μονάδες.
0: Δεν μπορούν να διοχετευτούν δηλαδή στα νοσοκομεία της περιοχής.
1: Είναι μεγάλος αριθμός.
0: Ναι.
1: Μπορούν να
0: και πότε θα γίνει αυτό, δηλαδή.
1: Δεν
0: υπάρχει χρονοδιάγραμμα.
1: Δεν είναι σαφές. Πάντως δεν θα κάνει. Υπάρχει και μια άλλη λύση.
0: Ναι.
1: Να δίνει εξιτήρια και μόλις τελειώσει, αδειάσει, να κλείσει. Η κλινική δεν θα κάνει εισαγωγές άλλες.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι μια κλινική για την οποία υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες, ακόμη και για κακομεταχείριση ασθενών.
1: Είναι όλες οι αρχές επάνω και κάνουν έλεγχο.
0: Και θα πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα. Όχι να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πρέπει να μπει λουκέτο άμεσα σε κάτι που λειτουργούσε. Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μέρημνα. Αλλά πώς γίνεται να λειτουργεί μια κλινική χωρίς άδεια και να έχουν γίνει καταγγελίες και εμείς να έχουμε κόσμο εκεί που να νοσηλεύεται? Αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Αμέ και πάλι στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την αντιπροσωπεία του Ιράν να εγκαταλείψει το αμερικανικό έδαφος. Τι ακριβώς συνέβη?
12: Αυτό, Έρη, είναι το δημοσίευμα του Άξιος και αφορά κίνηση που, όπως αναφέρεται, έγινε τη Δευτέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκαταλείψει αμέσως στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν ούτως ή άλλως σύντομα, αλλά αυτή η κίνηση, βέβαια, όπως αφορά κίνηση που, όπως αναφέρεται, έγινε τη Δευτέρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκαταλείψει αμέσως στη Νέα Υόρκη. Βέβαια, οι Ιρανοί πιθανότατα θα αναχωρούσαν ούτως ή άλλως σύντομα, αλλά αυτή η κίνηση, βέβαια, όπως αναφέρει το μέσο, είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο ιστότοπος, ανέφερε ότι ο υπουργός Ρούμπιο έδιωξε την Ιρανική αντιπροσωπεία, η οποία είχε παραμείνει περισσότερο από όσο ήταν ευπρόσδεκτη. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ολοκληρωθεί, οπότε ήταν ώρα να φύγουν. Βέβαια, να πούμε από την πλευρά, να πούμε και την αντίδραση Τεχεράνη, Έρη, ότι η αναχώρηση είχε ήδη προγραμματιστεί εκ των προτέρων, είχε γνωστοποιηθεί στο State Department, οπότε αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά είναι αβάσιμες και άχρηστες ειδήσεις.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
2: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
22: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
23: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
22: Και ηρεμία.
23: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
24: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
27: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
28: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3 επί 1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.
29: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
30: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
31: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου.
3: Περισσότερες δόσεις και περιθώρια ένταξης για μεγαλύτερο αριθμό φυλετών προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται στις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι οφειλές δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αίτηση παγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν κατόπιν αίτησής τους να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Ως άκρως προκλητική χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας στο Κόσμος. Αναφερόμενος στις διαδοχικές κρίσεις από την έναρξη της πανδημίας έως και την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πάπου χαρακτήρισε ανάσα για τους οφειλέτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων 15 ετών για αύξηση του αριθμού των δόσεων, για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ανέφερε, υπάρχει αισιοδοξία ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών και νοικοκυριών θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αναφερόμενο στο περιστατικό με τον Blue Carrier 2, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες με την εταιρεία υπάρχει ενημέρωση για αποζημιώσεις στο 100% για όσους υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν, ενώ το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο και σύμφωνα με την ενημέρωσή του δεν υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για θεσμικά απαράδεκτη στάση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα όλων των εκλεγμένων συμβούλων να τοποθετούνται. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στον τρίτο χρόνο της θητείας της εξακολουθεί να απαντά με γενικόλογες τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου. Στο επίκεντρο της κριτικής του έθεσε μεταξύ άλλων την αβαγωσωστική κάλυψη, το έργο του βιολογικού προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το διαγωνισμό για το σύστημα επιτήρησης με drones στη Μεσαιωνική Πόλη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ΣΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ακραμίτη, ο κ. Βογιατζής ανέφερε ότι αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως εξήγησε, από την έκθεση θα προκύψει αν διαπιστώνονται παραβάσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνολικά περιλαμβάνονται 29 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα και παρεμβάσεις σε Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 1.000 ευρώ για 8 ειδικευμένους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως παθολογία, χειρουργική, ακτινολογία, εντατική και επεμβατική καρδιολογία, καθώς και 300 ευρώ για 9 ειδικευόμενους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ειδική φρουρά αναμένεται να ενισχύσει για πρώτη φορά τις Α και Β Δωδεκανήσου με στόχο την καλύτερη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά. Με ενισχυμένη και αναβαθμισμένη παρουσία θα συμμετάσχει Ρόδος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM London 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η φετινή συμμετοχή έχει ως στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη Βρετανική αγορά, καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού. Την αξιολόγηση της ΚΟΥ για πιθανή επέκταση του αεροδρομίου της έθεσε η Fraport στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου επενδύσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Παράλληλα, στο ένατο συνέδριο υποδομών και μεταφορών συζητήθηκαν οι πρόπτικες ανάπτυξης των πτήσεων με ελικόπτερα προς την Πάτμο. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
8: αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
7: Το απόγευμα, και τι απόγευμα, βροχερό!
8: Αχ, ωραία,
7: ρομαντικό!
8: Μυθιστορηματικό!
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Νιώθω σαν
7: ναι, ναι,
8: την Άννα Καρένινα χωρίς ναι, το τουρανό.
7: Περίμενε. Τώρα που έχεις έρθει εδώ με το σνίκερ το πάνω, θα σου πω εγώ. Με τια παππούτσια πανίνα.
8: Είμαι παρκαρισμένη πάρα πολύ κοντά. Όταν λέμε κοντά σε ένα λεπτό, κανένα ουόπ και μπήκα στο αυτοκίνητο.
7: Ναι. Αν έχει πολύ βροχή και πρέπει
8: να πάρει και
7: δρόμο και δρομάκι και πει να είναι από τα μάτια.
8: Τέλο, μωρέ μου. Αχ, τη μέρα μα ξημέρωσε σήμερα, Παναγία μου χώρισε ο σκίδα με την κοπέλα του.
7: Αυτές και αν είναι ειδήσεις.
8: Και δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή λέω γιατί τόσο δραματικά γεγονότα να συμβαίνουν στην Show Beach.
7: Να σου πει. Τελείω Show Beach. Λοιπόν, μιλούμε σιγά σιγά. Μπαίνω δυνατά στην τεχνολογία.
8: Δηλαδή τι είσαι,
7: βάζω αυτό με τους ιούς, διώχνω τους ιούς, τα σαρώνω όλα, μιλάμε.
8: Δηλαδή δίνεις
7: σε λίγο θα
8: αντιβίωση,
7: γίνω,
8: αντιβίωση.
7: Σε, ακριβώς, σε, δίνω αντιβίωση στο κομπιούτερ μου, στο τηλέφωνό μου, σε ό,τι κινείται και έχει τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και, και σε λίγο θα με παίρνετε να σας συμβουλεύω για τεχνητή νοημοσύνη. Και αν έχετε κανένα πρόβλημα στο σπίτι σας, ο ναι.
8: Αν θέλω να φτάσω αυτό το σημείο να σε πάρω να σε συμβουλευτώ για τεχνητή νοημοσύνη.
7: Γιατί δεν αργεί.
8: Κάνεις τα χειρίσμα τεχνητής νοημοσύνης.
7: Μόνη μου.
8: Όχι, αυτά διδαχτεί.
7: Ναι,
8: θα φύγει το ρομπότ μόνο του. Θα τα βάλει στα πόδια.
7: Στο ChatGPT και ρωτώ πράγματα. Και έχουμε και κάτω τις τεχνικούλιδες. Και είναι ένας τεχνικούλης ο οποίος είναι σαν στρουφάκι έτσι μικροκαμωμένος, αλλά πολύ wild κλπ. Έχει τατού στα χέρια του. Νομίζω ότι είναι rockstar pocket size.
8: Για τεχνητή νοημοσύνη πήγε τώρα εσύ για να κάνει καμάκι.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παιδάκι είναι πάρα πολύ. Του λέω, κοίταξε να δει. Λόλα, να ένα μήλο. Ξεκινάμε από τα βασικά. Μου λέει, σε βλέπω, έχεις μια πρόοδο. Ξεκινάμε από τα βασικά, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα δημοσιογραφία, μου λέει, ξέρω, έγραφε στην γραφομηχανή. Αν δεν του λέω.
8: Στο χαρτί, μπακαλόχαρτο.
7: Μπακαλόχαρτο. Παιδιά, είχε ένα ψηλό χαρτί.
8: Ωραίο ήταν αυτό. Αυτό είναι το τηρίζουν, είναι σαν αυτό που βάζουν τα σουβλάκια.
7: Τελείω. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσα το σουβλάκι. Το οποίο. Τι ταλαιπωρία. Να κάνεις λάθος τώρα και να το ξαναγράψεις από την αρχή και επίσης στη γραφομηχανή το ίδιο.
8: Μετά, μωρέ, τα δαχτυλογραφούσανε.
7: Όχι καλέ, στην αρχή δεν τα δαχτυλογραφούσαμε, τα δίναμε.
8: Το δίνανε και το δαχτυλογραφούσανε, λέω.
7: Εγώ δεν το δίνανε το δαχτυλογραφείο σου κατευθείαν πήγαινε.
8: Και πώς τον τυπώνανε έτσι όπως ήταν.
7: Στην διόρθωση και το. Μετά το περνούσανε.
8: Αυτό λέω, δαχτυλογραφώντας όμως το περνούσανε. Ναι. Πώς το περνούσανε, του κάνανε σκρίτσο το.
7: Στο, όχι, ωραία. Δεν θυμάμαι τότε πώς το πήγαινε.
8: Το γραφούσανε.
7: Μετά τα δίναμε. Ξεκίνησες από το χαρτί. Ναι. Ήσουν αγραφομηχανή κατευθείαν.
8: Χαρτί. Αλλά υπήρχαν κοπέλες οι οποίες κάνανε τη δουλειά. Δακτυλογραφούσαν δηλαδή τα κείμενα.
7: Σε κρατέρ.
8: Η Κατερίνα και Νουλού δεν πάνε καλά τα νούμερα τη. Γιατί
7: δεν
8: βγαίνει τη μία να μα πήγα την Αγία Ζώνη τη Παναγία που την έχει στην κοιλιά τη και δεν θέλει να την βγάλει και να την αποχωριστεί. Τώρα μα λέει κατά κοιλά τη εγκυμοσύνη, η πίσω τη πλευρά δεν είναι κολακευτική. Εντάξει, ασχολήσουμε τίποτα άλλο γιατί παιδιά έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε προβλήματα, θέλουμε κάτι άλλο.
7: Τώρα πα ο Παρασκευάτσι ναι. Και σήμερα βρε ο πρωθυπουργό.
8: Ωραία, Παναγία μου, διαμάντι βρε, δεν έχουμε πρωθυπουργό, εμεί έχουμε ένα διαμάντι.
7: Με τα σακάκια του τα τρέσαλαμό.
8: Τις γραβατούρες του, τις πικέ, τις πουά, τις αυτές με τα μπλεμόνια.
7: Φρεσκοξυρισμένος του είχε βάλει κυμαρέβα ό,τι του αλέρτ.
8: Και με κολύριο έτσι αυτό το γουρλωτό το μάτι γυάλιζε σαν
7: προσφορά
8: τώρα, σαν τη γυαλιστερή στο πιάτο.
7: Γυάλιζε κοινωνική προσφορά. Λοιπόν, άπλωσε το χέρι σου, το έχω πει μέρες. Άπλωσε το χέρι σου γιατί θα βρέξει ψυχουλάκια.
8: Ψυχουλάκια.
7: Άμα το απλώνεις πολύ ούτε, μπορεί να πέσει δύο ψυχουλάκια.
8: Ούτε ψυχάλα δεν είναι αυτή. Αυτή είναι αυτή σήμερα.
7: Έρχεται
8: το χείλα. Το χείλα μην έρχεται, το χείλα.
7: Έρχεται λέει. Θα μας δίνουνε. Θα μας δίνουν λίγο κελεάκι. Θα πηγαίνεις εσύ με τον κουβαδάκι σου.
8: Με κουμπόνια θα πάρτε.
7: Και θα σου λέει έλα εδώ. Τι είσαι, ένα κορμί. Πάρε τρεις τάλες πετρέλαιο.
8: Ναι, ναι, θα... Αυτό που το κολλήριο βάλουμε στο μάτι, θα βάζουμε τέτοιο. Παιδιά, να σα πω κάτι. Εντάξει, θα το βγάλουμε και αυτό το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε.
7: Μέρα με τη μέρα
8: θα
7: πάμε.
8: Εγώ θα κάψω.
7: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν.
8: Έχω κάτι κανένας κάτω ακόμα, έχουν μείνει ένα τραπεζάκι.
7: Μην μιλάς για όλη τη σεζόν, είσαι πάρα πολύ αισιόδοξη.
8: Γιατί?
7: Παιδιά, γιατί?
8: Πέντε μήνες είναι, μπορεί να νομίζει ότι είναι το κρύο. Σιγά το κρύο καταρχήν.
7: Δεν είναι
8: κάνει κρύο στην Ελλάδα.
7: Δεν είναι μόνο το κρύο.
8: Αλλά τι
7: είναι το κρύο. Είναι οι γρήπες που έρχονται. Είναι να πάμε να τσιμπηθούμε να κάνουμε τα αντιγρυπτικά εμβόλια. Άρχισαν με τα μυξομάντιλα, βύχει ο ένας, παίρνει το άλλος. Πάρα πολλές διάρειες ακούω αυτό, το νερό δεν ξέρω τι. Δεν πίνει νερό, πίνει βελούδο.
8: Σόπα, μωρή, καμπάνια στο κεράκι. Κάνεις... Πώ το λένε αυτό που κάνει ο άλλο, βάζει το στον στο που έκανε ο άλλο, υδροθεραπεία.
7: Ναι, δεν θέλω.
8: Την κάνει από, το... από άλλη τρύπα. Πίνει το νερό, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και σε πάει καράτα την. Παραπαραπαπεροπερομ.
7: Δεν άκουσε ότι η γνωστή βιομηχανία με μπισκότα άδειασε τα απόβλητά τη μέσα στο αυτό που στα όμβρια ύδατα.
8: Μια χαρά, θα έχουν γίνει λίγο μπισκοτάκι μέσα.
7: Τι μπισκοτάκι.
8: Θα είναι ωραίο μπισκότο με γεύση. Είχε με γεύση. Ωραίες, αυτό ήταν μια χαρά.
7: Ναι, ναι, όταν
8: με
7: θα
8: κανέλα,
7: πάρεις,
8: με αυτό με.
7: Όταν θα πάρει σαρδέλα, θα φας και θα λίγο θα δεις.
8: Ευτυχώς δεν παίρνω σαρδέλα.
7: Και το
8: δεν
7: πιο
8: παίρνω ψάρια.
7: Γιατί είναι το πιο φθηνό ψαράκι.
8: Γι' αυτό ακριβό είναι, παιδιά. Γι' αυτό ακριβό είναι.
7: 10 ευρώ.

0: Τελειώνω, το παίρνω, δεν πίνεται αυτό το παίρνω. Άμα το, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μυρίζει
0: τώρα.
1: Ψαρίλα.
0: Μυρίζει ψαρίλα, κάνω μια. Πίνω και λίγο νερό, τελειώσαμε. Γι' αυτό έχουν βγει και τα υγρά. Και για παιδιά και για ενήλικες οι οποίοι δεν μπορούν να καταπιούν.
1: Τα παιδικά παίρνει.
0: Όχι,
1: είμαι σίγουρο ότι παίρνει τα όχι, παιδικά που για... είναι στα γονίτσια.
0: Όχι, υπάρχει για ενήλικες που δεν μπορούν να καταπιούν, υπάρχει σιρόπι σου λέω.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Έρε τι γίνεται, παιδιά, Τρίνα. Τι ριμπάει, λέει, παραγγέλνει του Κορυδαλού το μάγκα τα καλύτερα παιδιά. Τι φιλέτα Σολομού, τι πατάτες ντοφινουά, λέει, όλη υψηλή γαστρονομία.
0: Αφού τους επιτρέπεται και έχει χρήμα.
1: Πέσετε στο... Έλα, άκου. Για τα επίσημα είναι ότι τις βρήκαν και καλά.
0: Καλά τα επίσημα.
1: Φορολογική δήλωση, δηλαδή 500.000 ευρώ, γελάω.
0: Το χρόνο.
1: Γελάω.
0: Το χρόνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάλι καλά, περίμενε, μπορούσα να είναι και χειρότερα.
1: 500.000 ευρώ.
0: Να δηλώνει 10.000.
1: Περίμενε. Πόσο έκανε η πλάσμα αφαίρεση?
0: Κάνε 6.000 και τη κάνανε 2-2 στα δύο δωμάτια, λέει, αργοπεθένα. Τέλος πάντων. Κινδύνευε ο κόσμος, να το πω έτσι.
1: 12.000, αυτά που ξέρουμε τη συγκεκριμένη
0: μέρα. Ναι, καλά, τα κάναμε μόνο αυτό.
1: Πες τρεις.
0: Όχι, εγώ θα σου βάλω, βάλε δύο, βρε. Και μόνο την πλάσμα αφαίρεση.
1: Ναι, πόσο έβγαλε?
0: 12.000 το μήνα. Επί πέντε μέρες. Και Σάββατο και Κυριακή, λέει.
1: Τι?
0: Και Σάββατο.
1: Έλα, κουραζόταν η γυναίκα.
0: Αλλά εγώ θα σου βάλω πέντε. Είναι 50.000.
1: Τη βδομάδα.
0: Ναι, παραπάνω.
1: Τη βδομάδα.
0: Τη βδομάδα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι 200 χιλιάρικα το μήνα. Μόνο η πλάσμα αφαίρεση.
1: 200 χιλιάρικα και είχε 500. Και ο γιατρούλης, βρε το γιατρούλη. Διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, διαφορετικά πώς. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, έτσι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να τα μπλέξω, ξέρω εγώ.
1: 90.000 δηλώνει ο γιατρός. Που έπαιρνε επίσκεψη 300 ευρώ.
0: Είπε η Γάικα και του τέτοιου, πρότεινε, λέει, και του θεραπευτή, του υπνοθεραπευτή, να του κάνει πλασμαφαίρεση και είπε. Πριτς!
1: Ακριβά είναι. Κάτσε να στείλω κανέναν άλλο.
0: Είναι πολλά τα
1: να
0: λεφτά.
1: Πάρω το κάτι τίθμο.
0: Η δικολογία ότι δεν μου φτάνουν, είναι πολλά τα λεφτά. Η πραγματική τέτοια είναι, άσε ψοχωραγίσω εγώ στο δικό σου το τσαρδί. Το γιατρικό τσαρδί. Λοιπόν, υπάρχει μία που κυκλοφορεί που είναι υπνοτιστής και κρατάει το ρολόι αυτό και δίπλα του είναι ο Ανδρουλάκης με κλειστά μάτια.
1: Έλα βρε, μπράβο που το λες, εντοπίσαμε το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα του Πασόκ?
0: Ναι, το ένα είναι αυτό. Μετά, άλλο που γέλασα πολύ είναι που είναι ένας Ρωμά που κουβαλάει μια τεράστια τηλεόραση και
1: πλάσμα.
0: Λέει πλάσμα γιατί είναι, και λέει πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση σωστή.
1: Αν μη τι άλλο, ως λαός έχουμε χιούμορ.
0: Να ναι.
1: Λοιπόν, ένα παιδάκι που πήγε για πρώτη φορά στην πρώτη δημοτικού, κοινός πρωτάκι,
0: ναι,
1: είπε στη γιαγιά του: δεν μπορώ να καταλάβω να έχουμε μόνο Σαββατοκύριακα και να μην έχουμε και ένα ρεπό.
0: Μπράβο το καλό μου.
1: Και λέει η γιαγιά: βρε χρυσό μου, το ρεπό του σχολείου είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Όχι γιαγιά, εσύ που δουλεύεις δεν έχεις και ρεπό. Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Να τα μικρά.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, στη ληστική μονομαχία βασίλισσας Λετήφια και Μπριζίτη Μακρόν και οι δύο με αυτοκρατορικό στυλ που είχαν, φάγανε στο παλάτι Ζαρζουέλα.
1: Ζαρζουέλα, τι φάγανε, μια σαρδέλα? Στη Ζαρζουέλα.
0: Στην Ισπανία πήγανε, λέει, και βγήκε η Λετήφια με αυτό, φόρεσε ένα... Πώς το λένε στο κεφάλι? Ωραία ήταν, αλλά λίγο.
1: Ένα καλάθι στο κεφάλι.
0: Όχι, όχι, ένα.
1: Είναι μερικές φοράνε κάτι
0: ένα
1: καπέλα.
0: Ένα στέμα σαν δαφνοστεφανωμένη. Ήταν, είχε την κορδέλα αυτή την κόκκινη. Αυτή η κορδέλα είναι ότι είμαι βασίλισσα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και είναι κόκκινη.
1: Καλύτερα έχουμε εμείς τα καλύτερα.
0: Γιατί είναι κόκκινη, είναι γιατί πίνουν το αίμα του λαού. Ας πούμε, ποιο είναι το συμβολισμό, να ξέρω. Λοιπόν, έχουν την κόκκινη κορδέλα, φόρεσε ένα φόρεμα. Το οποίο ήταν...
1: Λίγο το τσουλούφι σου χαλάει το γύρισμα, λέει.
0: Α, πάμε.
1: Περιμένουμε. Ναι, ναι, ναι. Βγάλε γυαλί.
0: Φτιάξε
1: το τσουλούφι. Α, θέλει και. Θέλει να είναι και το μαλλί. Το φρούτικο. Λέμε ότι ενοχλεί το τσουλούφι. Έβαλε και από την άλλη το τσουλούφι.
0: Τι να κάνω, δεν πειράζει, καλύτερα.
1: Είσαι τσουλουφωτή.
0: Να πηγαίνει το μάλι στο τσουλούφι, κατάλαβες. Λοιπόν, αυτή φόρεσε ένα πράγμα, πώς να το πω τώρα. Καφτάνι, να το πω σαν τη Ζανζουμπίρου εκεί πέρα τη σκεφτή.
1: Μάθε να τη λες. Μουζούγκου σίστερ.
0: Ωραία, σαν τη Μουζούγκα τη μία σίστερ. Όμως η άλλη πρέπει να κοιμότανε. Φόρεγε λοιπόν ένα αυτό, το μανίκι ήταν ανοιχτό. Εντάξει, καλή είναι. Και πάνω εδώ είχε μία δαντέλα και μετά είχε μία διαφάνεια. Και πάνω στη διαφάνεια είχε. Σαν να είχε πάθει ευλογιά η κοπέλα, να σου το πω έτσι. Κάτι μυρμητσίλια.
1: Να σε ρωτήσω, ναι. Μυρμητσίλια.
0: Δεν ήταν
1: τώρα,
0: δηλαδή,
1: παιδιά, να σου πω κάτι.
0: Δεν είσαι... ήταν. Από μένα είναι όχι. Δηλαδή, αν πάρει τον Καβαλά τηλέφωνο, θα σου πει όχι, αγάπη.
1: Καλά, ο Καβαλά έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει πάρει παραμάσκαλα για την Βύση. Σχολιάζει τη μία, σχολιάζει την άλλη.
0: Είπε κατά τη Βύση ότι με έχει αποκλείσει από τη ζωή τη. Είναι επιλογή τη, τι να κάνω. Πες να έχω και εγώ τη δική μου. Καλά, είναι τέλειο στο, στο

0: Πες το στο next model, το χαζεύω.
1: Λοιπόν, η Λετίσια τρώει τίποτα, παιδιά. Και η Μακρόν επίσης.
0: Τρώει τα νερά της.
1: Με τη Βασίλισσα Σοφία σίγουρα τρώει τα νερά της.
0: Ναι, ναι, η άλλη.
1: Καλός άνθρωπος, πρέπει να είναι ψυχούλα.
0: Ψυχούλα, καλή ψυχούλα. Η άλλη δε, η Μακρόν, αυτή τη φορά δεν τα πήγε πολύ καλά.
1: Τι έγινε?
0: Φοράει ένα φόρεμα. Εντάξει, το φόρεμα είναι συμπαθητικό.
1: Πάλι αρνώ με τη χορηγία του ισχυρού άντρα της γαλλικής μόδας.
0: Κοίτα, το φοράει ένα φόρεμα άστρο που έχει ασημή δεξιά-αριστερά. Εντάξει, συμπαθητική. Μπήκε πια στο μαλλί της ακότσο. Δεν τρελάθηκα. Ο Μακρόν πάλι ήταν σαν ανατιέρα. Δεν το δένει.
1: Δηλαδή, τι περιμένεις αυτή την ηλικία, ότι θα ψηλώσει?
0: Όχι, είναι σαν παιδάκι εδώ πέρα.
1: Αχ, του έχουν βάλει και ένα.
0: Είναι μπεμπέ λιλί.
1: Έχει βάλει και μια κορδέλα. Τι θες?
0: Του τη βάλανε.
1: 20 πόντους είναι η κορδέλα, τόσο πιάνει.
0: Του τη βάλανε.
1: Από τον έναν ώμο στον άλλο.
0: Ναι, ναι, δεν.
1: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Δεν. Ήτανε πάρα... Η Λετίθια καλή είναι.
1: Είναι σαν να βγει και η Μακρόν με το εγγονάκι
0: είναι...
1: τη. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παέγια, βγήκε... παέγια ο Φελίπε.
1: Σαν να βγήκε η Μακρόν με το εγγονάκι της από την παιδική χαρά.
0: Συμφωνώ.
1: Το πήρε για να το πάει σε καλό πάρτι και τόντισε.
0: Και πρώτη μέρα στον παιδικό σταθμό πρέπει να το πήγε.
1: Μπαμπίνο, ντύνεται.
0: Ναι, δεν.
1: Κουστούμάκια για.
0: Ενώ εγώ το λατρεύω αυτόν εδώ πέρα στη Μακρινή. Τώρα είναι ο Φελίπε εντωμεταξύ.
1: Για να το δω. Για να το...
0: Είναι,
1: πάει
0: τώρα.
1: Και δίπλα στο Φελίπε.
0: Δεν είναι
1: δίπλα στο Φελίπε. Πού πας ρε κανακάρι μου?
0: Ναι,
1: πού πας ρε καλόπαιδο? Πού πας?
0: Είναι ο Φελίπε φτάνεις... τώρα ρε παιδί μου σαν την Μητρόπολη. Και είναι ο άλλος τώρα σαν ένα κλεισάκι εκεί πέρα παρατημένο. Δεν είναι, δεν είναι, δεν, δεν.
1: Λες
0: παρόλα
1: και αυτό,
0: αυτά,
1: να είναι
0: παρόλα
1: πονεμένο
0: αυτά,
1: από
0: το σκύβω το βλέμμα μου εγώ πάνω του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, λες να είναι πονεμένο από την παιδική του ηλικία?
0: Δεν είναι το
1: που ήταν
0: που...
1: σαν τον Κοντορεβιθούλη. Και μπορεί τα άλλα παιδάκια ας πούμε να το θεωρούσαν μικρούλικο και να μην του δίναν πολύ σημασία και η δασκάλα να έπεσε πάνω από το πρόβλημα το ψυχικό του και να του συμπαραστάθηκα και να του έλεγε είσαι, μην κοιτάς το ύψος σου, είσαι ένας γίγαντας της μόρφωσης.
0: Μπορεί να γίνει και αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ που το βλέπω στις φωτογραφίες, όταν έρχεται στο κοντινό του, τον ξαναθέλω. Στο μακρινό είναι που δεν τον θέλω καθόλου.
1: Άσε.
0: Γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός.
1: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Ναι.
1: Είναι σαν το βασιλιά του καρναβαλιού του Ρίο.
0: Ε, όχι!
1: Τι ε, όχι!
0: Θέλω να μάθω όμως το πρωτοκόλλο γιατί φοράει κίτρινη κορδέλα αυτός τώρα. Η άλλη φορά με κόκκινη, είπαμε γιατί.
1: Τους είχε πιάσει η κοιλιά του στο.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Στα ηλίσια παιδεία.
0: Γλυκούλα είναι αυτή η μωρέ καημένη. Είναι σαν να έχει βάλει τη νυχτικιά της να πάει να.
1: Αυτή
0: και
1: είναι.
0: Πρόσεξε. Ένα σκουφί να τη βγάλει και να πάει να κοιμηθεί.
1: Άκου. Έλα. Αυτή είναι. Πήρε το χάπι. Για την οστεοπόρωση πριν βγει έξω.
0: Για την πίεση.
1: Για την πίεση. Δεν ήπιε πολλά νερά γιατί μετά από κάποια ηλικία κατουργέσαι και συνέχεια. Και τώρα στο δείπνο πώς να κατεβάζει εκεί πέρα τα καλσόν και τα τέτοια. Εντάξει. Και είναι μια κουρασμένη γυναίκα από τα βάρη της ζωής και του πιτσιρίκου που τον σέρνει μια ζωή στην πλάτη της.
0: Πιτσιρίκο και εσύ τώρα.
1: Και αυτή δεν είναι πιτσιρίκος? Τι διαφορά ηλικίας έχουνε? Αυτή είναι 70 something. Και αυτός είναι 40 something.
0: Είναι 40 μόνο?
1: Ναι, νομίζω, κοντά στα 50. Πόσο είναι ρε παιδιά Μακρόν, για κάτω εδώ.
0: 40 μόνο, αν είναι 40 μόνο τον ξαναθέλω.
1: Πόσο είναι?
0: Περίμενε, νομίζω... σου πω
1: 50 άρισε
0: το 77. 40 τόσο είναι.
1: Ναι. Και αυτή πόσο είναι?
0: 70 φεύγα.
1: Ναι. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη παιδιά. Δηλαδή
0: τώρα φαίνεται πάντως, τώρα που βαραίνει αυτή.
1: Δηλαδή είναι σαν να τον παίρνει και να πηγαίνουν σε ένα παιδικό πάρτι που απλά γίνεται ή στα ηλίσια παιδεία ή σε ένα παλάτι.
0: Εντάξει,
1: τον πηγαίνει να παίξει, να μιλήσουν για διεθνή θέματα. Ξέρεις, τα πάρτι έχουν και θεματολογία.
0: Ε, βέβαια, και εκείνη πρέπει να του έχει γράψει και από πριν τις συζητήσεις.
1: Πάντως λένε ότι αυτός μυαλό είναι. Όσο μπορεί του λείπει.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι τυχαίο τίποτα, ρε παιδί μου, αλλά και αυτή τον συμβουλεύει πολύ.
1: Να. Και τον δέρνει όταν δεν ακούει.
0: Ναι, αυτό το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια.
1: Αυτό
0: παιδιά ήταν, δηλαδή σου λέω αν το βλέπουμε σε ταινία θα λέγαμε εντάξει το παρακάνανε.
1: Όντως.
0: Εκεί με το αεροπλάνο που του πιάσει και, το μούτρο κάνει έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι σαν να πιάνει το μούτρο σε ένα σκυλάκι.
0: Μήπως δηλαδή, το πιάσει και το κάνει οχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχοχ τι.
1: Τώρα τον πρόεδρο της Γαλλίας. Του πει
0: τι γυναίκα του είναι.
1: Τσουτσουτσου.
0: Δηλαδή τον πρόεδρο της Γαλλίας να τον βαρέσουμε, αλλά να μην του κάνουμε.
1: Και μετά λέμε ότι θα πάει καλά η Ευρώπη.
0: Καλά και εσύ τώρα περιμένεις να πάει καλά η Ευρώπη. Πάει αυτό. Αυτό το τρένο το χάσαμε.
1: Ναι.
0: Δεν βγήκε ένας εκεί πέρα επιστήμονας και είπε αυτό με την AI, ότι σε 50 χρόνια λέει δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα.
1: Γιατί?
0: Ένας που είναι, όχι πρώην.
1: Τι θα υπάρχει, μόνο τεχνητή.
0: Θα μας φάει νοημοσύνη, λέει λάχανο.
1: Πώς θα μας φάει, μου λύνεται αυτή την απορία. Πώς θα μας φάει η νοημοσύνη λάχανο.
0: Θα μας θα γίνουν πιο έξυπνοι από εμάς και μετά θα μας αποδεκατσίασουν.
1: Θα είμαστε δουλάκια.
0: Δουλάκια δεν νομίζω θα είμαστε.
1: Τι,
0: τι. Δεν θα μας θέλουν πια. Θα είμαστε, θα τους είμαστε περί τι. Θα καταλάβουν.
1: Και τι θα γίνει,
0: σαν την ταινία. Θα καταλάβουν τον πλανήτη και εμείς θα τρέχουμε να κρυφτούμε στα λαγούμια.
1: Περίμενε. Αχ, θα είναι και άντρες εκεί στα λαγούμια.
0: Άσε μας και εσύ τώρα. Αυτό θα σκέφτεσαι ή πού να σωθείς.
1: Όχι, σκέφτομαι την αναπαραγωγή μου.
0: Έσω τι λες, να αφήσεις τέτοιο να περάσεις να κάνει τι το καημένο, ποιο θα είναι.
1: Γιατί άμα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μας λέει πώς μπορούμε να γονιμοποιηθούμε μέχρι τα βαθιά μας γεράματα. Λέω εγώ.
0: Πάτε γονιμοποιήθηκε συμπεριφορά.
1: Να σε ρωτήσω
0: κάτι.
1: Άντε
0: και γονιμοποιηθήκαμε.
1: Το άλλο το ζωικό βασίλειο, ας πούμε η μύγα,
0: ναι,
1: έχει ηλικία γονιμοποίησης ή γονιμοποιείται μέχρι το...
0: Έχουν ηλικία αυτά, τι έτσι.
1: Γιατί που ξέρεις.
0: Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Έχουν ηλικία, βέβαια, βέβαια.
1: Γεωγράφη.
0: Βέβαια. Και ζουν και πάρα πολύ λίγο αυτά. Δηλαδή, ας πούμε, η πεταλούδα ή ένα.
1: Καλά, η πεταλούδα.
0: Μια σεζόν ζει το κουνούπι, μην τρελαίνεσαι.
1: Και πολύ του είναι.
0: Δεν ζουνε πολύ.
1: Με
0: δηλαδή
1: το χαρακτήρα που έχει.
0: Δεν ζουνε πολύ αυτά.
1: Αν ζούσε
0: μου
1: πολύ, φαντάσου τι θα μας είχε ρουφήξει.
0: Ναι, δεν ζουνε πολύ. Αυτά. Να, 10 πόσο κάτσε λίγο.
1: 10
0: μέρε. Το τελικά είναι 15, μπυρι. Όχι. Δεν θέλω να μάθω πώς θα διώξω.
1: Όχι.
0: 15 έως 30 μέρες η μωρέ η μύγα.
1: Η μύγα.
0: Ναι.
1: Μόνο 15.
0: Ναι, ένα μήνα.
1: Όλες αυτές οι μύγες που κυκλοφορούν.
0: Γεννάνε άλλες και αφήνουν στη θέση τους. 30 μέρες λέει ζούνε. Τίποτα.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ρε παιδιά. Μόνο 30 μέρες.
0: Τώρα σου λέω ότι είναι το τέτοιο.
1: Ποιο τέτοιο.
0: Είναι επειδή μου το λένε οι επιστήμονες. Πόσο ζει το κάθε αιών. Και το τέτοιο. Πώς το. Το,
1: άντε πάλι το τέτοιο.
0: Κουνούπι, το κουνούπι 42 με 56 μέρες στο φιλικό και 10 μέρες στο αρσενικό. Τίποτα αρσενικό είναι.
1: Α, μ' αρέσει.
0: Είναι κατανάλωση.
1: Μ' αρέσει αυτό. Πω, ναι, πω.
0: Τι ωραίο είναι μωρέ. Εμείς να είναι και ένα κόσμο χωρί. Βέβαια. Με ένα κόσμο χωρί άντρες. Όσο το σκέφτομαι τόσο καλύτερα μου φαίνεται βέβαια. Όχι, η γυναίκα παρέα. Τη χρειάζεται.
1: Παιδιά, εγώ που πηγαίνω.
0: Κάνεις κάτι να σε παιδεύει.
1: Να σου πω κάτι. Δεν σε βλέπω καλά αυτό το χειμώνα.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Παίρνεις πολλά ωμέγα 3.
0: Ο επιστήμονας δεν είπε σε 5 χρόνια, είπε σε 10. Σε 50 είπε, βρε Σύνικο μου. Ο επιστήμονας ότι με την τεχνική τεχνητή νοημοσύνη.
1: Άρα θα είμαστε και εμείς ακουνούπια και τσιμίγες που έχουν 10 και 20 μέρες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είπε ότι γενικά σε 50 χρόνια αμφιβάλλει αν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είπε ο επιστήμονας.
1: Γιατί όλα θα τα κάνουν τα κομπιούτερ.
0: Να σου πω τώρα, θέλεις να στο αναλύσω.
1: Ναι, θέλω.
0: Τι μας νοιάζει εμάς τι θα γίνει σε 50 χρόνια.
1: Εγώ θέλω να μου πεις η μύγα μέχρι ποια μέρα μπορεί να γονιμοποιήσει.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Γιατί αν ας πούμε κάθε μέρα της ζωής της είναι ας πούμε ένας χρόνος. Θέλω να δω μέχρι ποιο χρόνο πριν πεθάνει.
0: Δεν ξέρω, θα το ψάξω άλλη φορά, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Αλλά και η πεταλούδα ζει πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί
0: λίγο
1: ξεκινάει από σκουλίκι, ναι, και έχει κάνει τον κύκλο τη.
0: 4 εβδομάδες και αυτή, ένα μήνα. Στα καλά της αν είναι με τα ντουζένια της. Από 2 έως 4. Και μερικά είδη λέει πεταλουδών ζουν μόνο λίγες μέρες. Πω, δεν ξέρω να σκοτώνω πεταλούδα. Καλά, δεν έχω σκοτώσει. Αλλά είναι κάτι της νύχτας που δεν τις μπορώ.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε.
0: Καμπάρι. Θα πει κάτι, έτσι. Θα σε κεράσουμε κάτι.
1: Ένα καμπάρι.
0: Αχ, βγήκε. Ποια είναι η Κάθριν Εμπειρίκου.
1: Α, σε παρακαλώ.
0: Βγήκε η Κάθριν Εμπειρίκου και
1: είναι
0: είπε,
1: πολύ γνωστή η οικογένεια.
0: Δεν μπορώ να ξεπεράσω ότι έχασα τη συναυλία της βίας στο ΟΑΚ. Σκεφτείτε να ταξιδέψω στην Αθήνα για να πάω στη συναυλία της. Αλλά η ζωή είχε άλλα σχέδια. Καλέ, να σου πω. Ναι. Είναι με τα καλά.
1: Έλα, μωρέ, γιατί η κοπέλα.
0: Δεν μπορεί να ξεπεράσει ότι δεν πήγε στην συναυλία της Βύση.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ο καθένας έχει το πρόβλημα της κοινωνικής του τάξης. Τι θέλει.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Να πας σε ένα ψυχολόγο, όπως την είπαμε την μικρό της.
1: Catherine Embrico.
0: Βρε Catherine, πήγαινε σε ένα psychologist, σε ένα ψυχή. Να στο λύσει το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει, που δεν μπορούσε να πας να ακούσει τη μίση και να πάρει ένα βραχιολάκι.
1: Ζει στο Νέα Υόρκη. Ήταν όνειρο το ΙΕΦ.
0: Σχεδία τώρα ταξιδέψω, λέει και ουά. Είπε ο γόνα είναι τη ευρωκρατική αποκλειστική οικογένεια. Εμπειρίκου μέσα Instagram και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό βίντεο drone από τη συναυλία που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Και είπε, αχ, γιατί να μην είμαι κι εγώ να κουνήσω το βραχιόλι μου. Σκεφτείτε.
1: Ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου, ντρούμπου.
0: Η ζωή είχε άλλα σχέδια. Είχε άλλα σχέδια η ζωή, φαντάζομαι.
1: Ήταν σε καλά και σε τέτοια.
0: Έφτανε σε εκείνο το κομμωτήριο το ραντεβού για τα πετσάκια ή νυχού και το μασάζ για την πλάτη ή τέτοια. Είχε υποχρεώσει, λέει, στο.
1: Στη Νέα Υόρκη. Κάτι. Στη Νέα Υόρκη. Παρέμεινε
0: από το κύριο Κωνσταντινίδη λόγω υποχρεώσεων με αποτέλεσμα. Είχε υποχρεώσει. Είχε να κόψει καμιά κορδέλα, να πάει σε καμιά κορδελιά, σαν δεν ξέρω. Η οποία λέει είναι κυβερνητικό μέλο τη Επιτροπή του Προγράμματο Young Patrons του Μουσείου Κεκλαμική Τέχνη. Που του χώνουν όλου, πάντω έχει πολύ πλάκα.
1: Αφού είναι συμβουλίου, γυναίκα, είναι συλλέκτρια.
0: Στην Gladic Art Foundation.
1: Μα είναι συλλέκτριο. Ο παππούς υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης.
0: Και εκείνη έχει κληρονομήσει του παππού, τα συλλεκτικά.
1: Είχε πουλήσει το έργο Χαρτοπαίχτες που είχε πουληθεί στο Κατάρ.
0: Α.
1: Ένα αστρονομικό ποσό.
0: Τι ήταν αυτό, ήταν κάποιοι που παίζανε χαρτιά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Το έργο.
1: Από τα μεγαλύτερα ιστορικά έργα είναι.
0: Θέλω να το δω το έργο. Ποιανού είναι το έργο, ξέρουμε.
1: Είναι, ναι, πολύ γνωστό.
0: Περίμενε. Μας λες ιστορικό και δεν μάθες ποιος το έκανε. Θα το μάθουμε τώρα. Ο GPT θα μας τα πει όλα.
1: Πες το.
0: Le Jeu de Cartes. Είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών που φιλοτέχνησε ο Γάλλος μεταεμπρεσιονιστής Πολ Σεζάν.
1: Α, ναι, ο Σεζάν.
0: Αυτό πρέπει να είναι.
1: Όχι αυτό πρέπει να είναι, αυτό είναι.
0: Μα λέει είναι μια διάσημη σειρά 5 ελαιογραφιών.
1: Καλά, είναι
0: στο ένα
1: ιστορικό.
0: Θα μοιράζει, στο άλλο θα βγαίνει. Στο άλλο θα λέει.
1: Να σου πω κάτι. Κρέμασε μία αφίσα στο σπίτι σου και πολύ σου είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου, για να κάνουμε να τα
1: πάρε του χαρτοπαίχτε.
0: Να το βλέπω. Άσχημο έργο πάντως.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν είναι ωραίο, δηλαδή δεν με εμπνέει.
1: Είναι σαν να λες, δεν μ' αρέσει η ζωγραφική του Πικάσο αυτή τη στιγμή.
0: Μα όχι, μπορούν να. Ρε παιδί μου.
1: Ο Σεζάν είναι από του μεγαλύτερου.
0: Μεγαλύτερη είναι εδώ πέρα σκοτεινιά στο μάτι μου.
1: Ήταν η εποχή
0: δεν
1: τέτοια.
0: Δεν αμφιβάλλω εγώ ότι έχει αξία καλλιτεχνική, αλλά μπορεί ένα έργο να είναι το αριστούργημα και να το βλέπω εγώ και να μην το θέλω στο σαλόνι μου. Να θέλω κάποιο άλλο.
1: Δεν το δίνουμε και δεν το βάζει.
0: Στο πω ότι είναι η μεγάλη σειρά, στη μία μοιράζει. Καλά τα πα. Στην άλλη
1: γιατί βγαίνει. Του Άντι Βόρχολ, α πούμε, θα έβαζε το Μεγαλέξανδρο κίτρινο στο σαλόνι.
0: Ούτε καν. Δεν μ' αρέσει. Αλλά άλλο συλλέγω γιατί θέλω να έχω κάτι
1: μα
0: για, τα γεροντάματά μου.
1: Ποια γεροντάματά.
0: Λέμε ρε παιδί μου, για μια δύσκολη στιγμή να δω στον πίνακα να έχω μια γυναίκα να με προσέχει.
1: Τι είναι εδώ στον πίνακα.
0: Αλλιώς έφυγε. Πρέπει να τη συνταξή. Ούτε, με τη σύνταξη τίποτα. Θα παίρνω κανένα κοκαραμπιζέλι από το.
1: Από τα κατεψυγμένα. Κατεψυγμένο μπιζέλι, ούτε καν.
0: Αυτό και θα το κάνω και θα το λιώνω. Δεν θα πορτομασίσω, καταλαβαίνεις. Θα το κάνω και
1: ούλα. Λοιπόν, άκου, έχω δει κάποιες γιαγιάδες που δεν έχουν δόντια και έχουν σκληρύνει τα ούλα τους, παιδιά.
0: Όπως η πατούσα που γίνεται δεύτερο πόδι. Έτσι είναι και τα ούλα.
1: Και λειτουργεί σαν να έχεις δόντια. Αλλά δεν μπορείς να φας κρέας, νομίζω.
0: Εντάξει, και εσύ θα τους το αλέθουν.
1: Ποια είναι?
0: Όπως τα μωρά.
1: Ναι.
0: Αχ. Τι? Να είναι καλά η εμπειρία που γελάσαμε και απόψε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Το Ridges Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 9 και κάθε Κυριακή από τις 10 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνεις μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.

0: Κόσμος 938.
1: Ναι, παιδιά,
2: που χάθηκε ο Κώστας.
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Vacar. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
9: Λοιπόν, η Αφροδίτη Λινάτινοπούλου ζητάει να επανέλθουν οι ποδιές στα σχολεία.
10: Ω, χάσε μας και με αυτή πια, θα πάει στο 1940.
9: Δηλαδή, να σου πω, πόσα απλήττουν την ελληνική κοινωνία μόνο
10: ναι,
9: από τον
10: αυτή
9: μαζεύει
10: ψυχοφαλάκια τώρα από απογοητευμένους τέτοιους, λίγο ακροδεξιούλα, λίγο εκείνο, λίγο τ' άλλο, εντάξει. Και είναι και πολλοί που τη δίνουν και βίγλαινε μπράβο, πες τα Αφροδίτη και τέτοια.
9: Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, θέλεις να γίνεις τάρελας ή μίσερας? Να δηλώσεις τώρα συμμετοχή.
10: Το είπα, αυτό δεν πάω.
9: Συνεχίζονται οι συμμετοχές.
10: Και...
9: ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
10: Και έχουμε και νικήτρια στο από αυτό.
9: Μία καλονία
10: από το Χαϊδάρι.
9: Αφού
10: που
9: ακόμη μαζεύουν.
10: Είναι άλλα αυτά τα καλυστία. Δεν είναι μόνο ένα το καλυστίο, είναι πολλά.
9: Α.
10: Έχουμε μια νικήτρια από το Χαϊδάρι.
9: Τι είναι τα καλυστία Χαϊδαριού? Η αρχιχαϊδάρα.
10: Όχι, παιδί. Χαϊδάρα, λες και λες γαϊδάρα την κοπέλα.
9: Εγώ δεν είπα,
10: είναι
9: εγώ
10: δυνατόν.
9: Είπα το πονίμιο, το πονίμιο.
10: Λοιπόν, είναι μια κοπέλα η οποία τη λένε Ειρήνη, με ρωτήσει προς το επίθετο και βγει και λέει τώρα και να, στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς.
9: GS Ελλάς, ναι. Τι καλυστία είναι
10: η τριανταφυλιά Κάλτσα,
9: Κάλτσου.
10: Κάλτσου.
9: Α, ήταν sponsoring by Intimissimi.
10: Κάλτσου. Η όμορφη χαϊδαριώτησα που ξεχώρισε στα εθνικά καλυστία GS Ελλάς Miss Universe Greece κατάφερε να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο Runner Up Miss GS Ελλάς 2026.
9: Τι διοργάνωση είναι αυτή,
10: είναι
9: που έγινε στο Χαϊδάρι?
10: Στο Χαϊδάρι έγινε,
9: ναι.
10: Δεν ξέρω έγινε στο Χαϊδάρι, απλά είναι από το Χαϊδάρι κοπέλα.
9: Α.
10: Και θα μας εκπροσωπήσει
9: η βασίλισσα του Χαϊδαρίου.
10: Γιατί μωρέ?
9: Πού θα μας εκπροσωπήσει?
10: Στο εξωτερικό σε μια ανάλογη.
9: Α, κατάλαβα.
10: Ανάλογο διαγωνισμό.
9: Υποτίθεται ότι γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί ομορφιάς, αλλά παιδιά, το Star Ελλάς, Miss Ελλάς είναι που πάνε στο Miss Universe. Sorry, δεν είναι σαν την Madame του Χαϊδάρι.
10: Δηλαδή δεν θα πάει να πει, τι θα μας εκπροσωπήσει
9: αυτή. Όχι, δεν είναι κανονικό καλυστείο αυτό, είναι υποκαλυστείο.
10: Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τι είναι το GS, δεν είναι το GS,
9: GS.
10: GS. Δεν, first runner up Miss GS Ελλάς, δεν είναι κάτι?
9: Ναι, είναι.
10: Ένα
9: είναι τίτλο. Ότι ψάχνει κάποιος να κάνει μια διοργάνωση και να βρει καμιά γκόμενα.
10: Πολύ
9: με στα πω έτσι.
10: Πολύ με στεναχώρησε τώρα.
9: Μα ναι, κάτι κριτικές επιτροπές, κάτι ότι... παππούδια με κάτι κυλούμπες.
10: Καταρχήν έχω πέσει από τα σύννεφα.
9: Ναι, έλατε. Και τους δίνουν για βραβείο, τι να σου πω.
10: Τι?
9: Μία, ένα επιλέιντι, ένα μανικιούρ με την κιούρ και κάνα μαγιό τζαμπουλίτα. Ε, τι νομίζεις? Ότι θα φύγουν εδώ πέρα με τα μπούα και τα. Και τις αυτοκινητάρες που έχει το Star Ελλάς, Miss Ελλάς.
10: Τους δίνουν
9: και...
10: ακόμα αυτοκίνητο ή τους δίνουν ένα μπιτόρι βενζίνη?
9: Τώρα νομίζω και πολύ λες μπιτόνι.
10: Με τα μπιτονάκια είναι τώρα, το βάζουν και έτσι το...
9: Τώρα θα πάμε όλες στο διαγωνισμό για να πάρουμε κανένα μπιτονάκι βενζίνη.
10: Λοιπόν, σε πληροφορώ τώρα. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ αναλαμβάνει τον καθαρισμό σπιτιών του Σαν Φραντζίσκο με την Ταού Ρομπότικς να προσφέρει την υπηρεσία έναντι 30 δολαρίων την ώρα.
9: Και δεν παίρνω μια γυναίκα με 30 δολαρίες.
10: Άμα βρεις εσύ γυναίκα που παίρνει μόνο 30 ευρώ την ώρα, να μου
9: την ώρα. Την ώρα. Τι λες, παιδί μου, εδώ πέρα.
10: Δεν είναι στα νότια προάστια, σου λέει 90 ευρώ για 5 ώρες και άμα θέλει.
9: Όχι, συγγνώμη. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 7 και το πολύ 10 ευρώ, 11.
10: Εγώ παραπάνω. Σε εμά.
9: Τι λε, μωρέ.
10: Ποιο,
9: συγγνώμη, δηλαδή.
10: 17 από... την ώρα παίρνει. Γιατί μιλάει και γαλλικά στα τζάμια, φαντάζομαι.
9: Συγγνώμη.
10: Αμή.
9: Η γνώση γαλλικών σε τι χρησιμεύει.
10: Δεν ξέρω, που καθαρίζει καλύτερα το τζάμι.
9: Πάρε μια φορά που ξέρει ξένε γλώσσε.
10: Εγώ θα έπαιρνα το ρομπότ.
9: 30 ευρώ την
10: ούτε
9: ώρα.
10: Ούτε θα μου κουτσόμπουλα πάει αλλού να πει αν ήμουν καλή, δεν ήμουν καλή, αν ήμουν βρωμιάρα ή αν δεν ήμουν.
9: Πόσες ώρες θα δουλεύει το ρομπότ?
10: Δεν θα θέλει να κατουρίσει, βασικό. Δεν θα θέλει να του κάνω καφέ το πρωί. Δεν θα θέλει να φάει. Δεν θα είναι στεναχωρημένο γιατί το παράτησε ο γκόμενος. Λυπημένο γιατί τη κακομίλησε η κόρη του. Στεναχωρημένο ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά. Θα έρχεται μέσα στην τρελή χαρά. Θα μου κάνει 3 ώρες. Εγώ δεν το θέλω παραπάνω. 3 ώρες στο τέλο.
9: Και αν, δεν προλαβε... μου... αν είναι, έχει πέσει η μπαταρία του και η απόδοσή του και έχει από τα πολλά σπίτια.
10: Φορτισμένο. Και σκουπίζει, σφουγγαρίζει, καθαρίζει επιφάνειες και τουαλέτες, ενώ με τη βοήθεια τηλεχειριστή αναλαμβάνει ακόμη και το στρώσιμο του κρεβατιού ή το πλύσιμο των πιάτων.
9: Ναι, αλλά άμα σου λέει τηλεχειριστής, εσύ πρέπει να τα κάνεις.
10: Εγώ δεν θέλω στρώσιμο κρεβατιού. Εγώ θέλω να μου κάνει τζάμια, να μου γλύψει το σπίτι. Παιδιά, τι σκόνη είναι αυτή?
9: Δεν
10: τι
9: υπάρχει.
10: Σκόνη είναι αυτή η
9: μαλλιά, μέρα. Μαλλιά,
10: μέρη παρεκοταρά. Όλη μέρα. Και μαθάω το με αυτό που είπε. Μαλλιά, μαθάω το μεταξύ. Δεν μου έχει πει να μου έχει μείνει. Θα μείνω με μια τρίχα σαν τα μωρά, βάλω και ένα φιόγκο. Μαθάω.
9: Και εσύ και γάτα. Και εσύ και γάτα.
10: Και εγώ και ο γάτο. Όλη μέρα μαζεύω τρίχες. Έχω κουραστεί. Θέλω να πάω να πάρω την άλλη σκούπα τουλάχιστον.
9: Όλο είναι... παίρνει σκούπες. Τι τα κάνει?
10: Δεν πήρα.
9: Συλλογή σκουπών.
10: Κοιτάζω.
9: Κάνε ένα δεν μουσείο σκούπας.
10: Δεν έχω πάρει.
9: Ένα μουσείο καθαρισμού σπιτιών.
10: Δεν έχω πάρει καμία σκούπα. Μία ξέστη. Έχω την παλιά. Και έχει χοντό καλώδιο. Όλη μέρα είμαι. Βγάλω αυτό. Πήγαινε πιο πέρα.
9: Βάλε μία μπαλαντέζα.
10: Όχι, θα πάω... Α, σε με κάνει. Θα πάω να πάρω τη σκούπα αυτή που είναι με το στικ. Που είναι στίκ, την παίρνει αυτή. Είναι φορτισμένη και πηγαίνει και κάνει. Θα δοκιμάσω αυτή. Έχει και Τέσλα τέτοια, λέει.
9: Ναι, όλα δεν... τα έχουμε η Τέσλα, μα λείπει.
10: Αν κάτι μπορεί αυτή να πηγαίνει μόνη τη, ξέρω εγώ.
9: Ναι, αν είναι σαν το αφεντικό, άστο που θα πηγαίνει.
10: Μπορεί και να παίρνετε κιόλα τη σκούπα, ξέρω.
9: Βρωμήλο μου φαίνεται ο αφεντικό.
10: Τι με νοιάζει τη σκούπα, η σκούπα θα πάρω. Θα δω. Θα δω.
9: Παιδιά, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα τα Τέσλα δεν είναι υπερεκτιμημένα?
10: Δεν ξέρω.
9: Με τις τιμές που έχουν. Είναι τιμές αυτές που έχουν.
10: Είναι πανάκριβα, η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, στην αρχή, όταν το είχα πρώτο δει.
9: Σ' είχε τυμποσιάσει. Τώρα τα βαρεθήκαμε. Έχουν βγει πολλά αυτοκίνητα έτσι με πολύ design μούρι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφυριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Θυμάσαι το Γιάννη Πάρη όταν ήταν τα μάγουλα μέσα, πάρα πολύ αδύνατος, μικροκαμωμένος κλπ.
10: Ναι.
9: Και μετά πήγε και ντρομπαρίστηκε και, νε... και έγινε ένας μαγουλήθρας.
10: Πες του αγαπητό, ότι εγώ τον θυμάμαι παιδί που τουρογούμισε, δεν ήταν ακόμα τόσο γνωστός σε αναψυκτήριο και είχα πάει με τους
9: γονείς. Έλα καλέ.
10: Το θυμάμαι.
9: Δεν ήταν τόσο γνωστό.
10: Τότε είναι σοκ. Και φορούσε κάτι πολύ μικρό παιδάκι, πάρα πολύ μικρό.
9: Φορούσε κάτι καμπάνες παντελόνια.
10: Καμπράβο, καμπάνες και τέτοια.
9: Ήταν η μόδα βέβαια τέτοια.
10: Καμπάνες φαβορίτες.
9: Τι τραγούδι θυμάσαι?
10: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι έπαιζα σε κάτι χαλίκια.
9: Α, ωραία. Να σου πω, θυμάσαι το πεδίο του Άρεος με τον Οικονομίδη? Πηγαίνατε.
10: πηγαίναμε.
9: Παιδιά, τι ωραία! Και θυμάμαι την τυρόπιτα που τρώγαμε. Είχε και τραπεζάκια. Μάλι της Γριάς
10: και τέτοια δεν είχε, εγώ θυμάμαι. Όχι.
9: Τι μάλι της Γριάς, μόνο το Λουνά Πάρκ. Έχεις μπλέξει το Λουνά Πάρκ με τον Οικονομίδη.
10: Κάπου πηγαίναμε.
9: Σου φέρνανε σε κάτι μεταλλικά πιατάκια.
10: Α, πίτσα.
9: Τι πίτσα, μωρέ. Γιατί... Τυρόπιτα φέρνανε.
10: Γιατί μόνο τυρόπιτα είχαν, δεν είχαν τίποτα.
9: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είχε πίτσα. Πίτσα θυμάμαι στη Φωκίωνος Νέγρη στον Παεζάνο.
10: Ναι.
9: Και μακαρόνια περίεργα. Αλλά που τενέστηκα.
10: Ναι.
9: Μακαρόνια στον Παεζάνο.
10: Στον Παεζάνο, το Παεζάνο τέλειο.
9: Ναι, στη Φωκίωνος Νέγρη που είχε και τη μαϊμού μέσα.
10: Και πηγαίναμε και συχνά και είχε κάτι κούνιες παρακάτω και με έκανε κούνια η μαμά μου και με μετάιζε και πίτσα.
9: Γιατί δεν έτρωγε, ήσουν να.
10: Όχι, αλλά μου την έδινε έτσι, ρε παιδί μου, με κούναγε και μου έδινε και ένα κομμάτι πίτσα.
9: Μάλιστα.
10: Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ είναι έτσι ενθουσιασμένο, λέει, από την Κέιτ Μίτλετον και είπε. Γιατί είχαν πάει στην πρεμιέρα του κλπ. Κλπ. Που την κοίταζε καλά-καλά και είπε έξυπνη επιλογή από τον Βίλιαμ ή Κέιτ Μίτλετον.
9: Όπα!
10: Αυτό είναι πολύ κομμενιάρη, παιδιά, από ό,τι έχω καταλάβει.
9: Ναι, και η πριγκίψα τι είπε.
10: Τίποτα, τι να πει.
9: Έχει μια γοητεία πάντως.
10: Ποιος τώρα?
9: Ο Τόμ Κρούζ.
10: Ναι,
9: μπορεί να έχει μια τρέλα, μπορεί να είναι κοντός, μπορεί να δεν ξέρω τι. Έχει κάτι πάντως.
10: Ναι.
9: Δεν είναι τυχαίο.
10: Όχι. Και είπε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπω, λέει, το βασιλικό ζεύγος, τον πριγκιπικό μάλλον, δεν είναι βασιλιάδες ακόμα, να παρακολουθούν την ταινία. Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, αφοσιωμένοι στη χώρα του. Πυρι-πυρι-πυρι-πυρι, έκλειψε. Τους έκανε λουστρίνη, γυαλίσανε. Τους πέρασε.
9: Κάτσε τώρα, ήταν γεγονός ότι πήγε το πριγκιπικό ζεύγος στη Λαπχαμιέρα.
10: Και είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση, όσο για την πριγκίπισσα Τσιουαλίες, είπε, έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Είναι πολύ έξυπνη, ευχάριστη η κοψή, όσο για το φόρεμά
9: τη.
10: Εκπληκτικό. Ο Βίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του. Έξυπνη επιλογή.
9: Γλιστράω στα σάλια.
10: Πρέπει να το αναγνωρίσω.
9: Γλιστράω στα σάλια του PPR.
10: Του άρεσε η.
9: Ναι.
10: Αυτός έχει μαζέψει. Όχι από την Κέιτ. Έχει μαζέψει τόση χιλόπιτα το τελευταίο
9: να σου
10: καιρό.
9: Πω κάτι, δεν κατάλαβε.
10: Γιατί ξέρουν όλα τα χούγια του και τα ζόρια. Εννοώ, ρε παιδί μου, είναι δεν ξέρω.
9: Βγήκε ένα ξένο περιοδικό και δείχνει τα φλερ του. Παιδιά. Στα χέρια του μεγάλωσαν και. Έχει,
10: το παράτσα, τι να το κάνει.
9: 30-35 γνωστές γκόμενες.
10: Ναι, να τον παρατήσανε. Δεν τον αντέξανε, παιδιά. Έχει παραξενιές, πάρα πολλές παραξενιές. Εδώ δεν μιλάω στο παιδί, τι να συζητάμε τώρα. Έφυγε η άλλη Kate Holmes τρέχοντας. Ακόμα τρέχει.
9: Η οποία είναι με ένα πιτσιρικά, ε.
10: Η Kate Holmes.
9: Ναι.
10: Δεν ήταν με έναν μαύρο.
9: Με ένα πιτσιρικά είναι, ο οποίος είναι. Λες και τον πήρε από τη ζιμπάλα που λέει και η μάνα μου.
10: Από τι?
9: Από τα σκουπίδια.
10: Γιατί μόνο το καλό.
9: Δες, όχι, θέλω να το δεις. Τι είναι αυτός τραγουδιστής, είναι, δεν ξέρω. Απλά τον χορηγεί, δεν ξέρω τι έγινε. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καμένη είναι η γυναίκα που βρήκε όποιον να είναι.
10: Έλα μου, αργότερα. Μπορεί κάτι να είναι αυτό, καλό.
9: Ο υπάλληλος του μήνα.
10: Λοιπόν, ο τριαντά καλλιτέχνης Jason Bard Yarmbrough.
9: Ναι, τι είναι αυτός.
10: Είναι ζωγράφος και καλλιτέχνης και τέτοια.
9: Τον ταΐζει.
10: Κάτσε να
9: αυτό
10: δω.
9: Είναι.
10: Περίμενα εδώ. Να το δώσω να δω τη μούρη του.
9: Τι αντί στη μόνη του, είτε βλέπεις τη μόνη του, είτε τον πισινό σου.
10: Δεν
9: το ίδιο.
10: Δεν μ' αρέσει. Ο πισινός μου είναι πέρα. Λοιπόν, εντάξει, συμπαθητικός είναι.
9: Τι συμπαθητικός, καλέ.
10: Έλα μωρέ μου, γιατί?
9: Αυτός είναι μόνο για τις δύσκολες νύχτες του χειμώνα, για τίποτα άλλο. Και είναι αυτοί πάρα πολύ ερωτευμένοι μαζί του και φιλιούνται δημόσια και άλλα τέτοια.
10: Ναι.
9: Η κόρη τους έγινε πολύ ωραίο παιδάκι και μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα. Τώρα μην μου πεις ότι η μάνα δεν έχει παίξει, δεν έχει ρίξει στο φαρμάκι της.
10: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, μάλλον το πατέρα σου δεν σε βλέπει ποτέ.
9: Τι γλυκό παιδάκι που ήταν μικρό αυτό.
10: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει αυτός, δηλαδή, που έχει κάνει εκθέσεις, θα του κάνει τώρα η Kate, αν δεν έχει κάνει ήδη. Jason Bard Yarmoski. Από πού είναι αυτός?
9: Μωρή, τι σε νοιάζει από πού είναι.
10: Α, με ενδιαφέρει γιατί είναι της Kate είναι... Holmes, πώς.
9: Τον έχεις δει πως είναι ντυμένος?
10: Εντάξει, ένα συμβάκο φοράει εδώ και ένα μαύρο που παντελώνει.
9: Α, εγώ τον είδα σαν κλωσάρ.
10: Σιγά μα που τον μπερδεύεις, μια χαρά είναι. Σαν κλωσάρ δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός. Μήπως τον μπερδεύεις με κανέναν άλλον?
9: Όχι, είδα δημοσιεύματα με τον νεαρό σύντροφό της. Είναι αρκετά, λέει, χρόνια μικρότερος της. Ναι, εδώ
10: είναι
9: καλά
10: σαν κλωσάρ, ωραίος.
9: Καλά,
10: είναι περιποιημένος, χειρισμένος.
9: Πέτυχες μία φορά.
10: Έχει βάλει και το άκουα βέλβα του.
9: Σαν πατημένο.
10: Τι θες, μωρέ! Τι να το και... κάνεις, αυτή ακόμα τρέχει με τον Αυγούστο που την έβασε να λέει συγγνώμη στα πόμολα.
9: Α, τέτοια έτσι. Ναι,
10: βέβαια. Στα παιδιά αυτό, ότι άμα χτυπήσει το παιδί με τις αντολογίες και τέτοια. Μέσα στη μούρλα ήτανε.
9: Τα ξεπέρασε αυτό ή μπα.
10: Δεν ξέρω, γιατί δεν του έχει κάτσει καμία. Δηλαδή, όποιο του κάθεται, φεύγει. Μια γνωστή ηθοποιός που τα φτιάξανε, που αυτή είχε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, κούκλα, που είχε υποδηθεί και την Μέριλ Μονρό, Και είπα, τι δουλειά έχει αυτή, πώς τη λένε, θα τη βρω. Τι δουλειά έχει αυτή η κοπελίτσα με αυτόν τον Μουρλό. 6 μήνες και μετά χαιρέτησε η κοπέλα.
11: Μάλιστα.
10: Και δεν νομίζω ότι λένε και γεια.
11: Οχ. Τόσο άσχημες σχέσεις.
10: Ναι, δηλαδή δεν θες μετά με ο άλλος σου έχει φερθεί έτσι να τον βλέπεις ούτε ζωγραφιστό. Δεν κράτησαν δηλαδή φιλική σχέση, μετά δεν τους έχουμε δει πουθενά.
11: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, να επαναλάβω. Ότι ακολουθεί διαφήμιση στο Ridges Casino Montparnasse, έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και κάθε Κυριακή στις 8, το καζίνο της Πάρνηθας προσφέρει ωραίο φαγητό, ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ το άτομο.
10: Η Άναντε Άρμας, για την κουβανή Άναντε Άρμας, λέω, που έφτιαξε κανείς σχέση μαζί του και στο, μπορεί να μην είναι και εξάμεινο, τετράμινο. Έφυγε.
11: Τρέχοντας.
10: Από το παράθυρο με πει να φύγε αυτή.
11: Πού πήγε, Χαβάνα, βγήκε.
10: Δεν ξέρω. Έμεινε πάρα πολύ κουβανή μαζί του πάντως.
11: Έλα μου το γλυκούλι.
10: Αυτή το μεταξύ είναι
11: το γλυκούλι μου. Και είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο εργασιομανής, τόσο τελειομανής.
10: Αυτά τα μανείς που μου λες, πολύ μανία πέφτει. Άστο.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότερες δόσεις και περιθώρια ένταξης για μεγαλύτερο αριθμό φυλετών προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται στις 120, με ελάχιστο ποσό μηνύας καταβολής στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι οφειλές δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αίτηση παγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν κατόπιν αίτησής τους να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Ως άκρως προκλητική χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας στο Κόσμος. Αναφερόμενος στις διαδοχικές κρίσεις από την έναρξη της πανδημίας έως και την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πάπου χαρακτήρισε ανάσα για τους οφειλέτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων 15 ετών για αύξηση του αριθμού των δόσεων, για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ανέφερε, υπάρχει αισιοδοξία ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών και νοικοκυριών θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αναφερόμενο στο περιστατικό με τον Blue Carrier 2, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες με την εταιρεία υπάρχει ενημέρωση για αποζημιώσεις στο 100% για όσους υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν, ενώ το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο και σύμφωνα με την ενημέρωσή του δεν υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα όλων των εκλεγμένων συμβούλων να τοποθετούνται. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στον τρίτο χρόνο τη θητεία τη εξακολουθεί να απαντά με γενικόλογες τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου. Στο επίκεντρο της κριτικής του έθεσε μεταξύ άλλων την αβαγωσοστική κάλυψη, το έργο του βιολογικού προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το διαγωνισμό για το σύστημα επιτήρησης με drones στη Μεσαιωνική Πόλη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη ΣΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ακραμίτη, ο κ. Βογιατζής ανέφερε ότι αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως εξήγησε, από την έκθεση θα προκύψει αν διαπιστώνονται παραβάσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνολικά περιλαμβάνονται 29 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα και παρεμβάσεις σε Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 1.000 ευρώ για 8 ειδικευμένους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως παθολογία, χειρουργική, ακτινολογία, εντατική και επεμβατική καρδιολογία, καθώς και 300 ευρώ για 9 ειδικευόμενους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ειδική φρουρά αναμένεται να ενισχύσει για πρώτη φορά τις Α και Β Δωδεκανήσου με στόχο την καλύτερη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά. Με ενισχυμένη και αναβαθμισμένη παρουσία θα συμμετάσχει η Ρόδος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM London 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η φετινή συμμετοχή έχει ως στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη Βρετανική αγορά, καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού. Την αξιολόγηση της ΚΟ για πιθανή επέκταση του αεροδρομίου της έθεσε η Fraport στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου επενδύσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Παράλληλα, στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των πτήσεων με ελικόπτερα προς την Πάτμο. Νεφώσει στη Ρόδο, η άνεμη μεταβλητή με μεγιστή ένταση 2 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
3: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
3: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
2: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
3: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
2: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
3: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
2: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
11: Έβαζα μερμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
13: Την Παναγιωτίτσα μας, έχουμε την Παναγιωτίτσα μας εδώ.
14: Καλέ καιρό είχαμε να έχουμε το Παναγιωτάκι μας στη δική μας ώρα.
13: Ναι.
14: Την Ιχολήπτριά μας λέμε.
13: Η οποία είναι αφράτη, είναι,
14: είναι σαν
13: μυρωδάτη.
14: Σαν πίνακας του Μποτιτσέλη.
13: Ναι, ακριβώς.
14: Έχει ωραίο έτσι χρώματα, είναι αναγεννησιακό το κορίτσι.
13: Ναι, και το τσαντάκι της, το οποίο είναι πάντα εκδρομικό, έχει μέσα κουλουράκια, φρουτάκια,
14: ναι.
13: Καλούδια.
14: Πάντα. Λοιπόν, η Τούνη.
13: Η Τούνη, γιατί το κλείσε το.
14: Δεν το κλείσε τελείως. Το κλείσε για λίγες μέρες. Θέλει να κάνει κάποιες διορθώσεις, φαντάζομαι.
13: Φαντάζεσαι, τα κρουασάν βγήκαν λίγο στραβοκυμένα.
14: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι κάτι. Μόνη μου τώρα αυτό, έτσι το βγάζω το συμπέρασμα. Πρέπει να είναι κάτι με το χώρο.
13: Τι.
14: Δηλαδή, είδε πώς
13: δουλεύει. Το interior.
14: Μπορεί να είναι κάτι πρακτικό, δηλαδή άρχισε να δουλεύει αυτό. Πήγαινε καλά πάντως. Είχε κόσμο. Άρχισε να δουλεύει και μπορεί να θέλουν να διορθώσουν κάτι σημαντικό για να, που εμπόδιζε κάτι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν νομίζω πάντως ότι δεν ήταν καλά τα κρουασάν.
13: Κρουασαντερί.
14: Κρουασαντερί με καφέ και κάνεις το κρουασάν, ναι, το κάνεις όπως θέλεις εσύ.
13: Τι εννοείς?
14: Δηλαδή,
13: κρουασάν φτιάξε το βάλει για την κοιλιά.
14: Ναι, του βάζει ό,τι γέμιση θέλει. Του βάζει πραλίνε, πράγματα, θάματα.
13: Με
14: μιλάκια από πάνω.
13: Φαρδοκάπλε στι Γαλλίδε, θα ξέρουμε πώ
14: είναι. Γιατί λέει ότι πήγε στη Γαλλία και δοκίμασε κρουασάν που ήταν. Την πρώτη φορά που πήγε στο Παρίσι, ήθελε να φάει πάρα πολύ κρουασάν. Γιατί το γαλλικό κρουασάν και λοιπά. Και λέει, δεν ήταν αυτό, λέει, που περίμενα.
13: Τι περίμενε, δηλαδή. Συγγνώμη, τι περίμενε, τα τρίγωνα παραγωγικά.
14: Όχι, περίμενα και εγώ ότι το γαλλικό κρουασάν.
13: Ναι.
14: Δεν ξέρω τι περίμενα. Περίμενα ότι θα φάω κάτι και θα φάω μια δαγκόνη. Θα δαγκώσω και θα πω Παναγία μου, πρόκειται να βγει το πράγμα. Ούτε καν είναι πιο ωραία τα δικά μας κρουασάν εδώ πέρα.
13: Άκου.
14: Για πες.
13: Αναλόγως τι μνήμες έχει ο καθένας.
14: Ναι.
13: Το κρουασάν το γαλλικό είναι ωραίο γιατί βάζουν βουτυράκι και είναι αυτό, παιδιά. Δεν είναι η γέμιση να βάζει σοκολάτα.
14: Όχι, βουτύρου
13: τώρα. Να βάλει σε αμύγδαλα.
14: Μα βουτύρου πήρα. Μα βουτύρου πήρα επίτηδες. Βουτύρου
13: δοκίμασα. Μπορεί να έτυχε να μην είναι.
14: Όχι, είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το βουτύρου που έχω φάει εδώ. Στην Ελλάδα εννοώ. Ήταν ένα πολύ ωραίο κρουασάν βουτύρου, τελειώσαμε. Όπως η πίτσα που έφαγα στην Ιταλία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία πίτσα με λεπτή ζύμη που μου αρέσει με ένα με λεπτή ζύμη. Όπως έχω φάει εδώ σε καλή, πολύ καλή πιτσαρία με λεπτή ζύμη. Δεν έκανε κάτι άλλο. Ούτε ο καφές τους. Εδώ έχουν πιο ωραίο καφέ. Καταχείρισα.
13: Δηλαδή, περίμενε. Τι περιμένεις κάτι
14: ωραία
13: παραπάνω.
14: Κρασιά,
13: η συνταγή, είτε έχουν κάνει την ίδια συνταγή
14: αυτό,
13: και σε άλλα μέρη.
14: Ναι, ρε παιδί, απλά νομίζω ότι επειδή είσαι στο μέρος όπου έχει γεννηθεί αυτό το πράγμα.
13: Δηλαδή,
14: το κρουασάν ήταν τουρκικό.
13: Έχει φάει σουβλάκι, ας πούμε, στο Λονδίνο.
14: Όχι, αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω φάει.
13: Ωραία, το ίδιο ωραίο με το δικό μας.
14: Ναι.
13: Δηλαδή, το σουβλάκι το δικό μας πρέπει να είναι πιο ωραίο γιατί είναι στην Ελλάδα.
14: Όχι, αλλά έξτρε, παιδί μου, την ψευδέστη όταν πας έξω και θα φάω. Πώς έφαγα, ας πούμε, το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου στην Ιταλία. Το φάγα. Το πιο ωραίο τυραμισού που έχω φάει στη ζωή μου, το φάγα εκεί. Αλλά δεν έφαγα εκεί την πιο ωραία πίτσα. Τέτοιο τυραμισού δεν έχω ξαναφάει, δεν υπήρχε.
13: Μπορεί όμως άλλο μαγαζί.
14: Σαν κουλούρι με σοκολάτα και μέσα το έσπαγες και βγαίνει το τυραμισού. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
13: Ναι, μπορεί να το φτιάχνουν και ένα μαγαζί στην Ελλάδα εδώ. Πολύ ωραίο. Παιδιά, πλέον είναι διεθνής η κουζίνα. Δηλαδή όλοι φτιάχνουν όλα.
14: Ναι, ισχύει.
13: Τα πάντα. Η αλήθεια είναι. Και έχει να κάνει με την πρώτη ύλη, πόσο ωραίο. Δηλαδή, εγώ έφαγα χθες φιλέτο που δεν είμαι φίλος του φιλέτου και ήταν τόσο εύγευστο, τόσο καλή η πρώτη ύλη που πραγματικά μπορούσε να φας

0: Όταν πιω δυο μου πέφτει πίεση. Μου ρίχνει την πίεση το δυο μου. Νομίζω ότι είναι και για τέτοιο πράγμα όμως.
1: Εγώ ξέρω ότι είναι διουρητικό.
0: Όχι μόνο.
1: Από αυτό μήπως σου πέφτει πίεση, όχι.
0: Όχι. Λοιπόν, βγήκε η Γαλήφα και είπε και αυτή τη γνώμη της για τη Βύση και είπε ότι τα ρούχα που φόρεσε η Βύση δεν την κολάκευαν πάρα πολύ. Περίμενε κάτι πιο iconic, με τόσο πανάκριμη παραγωγή, λέει. Τι ήταν αυτό.
1: Πάει και αυτή. Στις διαγραμμένες φίλες και.
0: Καλή, δεν θα μείνει άνθρωπος δίπλα.
1: Κάθε το.
0: Δεν μοιράζει, είναι η κούστα η οποία κάνει για 25.
1: Περίμενε.
0: Και οικονομικός. Και ψυχολογικό.
1: Κάτσε, έλα. Παιδί μου, ας πάρουν το σύνολο τώρα. Κάθε και λέναν το παπούτσι της ήταν έτσι και το μακιγιάζ της ήταν γιουβέτσι και το άλλο της τουπέτσι.
0: Ήταν πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, θα πα στη Σελήν Διόν και αυτό που θα κοιτάξει είναι τη τουαλέτα που φοράει.
0: Δεν συγκρίνεται τώρα η Σελήν Διόν, αυτά που φοράει η Σελήν Διόν, μένει ξερό. Έχουν κάτι μια μεγαλοπρέπεια. Αυτή εδώ πέρα από την πολύ ροκιά, καταρχήν να σου πω κάτι εγώ τώρα. Αυτό τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Με τον ανάποδο φιόγκο στη μέση. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα το τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: το έχω το παντελονό να με τη τύριτα. Τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Ποιο το λέει γι' αυτό. Έχω το παντέλο.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι προσπάθησε να τραγουδήσει. Να σου πω, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα.
1: Τώρα πήγε σε άλλο τραγουδάκι.
0: Το ίδιο είναι. Αυτό το βάλουμε πρέπει. Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά.
1: Τα χέρια σου, γιατί τα κάνεις παρακάτω.
0: Έτσι τα έκανε αυτός.
1: Σαν να θες να πετάξεις.
0: Έτσι τα έκανε.
1: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα κερδούσε τα χέρια
0: του. Έτσι, βέβαια.
1: Σαν να ήταν πελεκάνο.
0: Ναι.
1: Έλαξε.
0: Ακριβώς έτσι. Κινούσεις. Όλοι θα ζητούμε. Και εσείς με τα πολλά. Και εγώ
1: κάτι.
0: Με τα λίγα.
1: Ο φαρμακοποιός που έδωσε το ωμέγα 3 σε σταγόνες. Είσαι σίγουρη ότι δεν έχει μέσα και τίποτα άλλο.
0: Παιδί μου, σου λέω.
1: Μήπως από την κυρία Γάκα πήρες καμία συνταγή έτσι περίεργη.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Λοιπόν, τα παιδιά, όλοι θα ζήσουμε. Και εσύ με τα πολλά και εσύ με τα λίγα. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ είχες το ρίγα. Μεγαλοπιάστηκες και χάθηκες από την πιάτσα. Δεν ξαναφάνηκες από τα στέκια τα παλιά. Κάτσε γιατί έχουμε και τις διαφημίσεις εδώ πέρα να με αυτοσύνοψη. Και δεν μπορώ να δω παρακάτω. Αποδοχή όλων, ναι. Τα παιδιά, τα φιλαράκια τα καλά. Με τον έξι τον κινούς που τραγουδούσε. Που έκανε τα χέρια του έτσι.
1: Δεν τα θυμάμαι τα χέρια που έκανε.
0: Δεν υπήρχε. Πάρα πολύ γέλιο.
1: Το έχουμε, το Γιώργο Κινούση.
0: Για βάλει Γιώργο Κινούση και θα σου. Ποια, πώς τα λένε.
2: Αμερική και όλοι θα ζήσουμε.
0: Ναι, με πάμε.
1: Όπου μιλάμε, άσμα έτσι.
0: Ρε καλέ.

0: Όλοι οι άντρες οι ανεφαβορίτες φορούσαν σαν πίτσα. Ναι, ναι, ναι, τι, τα πουκάμισα ήταν
1: οι γιακάδες. Ανοιχτό το στέρνο.
0: Πω μου, με τρίχα.
1: Τρίχα μέσα και κρεμότανε και ένα σκούλια.

0: τελειώσει με μόδα παρθένη και βέβαια.
1: Έχουμε φορέσει παρθένη καταρχήν.
0: Βέβαια, και να πούμε ότι στο τιμόνι της επιχείρησης της συγκεκριμένης βρίσκεται εδώ και χρόνια η υπερταλαντούχα φίλη Ορσαλία Παρθένη. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
2: αλλά μην ακούω παρελθόν, έχουμε φορέσει, να ακούω φοράμε.
1: Και φοράμε, βέβαια φοράμε. Αλλά είναι, όντως είναι συνυφασμένο με τα ρούχα σας, με τα εφηβικά μας χρόνια, ναι.
0: Είναι δηλαδή ένας ιστορικός οίκος, από αυτή την άποψη το λέμε.
2: Ναι, πάντα. Δεν μπορεί εξηγούμε, αλλά θέλω να το θυμίζω ότι καλό είναι να τα φοράμε και τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι υπερταλαντούχα. Έχει περάσει τον Νίκο στη νέα εποχή και είναι η πρόεδρος των Ελληνών Σχεδιαστών. Λοιπόν, χθες έκλειψε την παράσταση. Τι διοργάνωση ήταν αυτή?
2: Πού την έκανα εγώ? Την κάνανε δύο εκπληκτικές φίλες και θεωρώ ότι ήταν και πολύ σημαντικός σκοπός.
0: Red?
1: All her...
2: dress.
1: Red dress.
0: Ναι. Όπου... είναι... όπου διάφορο...
2: ο θεσμός είναι δανεικό. Έχει ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη πριν πολλά χρόνια και ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, και είναι για γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους?
2: Είναι, δεν είναι για γυναίκες που έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους, είναι για τις γυναίκες στην καρδιολογία και ουσιαστικά είναι μια ενέργεια ευαισθητοποίησης των γυναικών να προσέχουν την καρδιά τους.
0: Να πούμε, παιδιά, ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια πιστεύουμε ότι η καρδιά, τα νοσήματα της καρδιάς αφορούν μόνο τους άντρες. Δεν ισχύει πια αυτό στην εποχή μας.
2: Νομίζω ότι δεν ίσχυε ποτέ μόνο για τους άντρες και θεωρούμε εμείς οι μόνες μας οι γυναίκες πέμε γι' αυτό, γιατί θέλουμε να περνάμε πάντα για άτρωτες καλύτερες και τα καταφέρουμε.
1: Superwoman,
2: όλα.
1: Superwoman γι' αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό πολλές φορές φαντάζομαστε ότι αμελούμε και να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις σε σχέση με την καρδιά μας.
2: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, μοιράστηκες μια ιστορία χθες και συγκίνησες. Να πούμε τι είπες ακριβώς.
2: Αυτό που μοιράστηκα εγώ ήταν ουσιαστικά μια προτροπή για την πρόληψη. Γιατί δυστυχώς πάσχω και εγώ από υπέρταση εδώ και σχεδόν κοντά 10 χρόνια και ήμουν από τους άτυχους τυχερούς, μια και έχασα μια γιαγιά στα 63 της χρόνια και μια θεία στα 56. Άρα είχα ένα καμπανάκι που ήξερα ότι πρέπει να το ελέγξω. Όμως υπάρχουν γυναίκες που αυτό το καμπανάκι δεν το έχουν και ενδεχομένως δεν το έχουν ψάξει και ποτέ. Και στα πλαίσια της δικής μου ιστορίας που πάσχω από αυτή την ασθένεια αλλά την ελέγχω και είναι κάτι που με ένα φάρμακο είσαι μια χαρά, αλλά αν δεν το παίρνεις μπορεί να μείνεις στον δρόμο όπως έμεινε η γιαγιά μου και η θεία μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γυναίκες και οι άντρες, αλλά τώρα μιλάμε κυρίως για τις γυναίκες, να ελέγχονται.
1: Και αυτά τα καρδιακά νοσήματα φανταζόμαστε ότι είναι κληρονομικά κάποια, σωστά?
2: Σε κάποιους είναι κληρονομικά, σε κάποιους είναι θέμα και διατροφή, όλα παίζουν ρόλο. Ο γιατρός μου, ο καρδιολόγος, κάθε φορά που με βλέπει μου λέει φάσε 5 κιλά. Γιατί όσο πιο χαμηλά κιλά είστε, επηρεάζεται η καρδιά θετικά. Αν έχεις υψηλή χοληστερίνη, επίσης είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά τα καρδιακά, όλα πρέπει να τα προσέχεις. Και οι γυναίκες επηρεάζονται κυρίως γιατί οι ορμονικές διαταραχές μεγαλώνοντας επηρεάζουν πολύ.
1: Ναι, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση. Και ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, έτσι,
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: που δεν
2: ναι,
1: είναι,
2: ναι,
1: είναι τόσο θωρακισμένος ο οργανισμός.
2: Ανεβαίνει η χοληστερίνη πρώτα απ' όλα με την εμμηνόπαυση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ωραίο όταν οι σχεδιαστές συμπράττουν και κάνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις.
1: Και εμπιστευτοποιούν τον κόσμο.
0: Βέβαια.
2: Ναι, νομίζω γιατί η μόδα έχει αυτό το μαγικό που τραβάει τα βλέμματα, όπως είπε και η φίλη μου η Βίκη χθες. Όταν έχει κάτι που τραβάει τα βλέμματα και προκαλεί το ενδιαφέρον, προκαλεί και το ενδιαφέρον και στα πιο σημαντικά. Και για μένα γενικά είναι στάση ζωής, γενικά με τη δουλειά μας και μέσα από την Ένωση, ότι η μόδα πρέπει να συμπράττει με τον πολιτισμό, με το τώρα, με τους σημαντικούς σκοπούς. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο του που έχει να κάνει μόνο με την ομορφιά.
0: Σαφώς. Και περνάει πιο εύκολα κάποια κοινωνικά μηνύματα.
2: Εννοείται.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Πώς σου έχουν φανεί οι τελευταίες εβδομάδες μόδες που έγιναν στην Ευρώπη? Μιλάνο, ας πούμε, τώρα γίνεται Παρίσι. Πώς βλέπεις τις τάσεις της μόδας? Ο κόσμος έχει λίγο γυρίσει την πλάτη στα υπερπολιτελή μπραντ και ψάχνει κάτι πιο
1: προσιτό,
0: προσιτό και χρηστικό.
2: Νομίζω ότι ο κόσμος σιγά σιγά ψάχνει γενικά πιο πολλά ουσιαστικά πράγματα στη ζωή του. Ψάχνει πιο πολύ για την εμπειρία και όχι για το υλικό χαθό. Τον ενδιαφέρει πιο πολύ το ταξίδι, το ωραίο φαγητό, να περνάει ώρα με τους φίλους του, να ακούει καλή μουσική. Δηλαδή ψάχνει την εμπειρία. Και ναι, μεν αυτό πάει λίγο μερικές φορές ενάντια στη δουλειά μου, γιατί η δουλειά μου μένει να πουλάω ρούχα. Όμως ως άνθρωπος συμφωνώ απόλυτα με αυτό και εξού και τη δουλειά που κάνω το πρεσβεύω. Προσπαθώ να κάνω διαχρονικά ρούχα ώστε οι άνθρωποι να τα ευχαριστούνται και να είναι μέρος της ζωής τους, όχι να τα φοράνε μια φορά. Άρα νομίζω ότι τα brands που το καταλάβουν αυτό θα έχουν και μια υπεραξία.
1: Και... όντως έτσι είναι. Έτσι πάντα ήταν τα ρούχα και είναι έτσι. Τα παρθένεις ρούχα.
0: Ναι, είναι διαχρονικά.
2: Πρώτα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι το ρούχο. Έτσι. Το ρούχο πρέπει να εξυπηρετεί ένα σκοπό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σε μεταφιέζει για να πας σε μια εκδήλωση μια φορά και μετά να το πετάς στα σκουπίδια.
0: Ποιο μότο ζωής έχεις κληρονομήσει από τον πατέρα σου? Ποιες αρχές?
2: Ότι σίγουρα είναι το less is more, δηλαδή ότι η υπερβολή μόνο βλάπτει σε όλα τα επίπεδα, ότι απ' την άλλη ότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, δεν μπορείς να πιέσεις κάποιον να είναι κάτι διαφορετικό. Άρα εξού και τα ρούχα αυτά σε αφήνουν να εκφράσεις αυτή την προσωπικότητα. Και είναι και unisex και για άντρες και για γυναίκες. Ή για ό,τι θέλει να είναι ο καθένας. Να τα πούμε και αυτά. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σεβόμαστε τον άνθρωπο και αυτή είναι η πιο σημαντική αρχή μέσα σε όλα αυτά. Το less is more έχει να κάνει και είναι ανθρωποκεντρικό.
0: Πάντως στις παγκόσμιες συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί νομίζω ότι δίνονται μεγάλες ευκαιρίες στην ελληνική μόδα, διότι αυτό που λες ισχύει, ότι πάμε πια στην εμπειρία και όχι τόσο στο brand που μπορεί να συνδέεται με ένα πολυτελή τρόπο διαβίωσης. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια έρχονται δηλαδή τουρίστες και λένε πείτε μας τι ελληνική δημιουργικότητα υπάρχει, εγώ θέλω να επισκεφτώ τέτοιες μπουτίκ, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια και είναι ένα ταξίδι που έχει να κάνει γενικά με τη γνωριμία με τον πολιτισμό μας. Δηλαδή τους ενδιαφέρει να δοκιμάσουν την ελληνική κουζίνα σίγουρα και πάντα δυστυχώς λόγω του ότι η Ελλάδα ήταν πάντα πολύ με το hospitality, κάνανε πολύ φόκους στο τι θα φάμε και στο τι θα πιούμε και ερχόταν σε δεύτερη μοίρα το τι θα φορέσουμε, το τι πράγματα θα βάλουμε στο σπίτι μας, γιατί είναι και το design που έχει να κάνει με τους χώρους. Και αυτό σιγά σιγά, επειδή και ο τουρισμός έχει αρχίσει να γίνεται μια συνολική εμπειρία, νομίζω έχει εμπεριέχει και όλους εμάς επιτέλους και δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με το φαγητό και το ποτό.
0: Ορσαλία μου, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε
0: καλό
1: πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια, γεια.
2: Γεια.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ πριν καιρό και στην Ταϊλάνδη και ήταν ένας τύπος που είχε βάλει λουρί σε ένα γουρουνάκι μικρό, πολύ γλυκούλικο βέβαια, και το είχε για πέτη, ναι, το είχε πολύ, στο σπίτι.
5: Πάρα πολλοί έχουν πέτη γουρουνάκια.
4: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
5: Αχ, είναι, είναι πανέξυπνα.
4: Είναι πανέξυπνα.
5: Και είναι πεντακάθαρα σε
4: πληροφορώ. Και δαγκώνουνε.
5: Δεν δαγκώνουνε, μόνο δαγκώνουνε.
4: Τι λες, παιδί μου.
5: Ξέρεις άμα το έχεις για πέτη, δεν σε δαγκώνει.
4: Ναι, γιατί θα απαρνηθεί τη φύση
5: σου. Γιατί και οι γάτες γρατζουνάνε, αλλά γρατζουνάνε τον εκφραδό γρατζουνάνε σένα, είναι μόνο αν παίζει μαζί τους.
4: Πάντως τα γουρούνια, αν μπει μέσα σε τέτοιο εκεί που είναι οι λάσπες και τέτοια, υπάρχει περίπτωση αν πέσει κάτω λέει να σε φάει.
5: Εντάξει, άλλο αυτό.
4: Τι άλλο αυτό.
5: Άλλο αυτό άμα πέσει εκεί που είναι οι λάσπες και είναι τα γουρούνια. Άμα το έχει σπίτι και το έχει μεγαλώσει, είναι τέλειο. Είναι πολύ όμορφα με τις μπιτούλες.
4: Είναι πολύ γλυκά.
5: Αλλά δεν
4: θα
5: το φας μετά, άμα το ζει, δεν μπορεί να φας.
4: Πόσο να το μεγαλώσει.
5: Όχι, θα το μεγαλώσει και θα το φας μετά. Έχει τρελαθεί τελείω.
4: Τι, θα το πάει
5: τι
4: μέχρι,
5: αυτή, ρε,
4: με, μέχρι
5: τι
4: τα
5: είναι
4: βαθιά.
5: Τι είναι αυτή η ανθρωποφάγα, βρε παιδί μου.
4: Στο σουβλάκι δεν τρως χοιρινό.
5: Ναι, αλλά όχι, άμα με, ρε παιδί μου.
4: Α, να μην το ξέρει.
5: Άμα μεγαλώσει το ζώο, δεν μπορεί να το φας. Είτε είναι γουρούνι, είτε είναι πάπια, είτε είναι κατσίκι.
4: Αυτό του έχει κάνει και καροτσάκι και το πάει βόλτα του γουρουνάκι.
5: Εγώ δεν είχαμε στα κύθρα μία κατσικούλα. Όταν ένα παιδί, λέω τώρα, που είχε δύο κατσικάκια. Δύο γλύκες, δύο γλύκες. Ναι. Και κάποια στιγμή όταν το φέρανε μεζέ και η μαμά μου είπε στη γειτόνισσα: πάρτο, δεν μπορώ να το φάω. Το χαϊδεύαμε, παίζαμε μαζί του. Καλά, εμένα δεν μου το έπανε, μου το έπανε μετά.
4: Α.
5: Και έλεγα: πού είναι το κατσικάκι, πού είναι το κατσικάκι, μου λέγανε αρρώστησε. Και είναι στο νοσοκομείο, μου λέγανε.
4: Και εμείς είχαμε.
5: Το είχαν φάει δίπλα.
4: Εμείς.
5: Άντε
4: από εμείς είχαμε. Μα είχε πάρει ο μπαμπάς μου ένα παπάκι και το πήγαμε στην Κάριστο.
5: Ναι,
4: και το ψάχναμε την επόμενη χρονιά.
5: Θα μπορούσε να το φας το παπάκι αυτό που το έχει μεγαλώσει. Που
4: το κάνανε, να.
5: Άστα, τα, η κουνέλια. Η κουνέλια.
4: Απαπαπαπα.
5: Είναι και νόστιμα τα άτομα.
4: Δεν θέλω τη γνωριμία με τα ζώα.
5: Δεν θέλω.
4: Γιατί αυτό.
5: Ένεσαι να χωριέσαι μετά, δεν ένεσαι με το ζώο.
4: Ενώ με τα φυτά δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
5: Όχι, αλλά.
4: Δηλαδή, βάζει μια ντοματιά. Δεν μιλά στην ντομάτα, κατάλαβε.
5: Μιλά στην ντομάτα, μεγαλώνει, αλλά η ντομάτα δεν πεθαίνει άμα τη κόψει τι ντομάτε.
4: Γιατί?
5: Δεν πεθαίνει τίποτα. Είσαι που τα φυτά, ρε παιδί μου, που κάνουν τα δέντρα που κάνουν καρπού. Ξαλαφρώνω να μ' ακόβει τον καπνό. Αλλιώς τον καπνό. Εγώ θέλω να καπνίσω. το καρπό. Δεν βλέπει αλλιώ που σαπίζει και πέφτει στο έδαφο.
4: Εντάξει, αλλά άμα βγάζει την πατάτα από το έδαφο όταν παίρνει τα μπρόκολα. Δεν τα ξεριζώνει.
5: Α, σε μα κάλε κι εσύ. Λοιπόν, λέει ο Νίκος από Παπάγου: κορίτσια, έχουν έρθει και στην Ελλάδα κινέζικες μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Δείτε μέσα, είναι σαν πιλωτήριο, πιο εντυπωσιακά από τα Τέσλα και έχουν πολύ καλές εφαρμογές ασφαλείας και υποβοήθησης του οδηγού.
4: Παιδιά, συμφωνώ απόλυτα. Προχθές πήγα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, το οποίο έκανε, λέει, κινέζικο, έτσι, 50.000. Ξεκινούσε από 50, κάτι τζιπάρες. Μιλάμε super duper. Έχουν κατακλείσει την ευρωπαϊκή αγορά. Τώρα περίμενε.
5: Επίσης ο Σπύρος λέει: Τσούπρες, καλησπέρα. Μην μπερδεύεστε. Η Tesla με τις οικιακές συσκευές είναι κινέζικη και ούτε μία σχέση έχει με τον Elon, νομίζω. Ναι, δεν είναι. Είναι μια άλλη εταιρεία. Δεν ξέρω αν είναι κινέζικη.
4: Και τη λένε Tesla.
5: Ναι, γιατί δεν μπορεί.
4: Δεν
5: είναι μια άλλη, ναι, είναι η εταιρεία, λέει, είναι η εταιρεία Comtrade Distribution. Και βγάζει τηλεοράσεις, κλιματιστικά, πλυντήρια κλπ. Ψυγεία, κουζίνα, εδώ.
4: Α, το έχω δει
5: με το όνομα, με την ονομασία Tesla.
4: Παιδιά, πώς μπορεί να έχουν το ίδιο όνομα?
5: Γιατί το ένα είναι αυτοκίνητα και το άλλο είναι τέτοιο.
4: Και τι, δεν έχει κάνει κατοχύρωση ονόματος?
5: Μάλλον δεν έχει κάνει, κορό δεν πιάστηκε.
4: Λοιπόν. Παλιό τσιγκούνης.
5: Και είναι αυτή η εταιρεία, ναι. Α, δεν ξέρω τι εταιρεία είναι.
4: Α, εγώ νόμιζα ότι είναι τα air condition τα Tesla, ότι είναι δικά του.
5: Όχι, τα αυτοκίνητα είναι μόνο.
4: Και κάτι δεν βγάζει και διαστημόπλια, δεν ξέρω.
5: Άλλο διαστημόπλιο. Θα συγκρίνω το διαστημόπλιο με τη σκούπα.
4: Ναι, μα υποτίθεται ότι το όνομα είναι μια μπράντα γενικότερα.
5: Όχι,
4: όταν ακούς Tesla διαστημόπλιο, καταλαβαίνεις ότι είναι δικό του.
5: Ναι, νομίζω είναι SpaceX η εταιρεία που με τα διαστημόπλια και με αυτά όλα που βγάζει ο Μουρλός. Μουρλός, ξεμουρλός, εντάξει, μια χαρά.
4: Να.
5: Θέλει να πάμε και σε άλλο πλανήτη να το καταστρέψουμε.
4: αυτός να πάει και να μας αφήσει ήσυχους, θα έλεγα. Βλέπω τη μητέρα του, η οποία αυτά βγαίνει παντού, δίνει ομιλίες και αυτά, η οποία είναι θεάρα βέβαια.
5: Πολύ τυπού.
4: Παλιό μοντέλο, αλλά τώρα...
5: Εντάξει, μπορεί να βρει το γιο τη. Τώρα έβγαλε και αυτή ένα γιο, ο οποίο είναι 3 εκατομμυριούχος, τον ξέρει όλο ο πλανήτη και παίζει με τα παιχνίδια του, γιατί αυτό κάνει.
4: Να.
5: Λοιπόν, βγήκε ο πρώην ατζέντη τη Μέγαν Μάρκλ, με τον οποίο συνεργάστηκε πάρα πολύ στενά, και αυτό είναι, λέει, από τους κορυφαίους ατζέντιδες του. Του Χόλιγουτ, και του, σε μια συνέντευξη λοιπόν του είπαν μεταξύ άλλων ότι του είπαν, ρε παιδί μου, πώς είναι η σχέση σου, λέει, πώς ήταν τα πράγματα με την Μέγαν Μάρκλ, και αυτός απάντησε, το ωραίο είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να το σκέφτομαι αυτό, και δεν είπε τίποτα άλλο.
4: Oh.
5: Πάρα πολύ ωραία, πρέπει να πέρασε.
4: Εγώ θέλω να δω το βιβλίο που έβγαλε ο Σπένσερ.
5: Το έβγαλε ή να το βγάλει
4: το τώρα. Το έβγαλε. Στο Λονδίνο βγήκε.
5: Α, okay.
4: Εδώ δεν ξέρω ποιος εκδοτικός θα το πάρει. Αλλά μην μου πεις τώρα, αυτό το κουτσομπολίκι δεν θα πουλήσει τρελά. Με το Σπένσερ.
5: Εγώ δεν το διάβαζα.
4: Ναι. Γιατί λέει διάφορα και για τον Κάρλο και για την Καριολίνα στην κυριολεξία, την Καμίλα κλπ. Κοίτα εδώ. Το παζάρι, λέει, στην Ταϊλάνδη και στην Κίνα. Ακρίδα τηγανητή. Καραμελωμένη, δηλαδή θες γλυκό και πας στον κύριο κάτω και λες, πιάσε μου 5 μυρμήγκια και 2 αράχνες καραμελωμένες. Πρέπει να είναι πολύ ωραία. Δεν μπορεί. Εκατομμύρια Κινέζοι δεν μπορεί να κάνουν λάθος.
5: Ναι, δεν ξέρω.
4: Σε βλέπω να σφίγγεσαι.
5: Θα το δοκίμαζα αν δεν ξέρω την ακρίδα.
4: Ναι.
5: Γιατί... Να μου πεις και το χταπόδι. Συχαμένο είναι άμα το βλέπεις.
4: Άντε πάλι με το χταπόδι. Ό,τι και να λες, εγώ το χταπόδι το αγαπάω. Και το καλαμάρι το τηγανιτό το τρώω. Και ναι. Τη γαρίδα τη μικρή την
5: και
4: τρώω.
5: Είναι επειδή τα έχουμε συνηθίσει, γιατί οπτικά. Πες ότι πρώτη φορά στη ζωή σου βλέπεις τα πόδια στη θάλασσα. Ναι. Θα λέγεις, φίλε, αυτό εγώ δεν το τρώω το πράγμα που είναι σαν alien. Δεν το έχουμε συνηθίσει και η ακρίδα, επειδή είναι τα χαλιά της τα μαύρα. Αλλά δεν ήταν ποτέ στη διατροφή μας. Δεν την έχουμε συνηθίσει. Άμα είναι νεόστιμη, θα το κάνω το ψυχικό να τη φάω καραμελωμένη. Ωραία θα είναι. Και τα σκουλικάκια μπορεί να είναι τσιγαριστά, να είναι ωραία, να είναι σαν τσίπς.
4: Παιδιά εκεί στην Ασία, στα παζάρια, το τι τέτοια πράγματα έχουν.
5: Ναι. Και μύγες και αυτά, και γιατί τον παγκολίνο.
4: Όχι, μύγες δεν έχουν. Δεν έχω πετύχει μύγα.
5: Όχι ακόμα.
4: Ζει και λίγο.
5: Θα φτάσουμε και εκεί. Πού να προλάβει να την πιάσει και αυτή. Λοιπόν, η ζωή του Ντίντι είναι σαν τη γάκα, λέει, στη φυλακή. Μασάζ, ποτά. Εντάξει, δεν έχει μασάζ η γάκα. Ποτά, λέει, υπηρέτες. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο.
4: Δεν πιστεύω ότι θα τον φάνε αυτόν κάποια στιγμή.
5: Δεν ξέρω. Πάντως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο, λέει, σκάνδαλο με αυτόν. Γιατί το μόνο η διαφορά από την εξωτερική είναι ότι είναι φυλακισμένο. Όλα τα άλλα, λέει, τάχει. Έρχονται στο. Του φέρνουν φοβερά φαγητά, του κάνουν μασάζ, του κάνουν.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Γιόγιες, μόγι,
4: όταν
5: γιατί όμως,
4: κάνει τέτοια αίσχυση.
5: Ακριβώς.
4: Και εδώ και στην Αμερική αυτά που έχουν γίνει, να, επειδή έχουν καλούς δικηγόρους και πατάνε σε κάτι νομικά παραθυράκια. Και επειδή έχουν τρομερές διασυνδέσεις, να βγαίνουν ζάχαροι. Παιδιά, ο κόσμος έχει αγανακτήσει.
5: Φαντάζομαι ότι λέει εδώ που διαβάζω το ρεπορτάζ ότι ακόμα λέει και οι άλλοι κρατούμενοι που είναι αυτοί οι οποίοι καθαρίζουν τους κοινόχρους τους χώρους πριν τους χρησιμοποιήσει αυτός.
4: Και έχουν γίνει, λέει, δηλαδή.
5: Και έχουν γίνει πάρα πολλές καταγγελίες που δεν νομίζω ότι θα γίνει και τίποτα, αλλά λέμε τώρα.
4: Τι να πω. Εδώ περιμένουμε πάντως να δούμε τι θα γίνει. Που θα κάτσει η μπίλια.
5: Εντάξει, τώρα έχει πάρει τον δικηγόρο Τσιμουρτζούκου η γάκα, να δούμε τι θα γίνει.
4: Και τώρα θα ξέρεις, ο ένας γιατρός θα τα ρίξει το.
6: Πολύ άγρια.
5: Τίποτα, δεν πήρε σημασία, ναι.
4: Πολύ μιλάμε άντρας και κολόνα του σπιτιού ο Θεοδωρόπουλος. Έτσι, κατευθείαν με το καλημέρα τα ρίξε στη γυναίκα του. Μετά είπε πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί της. Και τώρα είπε ενίπτω τα σχήρα μου.
5: Μα ναι, δεν μιλούμε, λέει, δεν προαυλίζονται πλέον μαζί, ενώ μπορούν, έχουν το δικαίωμα να προαυλιστούν μαζί ένα μισάωρο, δεν το επιλέγουν.
4: Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται επίτηδες, διότι θέλει ο ένας να πέσει τα μαλακά, να κρατήσει την άδεια του ιατρείου του και να συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Σου λέει μην καούμε και οι δύο μαζί,
5: ναι,
4: ο ένας τουλάχιστον να την πληρώσει. Λοιπόν, radio@papakiparapolitika.gr, μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ.

0: κάνει η Βικτόρια Μπέκα, πες μου.
1: Η Βικτόρια Μπέκα με έκανε, λέει, γυμναστική με ψιλοτάκουνες γόβες και δερμάτινη φούστα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, καλά τώρα δεν είναι τέτοιο, ναι.
0: Θέλει να μονοπολεί τα Βλάς.
1: Εντάξει. Έχει...
0: Παιδιά, έχει τρελός followers.
1: Ναι,
0: ε?
1: Ναι.
0: Γιατί λένε κάνε το όπως η Μπέκαμ. Επειδή όλο το έκανε πακετάρισμα marketing. Πολύ ωραία. Πούλησε την οικογένεια.
1: Συμφωνώ.
0: Και ήταν αυτή ο ηθινονούς. Αυτός μου φαίνεται και λίγο βλάκας.
1: Όχι, μια χαρά δεν είναι βλάκας.
0: Ναι, τι είναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι βλάκας.
0: Πρέπει να του ρίχνει παντόφλα.
1: Δεν ξέρω πια. Πρέπει να τα έχουν βρει σαν δύο ήσυχα προματάκια τώρα αυτή. Με μια υγεία και μετά.
0: Αυτοί οι δύο, ναι, τα έχουν βρει σαν.
1: Απλά αυτοί έχουν τον καημό τώρα με το γιο του που δεν του μιλάει.
0: Καλά τώρα, τι να κάνουμε.
1: Α, τα κάνε όμως εκείνη η μαντάρα με την πεθερά. Τα έχουμε πει. Λοιπόν, ο Τραμπ αποκοιμήθηκε εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Υπάρχει φωτογραφία έτσι που είναι, έχει κάνει και σου φρώσει και τα χείλη.
0: Είχε
1: του.
0: Φάει.
1: Έτσι δεν είχε φάει.
0: Ε, είχε φάει κανένα, ναι, παϊδάκι και του κάτσε.
1: Ναι, και.
0: Παιδιά, μετά από μια ηλικία, μόλις τρως, σου έρχεται, θέλει μια.
1: Εντάξει.
0: Σου έρχεται μια χλάπα.
1: Το σκουντάγανε τον κανένα, έκανε ένα. Τι έγινε. Αυτό που κάνει άμα σε ξυπνάνε απότομα. Και μετά ξανακοιμότανε.
0: Δεν σου έχει τύχει αυτό.
1: Ού, ναι, λάβω, εγώ δεν είμαι ο Τραμπ όμως εγώ να πρέπει να είμαι με το μάτι. Τέλειο θα πρέπει να έχει πάει να πιει κάτι. Να ανοίξει το μάτι του. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Και μετά λέγαμε για τον Biden που κοιμότανε όρθιος.
0: Καλά, αυτός κακομοίρης δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι μήνα είναι και ποια χρονιά.
1: Ελπίζω να οδεύει αυτός, πραγματικά να ησυχάσουμε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ετοιμάζονται να βγουν νέες γενετικά επεξεργασμένες μπανάνες στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Οι οποίες
1: τι θα έχουν διαφορετικό από τις άλλες. Δεν θα χάνουν με τίποτα το κίτρινο χρώμα, το χρώμα τους μετά το ξεφλούδισμα και το κόψιμο. Ρε παιδί μου, ξέρεις όταν βάζεις τις μπανάνες που παίρνεις το τσαμπί, λένε ότι άμα βάλεις εκεί που ενώνεται το τσαμπί αλουμινόχαρτο, κυτρινή, μαραίνονται, μαυρίζουν αργότερα. Δεν μου έχει τύχει. Άλλοι μου έχουν πει να βάζω δίπλα, λέει, ένα μήλο. Δεν έχει δουλέψει.
0: Συγγνώμη, ας παίρνουμε λίγες μπανάνες και τις τρώμε σιγά. Λίγες, σιγά.
1: Μόνο θα πάρω ένα τσαμπί και θα έχει μέσα πέντε.
0: Ωραία, πέντε. Θα τις φας πέντε συνεχόμενες μέρες.
1: Θα τρώω κάθε μέρα. Τι είμαι, μαϊμούκα, τρώω κάθε μέρα μπανάνα. Θέλω να φάω μία τη Δευτέρα και μία την Πέμπτη.
0: Φάε μία τη Δευτέρα, θα είναι λίγο πιο μαλακιά την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, οι άλλες που έχουν μείνει πίσω έχουν πάθει, έχουν αβαβρέσει το κακό του.
0: Έλα,
1: νέες, λοιπόν, μπανάνες, λέει.
0: Άμα παίρνει και είναι πράσινες. Δέκα μέρες
1: δεν θέλω να πάρω πράσινη να τρώω αγγούρι μετά.
0: Πάρε τρεις τότε.
1: Όχι, παίρνω. Εντάξει, μια χαρά είμαι. Θα τα παίρνω τώρα τις καινούργιες.
0: Απαπα.
1: Σιγά μου, ρε, τους αφαιρούν ένα τέτοιο που έχουν και δεν μαυρίζουν. Οι ίδιες θα είναι, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Μεταλλαγμένα.
1: Δεν είναι μεταλλαγμένοι.
0: Τι είναι.
1: Δεν είναι μεταλλαγμένοι. Τους αφαιρούν μια ουσία που τη μαυρίζει. Δεν είναι μεταλλαγμένοι αυτοί.
0: Άρα τι είναι. Δεν έχουν κάνει παρενόχληση οι επιστήμονες.
1: Είναι μια μπανάνα σε καλύτερη έκδοση. Εγώ θα ήθελα και μία να κάνει τριπτή μόνη τη, να ξεφλουδίζεται και όλα τελειώνουμε.
0: Να σημασίσει κιόλας.
1: Δεν θα με χαλάσει.
0: Μπανάνα, παιδιά, είναι φουλ και μετά από μία ηλικία πρέπει να τρώμε, λέει, μπανάνες.
1: Θυμάσαι.
0: Για τις κράμπες.
1: Ναι, ισχύει. Έχει και το κάλιο. Θυμάσαι τι είχε γίνει όταν. Πού να θυμάται η Παναγιώτα, δεν είχε γεννηθεί. Τι είχε γίνει όταν είχαν πρώτο έρθει μπανάνες στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, το 1800 μιλάς. Γιατί από τα παιδικά μας χρόνια έρχονται μπανάνες.
1: Όταν είχαν έρθει στα παιδικά μας χρόνια, πριν δεν τις ξέραμε, δεν τις είχαμε δει σε φωτογραφία τις μπανάνες. Και είχαν έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα πότε θα το βρω. Και ήταν παιδιά, όλοι παίρναμε μπανάνες. Ήταν εξωτικό φρούτο, ρε παιδί μου, για μας τότε αυτό.
0: Ναι.
1: Πάτε, πότε ήρθαν οι μπανάνες στην Ελλάδα.
0: Ότι χάσει να βάλει το ChatGPT.
1: Τα ξέρει όλα το αγόρι μου, αυτό το μαθαίνει
0: πράγματα. Πότε έρχεται, ήρθε η μπανάνα στην Ελλάδα.
1: Η Iron Maiden, λέει.
0: Είναι που εμπιστεύεσαι την τεχνολογία.
1: Δεν είχα βάλει τη λέξη μπανάνες. Τι ψαχνότανε μόνο του αυτό. Τίποτα.
0: Το πότε είχαν έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Εισαγωγές.
0: Πού να ξέρει τώρα.
1: Η πρώτη της απελευθέρωσης της αγοράς έγινε το 1989. Μα το θυμάμαι ότι ήμουν μικρή. Και ήτανε, μιλάμε το εξωτικό φούρνο.
0: Γιατί πέραμε... απελευθερώθηκαν, δηλαδή είπαν φτούξε ελευθεριά.
1: Ναι, μωρή, ήταν τέτοιο
0: τώρα κάτι. Τώρα πάντως έχουμε μπανάνες και στην Κρήτη και είναι πάρα πολύ νόστιμες.
1: Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 οι εισαγωγές ξένων μπανανών απαγορευόντουσαν περιοριζόντουσαν αυστηρά για την προστασία της εγχώριας παραγωγής.
0: Και μετά τι έγινε.
1: Μετά λέει έγινε η απελευθέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Το...
0: Λευτεριά στις μπανάνες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Ουφ! Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
5: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
4: Rodion τι?
5: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
4: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
5: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
4: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
6: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
10: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότερες δόσεις και περιθώρια ένταξης για μεγαλύτερο αριθμό φυλετών προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται στις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Οι οφειλές δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η αίτηση παγωγής στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027. Όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν κατόπιν αίτησής τους να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Ως άκρως προκλητική χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας στο Κόσμος. Αναφερόμενος στις διαδοχικές κρίσεις από την έναρξη της πανδημίας έως και την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πάπου χαρακτήρισε ανάσα για τους οφειλέτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων 15 ετών για αύξηση του αριθμού των δόσεων, για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ανέφερε, υπάρχει αισιοδοξία ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών και νοικοκυριών θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αναφερόμενο στο περιστατικό με τον Blue Carrier 2, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες με την εταιρεία υπάρχει ενημέρωση για αποζημιώσεις στο 100% για όσους υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν, ενώ το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο και σύμφωνα με την ενημέρωσή του δεν υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα όλων των εκλεγμένων συμβούλων να τοποθετούνται. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στον τρίτο χρόνο τη θητεία τη εξακολουθεί να απαντά με γενικόλογες τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου. Στο επίκεντρο της κριτικής του έθεσε μεταξύ άλλων την αβαγοσωστική κάλυψη, το έργο του βιολογικού προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το διαγωνισμό για το σύστημα επιτήρησης με drones στη Μεσαιωνική Πόλη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ακραμίτη, ο κ. Βογιατζής ανέφερε ότι αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Όπως εξήγησε, από την έκθεση θα προκύψει αν διαπιστώνονται παραβάσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνολικά περιλαμβάνονται 29 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα και παρεμβάσεις σε Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 1.000 ευρώ για 8 ειδικευμένους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως παθολογία, χειρουργική, ακτινολογία, εντατική και επεμβατική καρδιολογία, καθώς και 300 ευρώ για 9 ειδικευόμενους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ειδική φρουρά αναμένεται να ενισχύσει για πρώτη φορά τις Α και Β Δωδεκανήσου με στόχο την καλύτερη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά. Με ενισχυμένη και αναβαθμισμένη παρουσία θα συμμετάσχει Ρόδος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM London 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η φετινή συμμετοχή έχει ως στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη Βρετανική αγορά, καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού. Την αξιολόγηση της ΚΟ για πιθανή επέκταση του αεροδρομίου της έθεσε η Fraport στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου επενδύσεων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται. Παράλληλα, στο ένατο συνέδριο υποδομών και μεταφορών συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης των πτήσεων με ελικόπτερα προς την Πάτμο.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος, ζώντας σε μια κριτική περιοχή και βέβαια έχοντας πάντα υπόψη ότι έχεις ανοιχτά ή δίπλα έναν κακό γείτονα, είναι το πω σωστά, ένα δίστροπο γείτονα, είσαι αναγκασμένος να ασχολείσαι κυρίως με τα εθνικά θέματα, γιατί τα όποια αν θέλετε σενάρια αμφισβήτησης ή προσφυγής στην περίφημη ιστορία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης από την πλευρά της Τουρκίας που ουδέποτε έρχεται, είναι και τα ζητήματα αποστατικοποίησης των νήσων, είναι οι λεγόμενες θαλάσσιες ζώνες, τα θαλάσσια πάρκα, είναι δηλαδή αυτό το ωφέλιμο της Ανατολικής Μεσογείου που είναι η θάλασσα. Και το λέω διότι η επικαιρότητα τρέχει, οι υψηλοί τόνοι από την Τουρκία συνεχίζονται και βεβαίως είναι ιδιαίτερη επίκαιρη αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την πόντιση του λεγόμενου καλωδίου διασύνδεσης. Επίσης, νέα δεδομένα από την επιθυμία της Τουρκίας να ξαναστείλει το περίφημο Uruç Reis για να κάνει έρευνες προκειμένου να ξεκινήσει μια διαδικασία σύνδεσης του φυσικού αγωγού που θα συνδέσει την υπηρετική Τουρκία με τα κατεχόμενα. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά, τα οποία θα συζητήσουμε και θα με ανοίξω εδώ για να δείτε ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Καταρχήν, μόνιμος πλέον εδώ, κοντά μας, συνεργάτης και για την άδεια του εγώ υπογράφω, ο κύριος Πάνος Βενέρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΔΕΗ. Καλησπέρα Πάνο, καλώς ήρθες. Και με πολύ μεγάλη χαρά, μετά από αρκετό καιρό, ο πλοίαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, διεθνολόγος, ο κύριος Λευτέρης Καρταπάνης. Καλώς τον πλοίαρχο, καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, το λέγαμε χαρτολογώντας ότι πάρα πολλοί τώρα με τα νερά χάνονται λίγο στη θάλασσα, χάνονται σε αυτό το οποίο ισχύει και το λέω με αφορμή μια νέα θέλετε προσέγγιση, αν τελικά απέδωσε αυτή η ιστορία των ήρεμων νερών ή αν τελικά πάμε σε νέα όξηση και όλα τα σχετικά. Θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά από τα πλάνα έτσι για να ενδυναμώσουμε λίγο την εκπομπή. Θέλω να ξεκινήσω και να παρακαλέσω τον Παναγιώτη Καλπακίδη να δούμε ένα φοβερό πλάνο που νομίζω ότι είχε δημιουργήσει μια αίσθηση όταν μπροστά από το ενιδρίο της Ρόδου πέρασε το περίφημο έτσι σκάφος το Uruç Reis, για το οποίο θυμάστε τι είχαμε ζει στο 20 όταν το παρέσυρε ο αέρας και όλα τα σχετικά που είναι πάντα επίκαιρα. Και μπαίνει και ένα ερώτημα τώρα πλοίαρχε, εάν τελικά το Uruç Reis περνάει από τα διεθνή ύδατα, δηλαδή έτσι είναι και έχει φοβερό ενδιαφέρον τώρα αυτή η εικόνα. Είναι βίντεο και φωτογραφίες που ευχαριστώ θερμά, μου τις παραχώρησε ο Φίλιππος ο Φιλίππου, ο οποίος κάνει κάποιες εξαιρετικές λήψεις, έτσι, του αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα και είναι ενδεικτικό μιας εικόνας που νομίζω ότι θα ξαναβιώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Έτσι, αν βλέπουμε το στίγμα του Uruç Reis, από που περνάει, που πάει, θαλάσσια πάρκα και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, θα σας πω ότι λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και έναν ακόμη προσκεκλημένο στη συζήτηση, τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λικούργο Λιακάκο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα πρώτα στοιχεία. Πλοίαρχε, μόνο ήρεμα δεν είναι τα νερά. Ταραγμένα είναι τα νερά. Και μάλλον εάν ουσιαστικά συμβεί αυτό το οποίο λέγεται, ότι νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα θα γίνουν ακόμη πιο ταραγμένα, μάλλον θυελώδης θα γίνει η κατάσταση στη θάλασσα.
3: Εντάξει, εγώ δεν τα βλέπω τόσο ταραγμένα ακόμα. Βεβαίως έχουμε δύο εξελίξεις που θα τρέξουν το προσοχή επίπεδο. Το ένα είναι αυτό που είπατε για τη γαλάζια πατρίδα, για την γαλάζια πατρίδα που η Τουρκία πρόκειται να την νομοθετήσει, αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, και το άλλο ζήτημα είναι η επανεκκίνηση των εργασιών για τις έρευνες και για την πόντιση του υποβρύχιου καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Το ηλεκτρικό καλώδιο θα αποτελέσει, οι εργασίες για το ηλεκτρικό καλώδιο θα αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι το 2024, το καλοκαίρι του 2024, τον Ιούλιο, είχαν οι εργασίες που γινόντουσαν νοτίως της Κάσου είχαν παρεμποδιστεί και στο τέλος διακόπηκαν κατόπιν των οχλήσεων που είχε το ερευνητικό σκάφος, το οποίο ήταν ιταλικό εκείνη την περίοδο.
2: Το τρίλερ, από, θυμάμαι καλά, ήταν το σκάφος.
3: Από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Βέβαια...
2: Και το είχαμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή όταν είχαμε εκείνα τα γεγονότα. Έτσι, όπου αυτό το οποίο τελικά νομίζω επιβεβαιώθηκε, αν και υπάρχει ακόμη και μία δυσκολία

0: Έχει την καλούπα, δηλαδή ρίξτε στη θάλασσα. Να πιάσουμε λίγο κανένα ωραίο πλανάκι, λοιπόν.
1: Ναι, τα δεδομένα, ναι, λοιπόν, σε σχέση με το 2024 έχουν αλλάξει, διότι τώρα πλέον έχουμε την συμμετοχή της Γαλλίας. Mm-hmm. Έχουμε μια γαλλική εταιρεία, έναν γαλλικό κολοσσό, την Meridiam, η οποία έχει αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη γαλλική εταιρεία, η Nexans, η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, γαλλικό πλοίο, πλοίο δηλαδή με γαλλική σημαία, θα αναλάβει τις έρευνες όταν, mm-hmm, όταν ξεκινήσουν. Τώρα εκτιμάται, αναμένεται ότι αυτή η συμμετοχή της Τουρκίας, της Γαλλίας, στο έργο της διασύνθεσης θα αποτελέσει και μία, ας το πούμε, ασπίδα προστασίας για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς θεωρείται ότι θα είναι πιο δύσκολο για την Τουρκία να παρενοχλήσει ένα πλοίο με γαλλική σημαία.
0: Ναι. Πάντως, γι' αυτό ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα διαβάζω τι δήλωσε, έτσι, και αν θέλετε, συνέχεια και αυτού που συνέβη μεταξύ της διαφοροποίησης από τον Άγγελο Συρίγκο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον υπουργό. Διαβέβαιωσε λοιπόν ότι δεν τίθεται θέμα αδείας, το έργο θα προχωρήσει κανονικά. Έτσι, και βεβαίως μετά τις δηλώσεις Συρίγου ότι καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σχετικά με την έρευνα και πόντιση του καλωδίου, ενώ βεβαίως χαρακτήρισε προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή αυτά τα δεδομένα, ενώ νομίζω ότι, ας μην κρυβόμαστε, όλοι θυμούνται το τι έγινε, δηλαδή, έτσι. Και βλέπουμε και το περίφημο έργο με το καλώδιο. Τώρα υπήρξε και μια συζήτηση για αλλαγή της όδευσης του καλωδίου. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούσαμε και πρόσφατα τον στρατηγό εν αποστατεία, τον κύριο Λαύρο Τζούμπι, να λέει ότι ακολουθούμε τη λογική της ασάφειας. Δηλαδή, οι ΜΕ θα λένε οι Γάλλοι ότι ενημερώσαμε τους Τούρκους, εμείς θα λέγαμε ή θα πούμε ότι δεν είχαμε καμία εμπλοκή, η γαλλική πλευρά ενημέρωσε την Τουρκία, οπότε και οι δύο θα είμαστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη. Είστε αυτής της άποψης?
1: Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, το ζήτημα είναι, εφόσον έχουμε τη γαλλική συμμετοχή και που έχει το πλειοψηφικό πακέτο, υποτίθεται ότι η Γαλλία θα είναι αυτή η οποία, η φόρμουλα μάλλον έχει, ναι, έχει διαρρεύσει τον τύπο, ότι η φόρμουλα η οποία έχει προκριθεί,
0: ναι, αυτή η φόρμουλα,
1: είναι,
0: ναι,
1: ότι η Γαλλία θα ενημερώσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής συμπεριλαμβάνης, ναι, και της Τουρκίας. Το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία με βάση το προηγούμενο το 2024 ζητούσε να δώσει άδεια, δεν της αρκούσε η απλή ενημέρωση. Και ένα άλλο θέμα είναι το εξής, ότι η Ελλάδα είναι τελικά ικανοποιημένη με την ενημέρωση, ναι, ταυτόχρονα και της Τουρκίας. Αυτό, ναι, αυτό το ερώτημα.
0: Ναι. Και αν αντιδράσει η Τουρκία, δηλαδή αν η Τουρκία έχει πολεμικά στην περιοχή, επιχειρώντας να κάνει ό,τι έγινε το 24, σας θυμίζω ότι από εκείνη την περίφημη παράλληλη γραμμή, που δεν είναι παράλληλη, έτσι, περνάει το λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι εκεί νότια της Κάσου και της Καρπάθου, μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, που είναι ο 28ος μεσημνός, διχοτομεί τη Ρόδο στη μέση, περνάει, ναι, δηλαδή εκεί.
0: Η περίφημη συμφωνία για την ΑΟΣ Ελλάδας, ναι, ναι, Αιγύπτου, Ελλάδα, η οποία Αιγύπτου, τελικά δεν πήγε όσο θα έπρεπε, ναι, έφτασε να διχοτομήσει τη Ρόδο.
1: Δηλαδή, αυτή η περιοχή για τους Τούρκους είναι περιοχή τουρκολιβικού μνημονίου και λέει, ναι, άρα εμείς έχουμε οριοθετήσει με τη Λιβύη, είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα. Για μας είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα και μάλιστα λέμε ότι είναι μια οριοθετημένη περιοχή. Εδώ έχουμε οριοθετήσει δηλαδή ελληνική υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα, εάν τώρα η Γαλλία, ένα τρίτο κράτος, η εταιρεία, η γαλλική εταιρεία, ένας τρίτος φορέας, ενημερώσει ταυτόχρονα. Γι' αυτό λέω, αν μας αρκεί η ενημέρωση και άδειες, ενημερώσει ταυτόχρονα για την περιοχή που είναι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία ή το τουρκολιβικό μνημόνιο που
0: είναι. Η καθορισμένη ΑΟΣ.
1: Για μας είναι οριοθετημένη ΑΟΣ.
0: Ακριβώς, οριοθετημένη ΑΟΣ, βεβαίως.
1: Εάν ενημερώσει και την Τουρκία ταυτόχρονα, ενώ οφείλει μόνο την Ελλάδα να ενημερώσει, διότι αυτό λέει το διεθνές δίκαιο, τότε στην ουσία αυτό σημαίνει ότι είναι μια έμεση αναγνώριση του τουρκολιβικού μνημονίου και μια αδυνάτηση αντίστοιχα της Ελληνοεγυπτιακής Συμφωνίας. Διότι κατά κάποιο λόγο δίνει ένα λόγο, δίνει το πάτημα μάλλον στην Τουρκία, mm-hmm, να έχει λόγο στην περιοχή. Δηλαδή ακόμα και η ενημέρωση εξαρτάται σε ποια περιοχή γίνεται. Να δούμε τώρα, η περιοχή από την Κρήτη που θα καταλήξει στο καλώδιο μέχρι την Κύπρο,

0: Έτσι, είναι, μπορούμε να τη διαιρέσουμε σε τρεις περιοχές. Είναι η μία περιοχή μέχρι, από την Κρήτη ως τον 27ο Μεσημβρινό, δηλαδή εκεί που τέμνει τη Ρόδο στη Λίνδο. Είναι περιοχή οριοθετημένη ελληνική ΑΟΣ για εμάς, για την Ελλάδα. Για τους Τούρκους είναι το Τουρκολιβικό Μνημόνιο, το οποίο είναι παράνομο, το έχει πει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι παράνομο, άρα και η Γαλλία. Αλλά όμως, εάν ζητήσει, αν ενημερώσει και η Τουρκία, δηλαδή δεν έχει υποχρέωση. Δεν έχει υποχρέωση μια χώρα η οποία κάνει έρευνες στην υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ μιας χώρας, ενός παράκτιου κράτους, να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει την Τουρκία, για παράδειγμα. Εφόσον λέμε ότι είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, έχει γίνει οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Είναι το ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι στη μέση είναι όντως μια μη οριοθετημένη περιοχή. Δηλαδή από τον 28ο Μεσημβρινό στη μέση της διαδρομής με την Κύπρο, και υπάρχει το άλλο ένα τρίτο της διαδρομής που είναι κοντά στην Κύπρο, όπου εκεί έχουμε τη συμφωνία Κύπρου-Αιγύπτου. Υπάρχει δηλαδή και εκεί οριοθετημένη. Ως βέβαια η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει. Ούτε αυτήν, ούτε τη δικιά μας συμφωνία με την Ελληνοαιγυπτιακή.
1: Μάλιστα. Πάνω ένα πρώτο σχόλιο για όσα συμβαίνουν, λοιπόν, και βλέπεις ότι είναι καθημερινά αυτή η υπόθεση.
2: Ένας μήλος γίνεται.
1: Ο προβληματισμός. Ναι. Καθημερινά έχουμε ημερίδες, έχουμε εκδηλώσεις παντού σε όλη τη χώρα, σχετικές, αν θέλεις αντίστοιχα, εκδηλώσεις, ημερίδες από διάφορους συλλόγους. Παντού βλέπω Σαββατοκύριακο στον Άφλιο. Ο κύριος Περάκης, διεθνολογικές συναντήσεις, αυτά τα ζητήματα μπαίνουν. Σήμερα στη Ρόδο το ίδιο. Αύριο στην Αλεξανδρούπολη το ίδιο. Η Εστία Εφημερίδα για τα 100 χρόνια διοργανώνει αντίστοιχη εκδήλωση. Δηλαδή. Ναι. Και διαπιστώνει κανείς και από τη δυναμική που έχουν αυτά τα θέματα και στον ελληνικό τύπο, στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί είναι τα μεγάλα, είναι τα μείζωνα. Έτσι.
2: Σωστά. Και όχι όλες οι ημερίδες με τα ίδια συμπεράσματα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Είναι ξεχωριστοί προβληματισμοί που μπαίνουν στην καθεμία και βγαίνουν και διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό σημαίνει πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το θέμα. Και πόσο ενδεχομένως έτσι εύκολα περνάει, ας πούμε, σε εμάς, ότι είναι μια εθνική πολιτική και μπορεί να γίνει, ας πούμε, και αυτά, το πότε θα γίνει όμως και με ποιους όρους δεν το ξέρει κανείς αυτό.
1: Ναι, τουλάχιστον λοιπόν, υπάρχει κάτι στάνταρ για τη χώρα, έτσι, ότι έχουμε συμφωνήσει ότι δύο θέματα έχουμε με την Τουρκία, η υφαλοκρηπίδα, γιατί αυτή ήταν η πρώτη έννοια σχετικά με τα δικαιώματα κάθε χώρας, και μετά την υφαλοκρηπίδα είχαμε ως θες έννοια δικαίου, δηλαδή την ιστορία της ΑΟΣ.
2: Της ΑΟΣ, σωστά,
1: έτσι, πολύ που προέκυψε σωστά, μετά το Μοντέγκο Μπέι, μετά το 82.
2: Σωστά, ναι, και είναι αυτές οι δύο πάγιες εθνικές μας διεδικήσεις και οι διαφορές με την Τουρκία. Η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία...
1: Εμείς, οι Τούρκοι βάζουν όλα στο τραπέζι.
2: Οι Τούρκοι βάζουν αχταρμάτα, πάντα βάζουν στο τραπέζι. Okay. Για μας η εθνική πολιτική όμως είναι στάνταρ εδώ και δεκαετίες. Και είναι αυτά τα δύο θέματα. Αν είναι να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, θα προσφύγουμε μόνο για αυτά, αν κάποιος προσφύγει, για αυτά τα δύο θέματα. Τα υπόλοιπα θεωρούνται απαράδεκτα για την ελληνική πλευρά και σωστά κατά την άποψή μου. Ωστόσο, είναι τόσο πολύ μπλεγμένα τα πράγματα με διάφορους παραμέτρους που, μπαίνουν τώρα. Βλέπετε, οριοθετεί η Τουρκία θαλάσσιες ζώνες,
1: θαλάσσια
2: πάρκα. Αμφισβητεί κυριαρχίες, κάνει παράνομα μνημόνια, κάνει το ένα, κάνει το άλλο, λέει casus belli για το τωρινό αυτό, ήταν παλιά για την επέκταση του...
1: Ναι, διετία πολέμου.
2: Το 12 Μελιού βεβαίως, έτσι. Αυτά όλα δημιουργούν, ενώ η χώρα μας πάει με την επίκληση της νομιμότητας. Τι είναι το νόμιμο, αυτό να γίνει. Και αυτή είναι η σωστή πολιτική. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η σωστή πολιτική κατά ανάγκη να επικρατεί στο τέλος. Έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν θέματα τα οποία μπορούν να εξελιχθούν και σε θέματα επί του πεδίου. Όχι μόνο, ελπίζω είναι απευταία αυτή η περίπτωση, αλλά μην αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν,
1: εννοείς ένα θερμό επεισόδιο, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί φαντάζομαι ότι κανείς δεν μιλάει για ένα γενικευμένο πόλεμο.
2: Όχι.
1: Έτσι, αλλά μιλάμε για ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα μας χαράξει ότι ακριβώς έγινε με τα ίμια.
2: Ακριβώς.
1: Μετά τα ίμια γκριζάραμε ουσιαστικά το Αιγαίο.
2: Και το οποίο θερμό επεισόδιο, επίσης δεν ξέρεις πού μπορεί να οδηγήσει και πώς μπορεί να καταλήξει και με τι συνθήκες θα καταλήξει και εις βάρος τίνος. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι φοβερά ζητήματα, θέλουν λεπτούς χειρισμούς. δεν χρειάζεται φυσικάσμος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα ήρεμα νερά που λέμε, τα ήρεμα νερά, θα σας το πω εγώ κάπως αλλιώς. Τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου mm-hmm. δεν ήταν ποτέ ήρεμα. Ήταν σε μερικές χρονικές περιόδους ήρεμα εν υπνώση. Ήτανε άγρια, ήταν κυματισμένα, εν υπνώση όμως. Καταλάβατε ότι ήταν σε μια κατάσταση ουδέτερη. Πάντως ήρεμα δεν ήτανε ποτέ. Λοιπόν, όταν
1: αυτές... Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ποτέ, γιατί είναι τέτοια η γεωπολιτική ναι. αξία της περιοχής.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ναι. Και ήταν και τόσο λοιπόν, συμφέροντα και τόσο εμπλεγμένη και τόσο ισχυρή και άλλα έκανε η τότε κρατεά Σοβιετική Ένωση δηλαδή. Άλλα έκαναν οι μεγάλες δυνάμεις,
2: μπράβο.
1: Η Ιταλία, η Γαλλία,
2: είναι,
1: η Βρετανία
2: λοιπόν,
1: δηλαδή.
2: Είναι
1: ποτέ
2: λοιπόν
1: δεν θα...
2: η Λεκάνη, η, ναι. Λεκάνη, η δικιά mm-hmm. μας και η νοτιοανατολική Λεκάνη της Μεσογείου είναι ένα πράγμα, ένα ηφαίστειο στην ουσία. Λοιπόν, και αυτό ακριβώς όπως σωστά είπατε mm-hmm. μας το διδάσκει και η ιστορία και ποτέ δεν θα είναι ήρεμη. Απλά υπάρχουν μερικές περίοδοι ας πούμε πιο χαλαροί, που είναι είπαμε, άγρια νερά εν υπνώση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη mm-hmm. μας mm-hmm. Και αυτή τη θεωρία των ήρεμων νερών γενικώς εγώ δεν την αισθανίζομαι. Δεν μπορώ να, εκτός ως κεντρική φιλοσοφία, είναι καλή. Ως κεντρική φιλοσοφία όμως. Είναι να μην επαναπαυτούμε όμως αυτό, γιατί ο κόσμος δεν θέλει, τι σημαίνει νερά, δεν θέλουμε διαξυφισμούς, δεν θέλουμε διαμάχες, δεν θέλουμε το ένα, δεν θέλουμε το άλλο, θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά και οι δύο λαοί. Αυτό όμως από κάτω, αυτό είναι επιφανειακό, από κάτω υποβόσκουν άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, άρα λοιπόν καλά είναι να, να έχουμε το νου μας γενικώς. Και καμιά φορά χρειάζεται να τραβάμε και το αυτή. Με αυτή είναι η άποψή μου.
3: Θα ήθελα λοιπόν, να.
1: Ναι, παρακαλώ, κάτι, παρακαλώ.
3: Όσον αφορά τα ήρεμα νερά, αυτά που ρίξαν το Δεκέμβριο.
1: Ναι, αυτή η διακήρυξη των Αθηνών.
3: Διακήρυξη των Αθηνών μέχρι τώρα. Γενικώς τα νερά διατηρήθηκαν ήρεμα σχετικά. Είχαμε κάποιες τριβές mm-hmm. και κάποιες μικροεντάσεις, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις, θυμίζω.
1: Χωροταξικό
3: σχεδιασμό από Ελλάδα-Τουρκία.
1: Θαλάσσια χωροταξικό σχεδιασμό, βεβαίως.
3: Από Ελλάδα-Τουρκία. Είχαμε τον εξοπλισμό των νησιών, την αμυντική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα τοποθετηθεί και στα νησιά του Ανατολικού, η οποία προκαλεί ανησυχία.
1: Και η Ρόδος θα μπει μέσα
3: προκαλεί,
1: σε αυτή την εικόνα, έτσι.
3: Προκαλεί ανησυχία δηλαδή, στην Τουρκία.
1: Ναι,
3: δηλαδή
1: εδώ θα γίνει βάση drones.
3: Γι' αυτό το τελευταίο
1: στα
3: διάστημα.
1: Στα Μαρισά ετοιμάζονται.
3: Το τελευταίο,
1: έχουν ανακοινωθεί
3: το
1: αυτό.
2: Συγγνώμη, κάθε άλλο παρά προϊονίζει ήρεμα νερά.
1: Αντιθέτως.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Δηλαδή θα είναι ένα.
1: Ναι, λέω να μην το ξεχνάμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα την ελληνική κυβέρνηση ότι στα Μαρισά θα γίνει η βάση των drones. Και βεβαίως είναι λογικό ότι θωρακίζεις τα νησιά σου όταν έχεις μια απειλή.
2: Και πολύ σωστά
1: έτσι.
2: Κάνουμε και αυτή
1: η
2: απειλή.
1: Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.
2: Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι.
2: Είναι διαρκής αυτή η απειλή. Γι' αυτό και καλά κάνουμε και τα θωρακίζουν τα νησιά. Και καλά κάνουμε ότι λέμε ότι τα νησιά δεν μπορούν να είναι αποστρατικοποιημένες ζώνες από τη στιγμή που υπάρχει απέναντι το Καζουμπέλι. Και καλά κάνουμε και νομίζω ότι αυτή η πολιτική είναι μια εθνική πολιτική. Με κάποιες διαφοροποιήσεις. Ο κορμός της όμως είναι μια εθνική πιστεύω πολιτική.
1: Κύριε Καραταπάνη,
2: συγγνώμη κύριε Καραταπάνη.
1: Ναι, όχι, αλίμονο, ελεύθερη συζήτηση.
2: Ναι.
3: Απλά να συμπληρώσω, εγώ τώρα είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι πιθανόν με την επανεκκίνηση των εργασιών και ανάλογα ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης mm-hmm. που θα κάνει η Γαλλία ή η γαλλική εταιρεία για την επανέναρξη των
1: εργασιών.
3: Για την πόντιση του καλωδίου. Τι θα λέει ακριβώς, είναι έχει ενδιαφέρον να δούμε. Ότι πιθανόν, αν δεν ικανοποιείται η Τουρκία, να αυξηθεί η ένταση, αλλά πιστεύω κυρίως σε ρητορικό επίπεδο. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε κρίση, γιατί θεωρώ ότι δεν συμφέρει την Τουρκία αυτή την περίοδο να δημιουργήσει μια κρίση με την Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι είχαμε τέλος Σεπτεμβρίου, είχαμε mm-hmm. τη Γενική Συνέλευση της Εργασίας Γενικής Συνελεύσεως στο Ηνωμένο Εθνολοπική ανεβαίνουν οι ηγέτες των χωρών και κάνουν ομιλίες, λένε ας πούμε το.
1: Ναι, ήταν χαμηλή τόνη και από την πλευρά του Ερντογάν και από την πλευρά.
3: Είχε ενδιαφέρον τι είπε ο πρόεδρος. Είχε ενδιαφέρον να δούμε τι είπε ο πρόεδρος Ερντογάν και τι είχε πει πέρυσι στην αντίστοιχη ομιλία. Λοιπόν, θυμίζω ότι πέρυσι ο κύριος Ερντογάν είχε πει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συγκατάθεση της Τουρκίας. Αυτό δεν το πανέλογε φέτος.
1: Καθόλου.
3: Φέτος,
1: ούτε χάρτες σήκωσε, ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα.
3: Φέτος τι είπε. Φέτος είπε ότι η Ελλάδα, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας και ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι. Δηλαδή κράτησε, υιοθέτησε ήπιους τόνους σε σχέση με την Ελλάδα.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Αυτό, κάτι, ίδια, αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι
1: η ίδια αντίδραση ήταν την πλευρά τη δική μας. Αλλά βεβαίως...
3: Μπορεί να έχουμε βέβαια στα τουρκικά καλά για να μεταδίδουμε το υποδιάφορο.
1: Εντάξει, εκεί μας έχουν κατακτήσει 5 φορές.
3: Αλλά στην ουσία όμως το σημαντικό είναι ότι την εξωτερική πολιτική μια χώρα δεν καθορίζουν το τι λένε οι αναλυτές στα κανάλια εσωτερικά, δεν καθορίζει ο πρόεδρος, ο αρχηγός της εκάστοτε χώρας. Συγκεκριμένα, δηλαδή μετράνε το τι δηλώνει ο αρχηγός του κάτω, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο πρόεδρος μάλλον, ο πρόεδρος Ερντογάν. Και εντάξει, έχει σημασία το τι λένε κατά καιρούς που λένε για την αποστατικοποίηση διάφοροι άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης καταφέρουν εναντίον της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας και εναντίον του εξοπλισμού των νησιών που θα μπουν και Ισραηλινά όπλα. Αλλά στο τέλος αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι λέει ο Ερντογάν.
1: Ο ηγέτης της χώρας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και θα έχουμε στην συζήτησή μας και τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου, τον κύριο Λυκούργο Λιακάκο, για να ακούσουμε και την δική του άποψη για αυτά τα ζητήματα.
4: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
12: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Ακού Κόσμος 93.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, συζητάμε για τα εθνικά θέματα, κυρίως για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή αυτή την υπόθεση, η οποία είναι καθημερινά και στο briefing έτσι, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το περίφημο καλώδιο, το οποίο θα αρχίσουμε να το ποντίζουμε. Και βεβαίως, αν θέλετε μια παραφιλολογία, ή αν τελικά αποφάσισε η χώρα να αλλάξει την όδαυση του καλωδίου, μαζί με αυτά τα οποία έπονται, δηλαδή την περίφημη νομολογία για την γαλάζια πατρίδα, αυτή την τεταμένη ατμόσφαιρα η οποία υπάρχει, με μία, αν θέλετε, διέξοδο ασφαλείας, μάλλον εκτόνωσης, καλά το είπε ο κ. Καρταπάνης, την πρόσφατη 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου τόσο ο Τούρκος Πρόεδρος, όσο και ο Έλληνας ακολουθώντας, κράτησαν χαμηλούς τους τόνους. Μάλιστα, ακούσαμε από τον κ. Ερντογάν, μετά τα όσα είχαμε παρατηρήσει και καταγράψει πέρυσι, ότι είμαστε, όπως λένε οι Τούρκοι, καντάσια. Και είμαστε φίλοι και γείτονες. Και καλό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το παράθυρο και να συνδεθούμε επίσης, πέρα από τον κύριο Καρταπάνη, τον κύριο Βενέρη, αν έχουμε την δυνατότητα, με ενημερώσει το control, να συνδεθούμε και σε κάποια δεύτερα με τον δόκτωρα διεθνούς δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Λικρού Λιακάκο, για να ακούσουμε και τη δική του άποψη και να ανοίξουμε λίγο και τη συζήτηση, γιατί δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει με το καλώδιο, είναι αυτό το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι και δημιουργεί αφισβητήσεις, το είπε νωρίτερα ο κ. Καρταπάνης, στα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα, τα οποία ανακοίνωσαν οι Τούρκοι, και μάλιστα θαλάσσια πάρκα στα λεγόμενα διεθνή ύδατα. Έτσι, ειδικά το δεύτερο, που είναι και στη δική μας την περιοχή, δηλαδή μεταξύ Καστελορίζου και Ρόδου, κ. Καρταπάνη.
1: Ναι. Και τα δύο θαλάσσια
0: και
1: πάρκα.
0: Και τα δύο, ναι. Λέω αυτό που.
1: Και τα δύο θαλάσσια
0: αυτό
1: πάρκα.
0: Αυτό ψαρεύουμε εμείς.
1: Ναι, ακριβώς. Η διαφορά των ελληνικών με των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων είναι ότι η Ελλάδα έχει περιοριστεί και καλώς, γιατί δεν μπορεί να το κάνει μόνο μερός, στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
0: Ναι, εντός λοιπόν, των 6 ναυτικών μιλίων.
1: Ακριβώς. Βέβαια και εκεί είχαν πρόβλημα οι Τούρκοι. Είχαν ενστάσεις, είχαν αντιρρήσεις, διαμαρτυρίες, διότι το θαλάσσιο πάρκο των νοτίων κυκλάδων, νοτίου Αιγαίου μάλλον, περιλαμβάνει και μια περιοχή των Δεκανήσων, που είναι τα νησιά Λεβίθα και Κίναρος, που η Τουρκία τα εντάσσει στην.
0: Στις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Στις
1: λεγόμενες γκρίζες ζώνες, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό διαμαρτύρηθηκε. Δηλαδή, ακόμα και ενώ το κάναμε στα χωρικά μας ύδατα, διαμαρτυρήθηκαν οι Τούρκοι. Ενώ τα δικά τους θαλάσσια πάρκα και στο Αιγαίο, στο Βόρειο Αιγαίο και στο Καστελοπέριξο, στο Καστελόριζο, είναι. Είναι σε περιοχές που επεκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρίων και περιλαμβάνουν διεθνή ύδατα.
0: Για τα οποία, ξέρετε, τα θαλάσσια πάρκα υπήρχε πάντα μία ένσταση, ενώ και εσωτερικά, από ειδικούς εμπειρογνώμονες, το έχουμε ξανασυζητήσει και με την κυρία Κυβέλου και με τον κύριο Βενέρη, νομίζω και με εσάς, ότι δεν δείξαμε την τόλμη η οποία έπρεπε να υπήρχε από την πλευρά της χώρας μας, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πάμε, επιτρέψτε μου να καλωσορίσουμε και στην συζήτηση τον κύριο Λικούργο Λιακάκο, επαναλαμβάνω, είναι δόκτωρος διεθνούς δικαίου. Καλησπέρα, κύριε Λιακάκο.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζιωάννου, καλησπέρα και στους συνομιλητές σας,
1: καλησπέρα.
2: Στον υπέροχο λαό της Ρόδου. Ξέρω ότι και καλό μήνα κιόλας και ελπίζω να φύγει η κακοκαιρία το συντομότερο. Έχω μάθει ότι σε εσάς είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Εύχομαι το γρηγορότερο να επανέλθουμε στις φθινοπορεινές.
0: Η αλήθεια είναι ότι αρχίζει μία ένταση εδώ στην κεντρική Ρόδο, αλλά ακόμη δεν έχουμε τα φαινόμενα. Ευτυχώς θα τα αποφύγουμε που υπάρχουν στην Κρήτη. Πάντως υπάρχει ένα μέτωπο. Έλεγα χαριτολογώντας τους συνομιλητές μας ότι βρήκαμε και ένα καινούργιο Λιακάκο, διότι είναι από εκπομπή σε εκπομπή, ειδικά στο Μέγκα. Εγώ σας θεωρώ συνεργάτη. Πώς έχω τον πάνω, βλέπω και εσάς στο Μέγκα, κύριε Λιακάκο.
2: Θα το πιστεύω.
0: Και άνετε από τις και φεύγει το βράδυ, αργά τα μεσάνυχτα το κανάλι.
2: Όπου μπορούμε, προσπαθούμε στο δημόσιο λόγο να ενημερώνουμε σωστά και αντικειμενικά τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι πολύ πιο έξυπνοι από ό,τι κάποιοι θεωρούν. Αυτό θα πω. Και από εκεί και πέρα είναι μια κρίσιμη περίοδος. η οποία δυστυχώς με τη γείτονα τα πράγματα θα είναι τεταμένα. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε σε μια πολύ πιο γενικότερη εικόνα...
0: Σε μια πρώτη εικόνα, αυτό το οποίο υπήρξε ως τοποθέτηση, ότι από το βήμα του ΟΗΕ, τόσο ο Ερντογάν είχε χαμηλούς τόνους και βεβαίως ακολουθήσαμε και εμείς, ότι να δούμε τελικά τι θα γίνει, από αυτό θα ξεκινήσουμε, με το περίφημο καλώδιο δηλαδή, αν τελικά αυτή η συμβαστική λύση να ενημερώσουν και τη μία χώρα και την άλλη η γαλλική εταιρεία μπορεί να αποδώσει, αν εμείς είμαστε ικανοποιημένοι τελικά από αυτό το ζήτημα.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ερντογάν κάνει συνέχεια, γνωρίζει πολύ καλά το ανατολικό παζάρι, ξέρει πού να κλιμακώνει, ξέρει πού να είναι πιο χαλαρός. Αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική τεχνολογία. Mm-hmm. Αν μπορέσει να πάρει τους κινητήρες για τα CAN, τα αεροπλάνα της πέμπτης γενιάς που κατασκευάζει ο ίδιος. Όνειρο απατηλό βέβαια να πάρει τα F-35 και μπορούμε να το εξηγήσουμε γιατί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι από σήμερα έχουμε την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό διότι τον Ιανουάριο εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας και σύμφωνα με το άρθρο 97 της Χάρτας του ΟΗΕ, αυτές οι 15 χώρες, οι 10 μη μόνιμες και οι 5 μόνιμες, θα προτείνουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο Γενικό Γραμματέα.
0: Ναι.
2: Οπότε εμείς...
0: Και εδώ υπάρχει παζάρι, έτσι, με τουρκική υποψηφιότητα.
2: Θα είναι, δεν νομίζω ότι
0: okay.
2: οι Κωνσταρικανοί είναι οι πιο έτσι, σημαντικοί υποψήφοι, όταν και αντιπρόεδρος των ΟΗΕ mm-hmm. και ήταν έτσι παρά τον Κουτέρες. Και είναι η μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να πιέσουμε, να δούμε τι θέλει, να δούμε αν σκοπεύει να συνεχίσει τις καλές υπηρεσίες, mm-hmm. αν σκοπεύει να σεβαστεί τα ψηφίσματα για την Κύπρο, το 541 και το 550 του 1983 και του 1984, που καλούν κανέναν να μην αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, παρά να έχουμε μια κοινοτική, διζωνική δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι στο χέρι της νέας γενικής γραμματέως ή του νέου γενικού γραμματέα πόσο μπορεί να πιέσει, πόσο πιο έντονα θα μπορέσει να ασκήσει τις καλές του υπηρεσίες, πόσο θα μπορέσει επίσης να προτείνει κυρώσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας αν η Τουρκία συνεχίζει να έχει αυτή τη διεθνώς παράνομη στάση, διότι δύο κράτη με τις ξεχωριστές οντότητες δεν υφίστανται. Mm. Είναι διεθνές παράνομο.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Λιακάκο, με το χέρι στην καρδιά, ακούστε με λίγο, με το χέρι στην καρδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο για το Κυπριακό? Έχουν περάσει 52 χρόνια, έχω λησμονήσει καλά που το λέτε. Αν θυμάμαι καλά, 2-3 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, 2 της Γενικής Συνέλευσης, εμένου συνεχίζουν και όχι μόνο αυτό. Ανεβαίνει στο βήμα ο κύριος Ερντογάν και λέει: αναγνωρίστε ισότιμα το λεγόμενο ψευδοκράτος της Κύπρου.
2: Φαίνεται να χαμπαριάζει. Εμείς έχουμε ευθύνη. Όταν αυτή τη στιγμή μπορεί να διασυρθεί διεθνώς η Τουρκία και μέσω του Γενικού Γραμματέα, διότι το να φανεί ότι διαπράττει συνειδητά διεθνώς μια παρανομία έναντι στο διεθνές δίκαιο mm-hmm. και ξεπέφτει στον ΟΗΕ, είναι μεγάλο πλήγμα και για τον ίδιο τον Ερντογάν. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε. Είδαμε ότι ο Κουτέρες τόσα χρόνια δεν ήταν ενεργός. Λίγο πριν τη θητεία του συγκάλεσε πάλι τις καλές υπηρεσίες, έφερε την κυρία Ολγκίν, αλλά από εκεί και πέρα δεν είδαμε κάποια ουσιαστική διαφορά, δεν είδαμε κάπου να αισθάνεται ο Ερντογάν την πίεση. Πώς γίνεται να συζητάμε όλοι μαζί για κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας? Και θα σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή οι 5 πυρηνικές δυνάμεις, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ρωσία και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούν το διεθνές δίκαιο αλακάρτ και έχουν το δικαίωμα βέτο. Και πολλές φορές είναι αλόγιστο η χρήση, μάλλον, βέτο που κάνουν mm-hmm. μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά για όλους τους άλλους, το διεθνές δίκαιο είναι κορονίδα για εκείνους. Οπότε για μας είναι μεγάλη ευκαιρία να φέρουμε πρώτων ευθυνών τους όλους για να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο. Είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη προεδρία της Ελλάδος. Σκεφτείτε λίγο τη συγκυρία. Είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτά τα δύο χρόνια, το 25 και το 26. Έχουμε άλλους δύο μήνες πρόσβαση. Το 27 τον Ιανουάριο εκλέγεται νέος Γενικός Γραμματέας. το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που μπορεί να μνημονεύεται τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης και να υπάρξει μια πάρα πολύ σκληρή κριτική εάν παρουσιάσουν αντί για δράση μια αβελτηρία. Που δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική διέπεται από αυτή διαχρονικά και θα ήθελα να δω κάποια αλλαγή. Διότι δεν αρκεί απλά να μιλάμε θεωρητικά ότι ξέρετε το διεθνές δίκαιο λέει αυτό. Είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσεις για να μπορέσεις να το επιβάλλεις, για να μπορέσει να έχει κόστος και στην απέναντι πλευρά.
0: Μάστε.
2: Από εκεί και πέρα αυτό που είπατε για το καλώδιο.
0: Ναι, από εδώ να πάμε, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι μας νομίζω φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει, εάν τελικά υπάρχει μια διαφορετική συμπεριφορά επί του πεδίου όπως έγινε το 24 από την Τουρκία, νέο σημείο τριβής.
2: Η αλήθεια είναι, όπως σωστά υπόθηκε και από τον συνομιλητή μας,
0: τον κύριο Καλαταπάνη. Ότι,
2: μάλιστα, καλησπέρα σας κιόλας.
0: Ο κύριος Καλαταπάνης είναι, να σας εξηγήσω κιόλας, με συγχωρείτε, το λησμόνησα. Ο κύριος Καλαταπάνης είναι πλοίαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, διεθνολόγος. Ο κύριος Πάνος Βενέζης είναι αρχιτέκτονας, πρώην
2: πρόεδρος.
0: Δηλαδή, χωροταξία γενικώ είμαστε και στη θάλασσα, γιατί θα πιάσουμε μετά και τα θαλάσσια πάρκα, εάν προλάβουμε.
2: Βεβαίως. Να πούμε ότι πολύ ορθώς εμείς κάναμε θαλάσσια πάρκα εντός αιγαλίτιδας ζώνης που παράγουν περιβαλλοντικό και όχι γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ναι. Θα μπορούσαμε να τα επεκτείνουμε, όπως λέει και το δίκαιο της θάλασσας, σε περιοχές που έχουμε οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη. Φερρυπίν στην μη πλήρη οριοθετημένη, τη μερική οριοθετημένη ΑΟΣ Ελλάδας Αιγύπτου. Παρ' όλα αυτά, οι Τούρκοι, οι οποίοι θέλουν συνέχεια να αφισβητούν, να επιβάλλουν τελεσμένα για να κάνουν το σερίφι της περιοχής, αφισβήτησαν όντως και δικές μας βραχονισίδες και νησίδες, όπως το Γλάρο και τη Μαύρα, διότι αυτό ξέρουν να κάνουν, έχουν μια αναθεωρητική πολιτική, δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένοι και θα κοιτάνε πάντα να δημιουργούν προσκόμματα εκτός διεθνούς δικαίου και να επιβάλλουν το δίκαιο του ισχυρού. Από εκεί και πέρα, πλέον να πούμε ότι το καλό. Ο υπότης του καλωδίου δεν βρίσκεται πλέον στις δηλώσεις, αλλά στη θάλασσα. Δεν έχουμε, δυστυχώς, δεν έχουμε δει ακόμα να έχει εκδοθεί νέα Navtex, Navigation Telex, δηλαδή οδηγία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας από την πλευρά μας προς όλους, ώστε να κοινοποιήσουμε πού θα ποντιστεί το καλώδιο, αλλά η κυβέρνηση είπε ότι μόλις υποβληθεί το επιχειρησιακό αίτημα, η Ελλάδα θα κάνει τις αναγκαίες ενέργειες. Διότι εδώ αυτή τη στιγμή θα κριθεί η συνέπεια των πράξεών μας. Γιατί υπάρχει ένα ευρωπαϊκό project of common interest, το οποίο έχουν δαπανηθεί ήδη από την Ευρώπη 700 εκατομμύρια ευρώ, που αποσκοπεί καταρχάς στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου, όπως και από την νομοθεσία της Ευρώπης επιβάλλεται, και έχει ένα γαλλικό πλέον επενδυτικό αποτύπωμα και σαφέστατο νομικό υπόβαθρο. Ναι. Να πούμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, για να πάμε σε αυτό το οποίο απάντησε νωρίτερα και ο κ. Καλαταπάνης. Να ρωτήσω και εσάς τελικά. Θα είμαστε ικανοποιημένοι, εάν τελικά οι Γάλλοι, με τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριστούν ως καλοί διπλωμάτες από το μεσαίωνα οι Γάλλοι. Ας θυμίζω ότι είχαν καταφέρει να κάνουν τις ζυμολογήσεις με το Σουλεϊμάν, το μεγαλοπρεπή. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τα λέω γιατί έχουν σημασία και τα ιστορικά γεγονότα. Εάν κατορθώσουν να ενημερώσουν και εμάς και την Τουρκία, οπότε θα είμαστε και οι δύο ικανοποιημένοι, εάν γίνει αυτό, ποια είναι η άποψή σας?
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα. Για μένα ήταν στρατηγική υποχώρηση και λάθος ότι το καλώδιο έμεινε παγωμένο για 2 χρόνια σε μια οριοθετημένη ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου που η Τουρκία δεν είχε καμία δουλειά εκεί. Για τους λόγους που σας ανέλησα πιο πριν, είναι οφθαλμοφανές τι θέλει να επιβάλλει η Τουρκία τετελεσμένα, ώστε η Ελλάδα να μην μπορέσει να ασκήσει τα δικαιώματά της και την επέκταση της κυριαρχίας της και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Κατά την Τουρκία είχε δουλειά, διότι ήταν ουσιαστικά πάνω στο περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο.
2: Δεν υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, είναι μια φαντασίωση εκτός πραγματικότητα, και εμείς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν να μην υπάρχει με αποφασιστικότητα και σωστές συμμαχίες. Τι λέει τώρα το δίκαιο της θάλασσας και γιατί επικαλούμε το δίκαιο της θάλασσας? Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί αποτελεί και ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή νομική εσωτερική αναδιαφυζείται mm-hmm. την νομοθεσία της Ευρώπης, διότι από το 1998 ως διεθνής οργανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και επίσης αντανακλά πλέον και σε κανόνες εθνικού δικαίου, δηλαδή είναι κυρίως εφαρμοστέως συλλήβην από όλους. Τι λέει λοιπόν το Δίκαιο της Θάλασσας? Ότι η πώληση καλωδίων είναι, αποτελεί αναφυζήτητη ελευθερία των θαλασσών, όλων των κρατών, παράκτιων και περίκλειστων, δηλαδή και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, παντού. Ακόμα και η υφαλοτρυπίδα άλλου κράτους. Τι θέλω να πω δηλαδή? Ακόμα και εμείς, αν θέλαμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο που να το ενώναμε φερειπίν με τη Γεωργία, και έπρεπε να περνάει από την υφαλοτρυπίδα ή αποκλειστική ζώνη της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, η Τουρκία δεν μπορεί να μας πει ούτε να μας εμποδίσει για κανένα λόγο. Ο μόνος λόγος που μπορεί να σε εμποδίσει, να σου πει να αλλάξει την κατεύθυνση, είναι για σωληναγωγούς. Δηλαδή για τους αγωγούς που περνάει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο. Άρθρο 79 παράγραφος 3 της σύμβασης. Από εκεί και πέρα, τα καλώδια τα ποντίζεις εσύ στη δικιά σου υφαλοκρηπίδα, στην ανοιχτή θάλασσα, σε υφαλοκρηπίδα άλλου, πόσο μάλλον σε αυτή την περιοχή που έχουμε δυνητικά κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Ναι, άρα πώς έγινε αυτό το 24, κύριε Λιακάκο, όταν τόσο πολύ απλά μας λέτε ότι είναι ένα ένομο δικαίωμα ακόμη και των περίκλειστων κράτων, των κρατών?
2: Είναι η φοβικότητα και η υποχωρητικότητα, ήταν.
0: Αφοβικότητα και
2: υποχωρητικότητα. Κόστος, διότι το πολιτικό κόστος πολλές φορές καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να το λάβει και προσπαθούν να λύνουν τις γραμμές. Ό,τι έγινε και με τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ. Μπορεί επιχειρησιακά να μην βλέπαμε δράση στον αέρα για πολλούς λόγους, mm-hmm. αλλά είδαμε ότι υπογείως και όχι μόνο η Τουρκία προχώρησε στην ανάπτυξη της βιομηχανίας drone, μπήκε στο safe όσον αφορά τα εξαρτήματα, όχι ως, σαν κράτος αλλά ως εταιρείες και ως κοινοπραξίες με την Ιταλική Λεονάρντο, με την Ισπανία.
0: Ναι, αγόρασε τους Ιταλούς. Έτσι, αγόρα στους Ιταλούς.
2: Κανονικότατα και οι Ιταλοί διαχρονικά δεν ήταν ποτέ
0: μέσα στο...
2: Μπορεί
0: στο
2: να λέμε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, αλλά δυστυχώς η ιστορία δείχνει ότι οι Ιταλοί είναι εναντίον στα εθνικά μας συμφέροντα. Και το λέω αυτό με τα λύπης. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία κάνει κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Προσπαθεί τη γαλάζια πατρίδα, αυτό το εφιούργημα που είχε ανακαλύψει ένας Τούρκος ναύαρχος στις αρχές της περασμένης δεκαετίας,
0: να την περάσει. Ο οποίος, να σας πω προσφάτως, ο περίφημος GIG αμφισβήτησε και το λέω γιατί είναι νοτιοροδίτης ο κύριος Καρταπάνης, και τη Χίνα και την Παξιμάδα που είναι δύο βράχοι ανοιχτά της ΡΟΔ 3 ναυτικά μίλια. Αμφισβήτησε και αυτούς τους βράχους, δηλαδή τις νησίδες, ο περίφημος GIG τώρα.
2: Υπάρχουν, οι συμφωνίες είναι αμήλικτες. Έχουμε τη συμφωνία της Λοζάνης που λέει πέρα 3 μιλίων ξηράς, προσέξτε όχι ναυτικών μιλίων, διότι τα ναυτικά μίλια εισήχθησαν τη δεκαετία του 50.
0: Και είναι 1652 μέτρα το ναυτικό μίλιο.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ μικρότερη απόσταση του μιλίου ξηράς από το ναυτικό μίλι. Λοιπόν, η συμφωνία, η συνθήκη της Λοζάνης λέει μέχρι 3 μίλια ξηράς, έως 3 μίλια ξηράς, mm-hmm. είναι τουρκικά θαλάσσια εδάφη. Μετά δεν είναι. Και η συμφωνία των Παρισίων του 1947 είναι ξεκάθαρη, που η Τουρκία δεν είναι συμβαλόμενο μέρος και δεν έχει δικαίωμα να επικαλείται. Πήραμε ακριβώς τα Δωδεκάνησα και ό,τι ίσχυε τότε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορεί να επικαλεστεί η Τουρκία. Εδώ πρέπει να μπει μια τελεία και να είμαστε αμήλικτοι σε αυτό. Από την άλλη πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δεν δικαιούται επιπλέον θητεία. Ο Ερντογάν έχει 328 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση.
0: Ναι.
2: Για να μπορέσει να κάνει νέα θητεία πρέπει να επικαλεστεί το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος. Χρειάζεται άλλους 32 βουλευτές, δηλαδή 360 βουλευτές, να διαλύσουν τη Βουλή για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οπότε θεωρώ ότι πίσω από όλο αυτό το aggression, όλη αυτή την επιθετικότητα την τουρκική, απροκάλυπτα επιθετική τελευταία, κρύβεται και ένας πολιτικός
0: στόχος. Μήπως τελικά αυτή είναι η ουσία, διότι εγώ δεν το βλέπω διαθετημένο να θέλει να φύγει από το λεγόμενο προεδρικό μέγαρο, ούτε από τον Τολμά Παξέ θέλει να φύγει ο Ταγίπ. Και μάλλον εκεί το πάει δηλαδή, έτσι, να πάει σε εκλογές για να καταφέρει για μία ακόμη φορά να κάνει τον ρόλο πραγματικότητα, το λέω χαρτολογώντας, κάποια στιγμή όταν αποφασίσει το νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης να πάρει το όνομα από Ισταμπούλα, Ερντογάν. Μάλλον εκεί το πάει τώρα.
2: Μα σκεφτείτε, κράτος δικαίου δεν υπάρχει, είναι ένα αυταρχικό κράτος. Έχει φυλακίσει όλους τους αντιπάλους του, όλους τους αντιφρονούντες. Είναι μπλεγμένος ή κάνει business, διότι οι ιδιωτικές τουρκικές εταιρείες είναι εκείνου ουσιαστικά. Τι του γαμπρού του, τι εκείνου, δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Σχετίζεται με τη Halkbank και το ξέπλυμα χρήματος και κυρώσεων του καθεστώτος του Ιράν. Είναι πολύ πιθανό, αν δεν είναι στην εξουσία, να χτυπηθεί πολύ ισχυρά. Οπότε γι' αυτό είναι ζωτικό συμφέρον να επανεκλεγεί. Και θα επανεκλεγεί γιατί δεν θα έχει αντίπαλο. Το θέμα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι 32. Θα είναι 32 εθνικιστές, Τούρκοι βουλευτές. Υπάρχει περίπτωση να προσεγγίσει το κουρδικό κόμμα ΝΤΕΜ, να τους δώσει, κάτι, κάποιο αντάλλαγμα ώστε να συνενέσουν. Πρέπει να φανεί ότι η Εθνοσυνέλευση δεν διαλύεται από τον Ερντογάν, διότι αν ο Ερντογάν προχωρήσει σε αναθεώρηση του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερους βουλευτές που είναι μαθηματικά αδύνατο να τους βρει. Οπότε πρέπει να περιμένουμε με προσοχή. Από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά που δικαιούται το δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να ενισχύσουμε την αποτροπή μας. Όταν μιλάμε και κάνουμε λόγο ότι εξοπλιζόμαστε, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε πόλεμο. Το κάνουμε για να ενισχύσουμε την αποτροπή. Δηλαδή ο αναθεωρητής, ο δυνητικός εισβολέας, να καταλάβει ότι το κόστος μιας πολεμικής επιχείρησης εναντίον της Ελλάδας δεν θα του φέρει ωφέλη, θα είναι πολύ πιο οδυνηρό από το να μείνει σε μια διπλωματική επίλυση. Και γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε και την παραγωγή.
0: Κύριε Βελέρη, ακούω μια προσέγγιση που κάνατε, νομίζω ότι είναι απόλυτα έτσι, συνειδητά στη διαγραμμή με τον κύριο Βενέρη, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει τα λεγόμενα ήρεμα νερά. Ναι, ναι, κύριε Βενέρη, ναι,
3: μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η συζήτηση. Είναι καταιγίδα ο Λιακάκος.
3: Είναι εξής. Έχετε καταγωγή από Μάνη, και Λυκούργος και Λιακάκος, λογικά από Μάνη πρέπει να έχετε.
2: Και έχω και ιδιαίτερη σχέση και με το νησί σας, το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και το νοιάζομαι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, ως Μανιάτης λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι ακριβώς είναι. Πιστεύω ότι τα έβαλε σε μια ορθολογική σειρά ο κ. Λιακάκος τα ζητήματα. Πού έχω εγώ μια μικρή ένσταση ότι το διεθνές δίκαιο γενικότερα είναι καλό, αλλά εφαρμόζεται από χώρες οι οποίες έχουν αίσθημα δικαίου. Καταλάβατε, από χώρες οι οποίες δεν έχουν αίσθημα δικαίου δεν μπορεί να εφαρμόζεται, γιατί η ιστορία ξαναγράφεται με λίγα λόγια. Ο ΟΗΕ είχε ιδρυθεί αμέσως μετά τον πόλεμο, με το σκεπτικό, όχι πια, ήταν μια, όχι άλλο πόλεμο, όχι άλλες ζωές χαμένες, όχι άλλα πάθη στην ανθρωπότητα. Αυτό ήταν το σκεπτικό της ίδρυσης των Ηνωμένων Εθνών, να ενωθούν δηλαδή τα έθνη, έτσι. Στην πορεία ο οργανισμός αυτός και τελευταία, ο οργανισμός αυτός μεγαλούργησε κάποια στιγμή. Έκανε πολιτιστικούς οργανισμούς, έκανε την UNESCO, έκανε το ένα, έκανε το άλλο, έκανε καταπληκτικά πράγματα, διεθνείς νομοθεσίες, πάνω σε πάρα πολλούς τομείς κτλ. Ο οργανισμός αυτός είναι σε ευθύνουσα πορεία. Τελευταία. Γιατί είναι σε ευθύνουσα πορεία? Διότι η ιστορία αρχίζει και ξαναγράφεται. Αρχίζει και ξεκινάμε το ρολόι από την αρχή. Καταλάβατε, πιο διεθνές δίκαιο σου λέει ο άλλος, ας πούμε, de facto στο πεδίο γίνονται τα πράγματα. Έτσι
0: ναι,
3: ξαναγράφεται
0: τα σύνορα αλλάζουν πολέμους.
3: Μπράβο.
0: Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
3: Βλέπετε λοιπόν τι γίνεται στην Ουκρανία, βλέπετε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπετε τι γίνεται δεξιά-αριστερά, ακόμα και από την ίδια την Αμερική, το κράτος δικαίου που ήταν τουλάχιστον συνταγματικά ως προς το σύνταγμά της, έτσι.
0: Last year. Ναι. Επειδή είναι και τα ρώσικα, last year.
3: Το αμερικάνικο σύνταγμα είναι ένα καταπληκτικό σύνταγμα.
0: Είναι,
3: λοιπόν,
0: είναι,
3: last year. Ναι. Η ίδια Αμερική λοιπόν, καταπατά το ίδιο κράτος το δικαίου. Το καταπατά, ασύστολα.
2: Βεβαίως, αυτό το είπαμε και όλοι, το είπαμε και πριν, διότι γίνεται αυτή η αλόγιστη χρήση βέτα.
3: Άρα λοιπόν, να παίρνουμε τα μέτρα μας. το κράτος δικαίου και το δίκαιο το διεθνές δεν είναι κατά ανάγκη εφαρμόσιμο από όλους. Άλλοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Γι' αυτό καλό είναι να παίρνουμε τα μέτρα μας. Αυτό ήταν.
0: Κύριε Καρταμάνη,
2: έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς, μακάρι να είχαμε έναν γείτονα ο οποίος να θέλει την καλή γειτονία, να θέλει να μπορέσουμε μαζί να έχουμε μια ευημερία, και το πιστεύω ότι αν είχαμε μια σοβαρή συνεργασία θα μπορούσαμε να κάνουμε καταπληκτικά πράγματα. Αλλά όταν είναι εμποτισμένοι με τον νεοοθωμανισμό, τον αναθεωρητισμό, όταν η ιστορία τους ξεκινάει όταν το Αιγαίο, και όχι μόνο το Αιγαίο, όλη η Ανατολική Μεσόγειος ήταν μια Οθωμανική λίμνη. Μα το επικαλούνται και πρόσφατα. Και θέλουν άμεσα ή έμεσα.
3: Παλιότερα ήταν μια ελληνική λίμνη.
2: Ακριβώς. Όχι, σας λέω, οι Τούρκοι πώς το βλέπουν. Okay. Πρέπει
3: όχι,
2: να
3: το επιχείρημα είναι αυτό. Παλιότερα ήταν ελληνική λίμνη.
2: Ήταν ελληνική λίμνη και τα σύνορα της καρδιάς μας, άμα δούμε με τον Μέγα Αλέξανδρο που έφταναν,
3: σύνορα της καρδιάς μας
2: ήταν όλος ο κόσμος τότε.
3: Σωστά.
2: Σας λέω όμως πώς σκέφτονται εκείνοι. Και δυστυχώς όλη αυτή η προπαγάνδα που υπάρχει μέσα στην Τουρκία για το μίσος προς τη χώρα μας, και δυστυχώς και βλέπουμε, και το λέω με τα λύπης, ότι δεν πρόκειται αυτό το καθεστώς να μπορέσει να κάνει τον κόσμο, το λαό του, να θέλει μια ειρηνική συνύπαρξη. Η Γαλάζια Πατρίδα τι λέει που την περάσανε τώρα στα σχολεία, ότι
3: είναι.
2: Το μισό Αιγαίο ήταν τουρκικό έδαφος ουσιαστικά, και από λάθος έχει βρεθεί στις Ελλάδας έτσι την επικράτεια. Οπότε 20-30 χρόνια μετά, 30-40 εκατομμύρια νεότουρκοι θα έρθουν και θα ζητήσουν από εμάς τον λογαριασμό. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό και πρέπει
3: εγώ
2: να λάβουμε τα μέτρα μας.
0: Ναι. Κύριε Καρταμάνη,
1: να συμπληρώσω ότι τελικά θα το θέλαμε εμείς σαν Ελλάδα, αλλά τελικά τα διεθνή ζητήματα δεν επιλύονται μόνο με το διεθνές δίκαιο. Βλέπουμε ότι χρειάζεται να έχουμε και ισχύ. Ο γείτονάς μας απέναντι καταλαβαίνει μόνο με ισχύ. Καταπατεί τις διεθνείς συνθήκες, καταπατεί το διεθνές δίκαιο και μόνο το εφαρμόζει μόνο όταν τη συμφέρει. Δηλαδή κάνει επιλεκτική εφαρμογή η Τουρκία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για να ανοίξουμε αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Βάζια Πάρκα, διότι αφορά και τα νησιά μας. Και θυμάμαι το τελευταίο δεδομένο, κύριε Λιακάκο, ότι σε αντίθεση με εμάς που μείναμε σε μία πρώτη κίνηση, βεβαίως μετά ήρθε ο περίφημος χάρτης, ο οποίος κατέθηκε, ο περίφημος χάρτης Σεβίλης και όλα τα σχετικά, ότι οι Τούρκοι πήγαν ένα βήμα παραπάνω. Έφερε δηλαδή και συντεταγμένες τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ουσιαστικά καθόρισαν. Με μια απίστευτη αυθαιρεσία. Θυμάμαι καλά, μας έλεγε η κυρία Κιβέλου, 1150 συντεταγμένες για το θαλάσσιο πάρκο το οποίο είναι στα νερά της Δωδεκανήσου. Δηλαδή Ρόδο, Καστελόριζο κτλ.
2: Είναι απίστευτο. Να πούμε κάτι. Από πλευράς διεθνούς δικαίου, για να κάνεις ένα θαλάσσιο πάρκο πρέπει να έχεις δικαιοδοσία. Δηλαδή να έχεις χωρικά ύδατα να έχεις κήρυξη και ΑΟΣ. Οι Τούρκοι προσπαθήσανε να δημιουργήσουν ένα παράνομο πάρκο και μετά εκ των υστέρων να το βαφτίσουν δικαιοδοσία. Εκτός πραγματικότητας. Γιατί το κάνουν αυτό? Αφενός το Καστελόριζο τρέμουνε το σύμπλεγμα της Ρόδου με το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, διότι λειτουργεί ως ένας γεωπολιτικός πολλαπλασιαστής προς Ανατολάς και μπορεί να δώσει δυνητικά ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι κομμάτι θαλασσοχώρου που μπορεί η Ελλάδα να έχει αποκλειστικά κυριαρχικά δικαιώματα στο βυθό, το υπέδαφος, τη στήλη του ύδατος και την επιφάνεια του ύδατος, χωρίς να προκαλεί έτσι ζημιά στο περιβάλλον ή στο τουρισμό. Ένα θαλασσοχώρο ο οποίος θα μπορέσει να βγάλει από το αδιέξοδο τη χώρα μας οικονομικά, θα μπορέσει ενδεχομένως να παίξει σημαίνον ρόλο για να αντιστραφεί το δημογραφικό. Η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Κάθεται και λέει ότι είναι ένα νησάκι το οποίο είναι απέναντι στην τεράστια ακτογραμμή, ψεύδονται ασυστόλως. Το Καστελόριζο είναι 14-15 νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Είναι γεωπολιτικός πολλαπλασιαστής των ανατολικών ακτών της Κρήτης, της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου και λοιπόν νησιών και νησίδων. Και σε πλήρη επίρρεια θαλάσσιων οικονομικών ζωνών εφαυτόμαστε με την Κυπριακή ΑΟΣ. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αρχίσουμε συνομιλίες με την Κύπρο για οριοθέτηση ΑΟΣ, ώστε να σύρουμε την Τουρκία στο δικαστήριο. Μας. Προσέξτε όμως. Δυστυχώς, όταν επικαλύπτονται Όταν ναι. επικαλύπτονται οι θαλάσσιες οικονομικές ζώνες, ναι. όχι τα χωρικά ύδατα, διότι ακούμε κάτι μπούρδες, και το λέω έτσι και το ακούμε και από ανώτατους αξιωματούχους, ότι εάν επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα, θα βγεις στις τουρκικές ακτές. Το άρθρο 15 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας λέει ότι όπου η απόσταση είναι σε επίπεδο χωρικών υδάτων, υπάρχει μέση γραμμή. Αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω και για τους S400 κάτι.
0: Ναι, και θα κλείσουμε με αυτό.
2: Αν επιτρέπετε, βεβαίως, μπορεί ο Τραμπ να θέλει, μπορεί η Τουρκία να θέλει. Αυτό που σωστώς υπόθηκε από τους αγαπητούς συνομιλητές πριν είναι ότι η Αμερική μέσα έχει ένα αξιακό σύστημα κανόνων. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχουν δύο νόμοι. Ο νόμος Κάτσα και ο νόμος NDAA. Ο νόμος δηλαδή περί αντιπάλων της Αμερικής που υπάχθηκε η Τουρκία και η τουρκική βιομηχανία το 2020 και ο νόμος των ενόπλων δυνάμεων της έγκρισης για τις ενόπλες δυνάμεις που λέει ξεκάθαρα ότι τα F-35 δεν πάνε στην Τουρκία και θα πρέπει εκεί να συνηγορήσει και να υπογράψει ρητός ο Μάρκο Ρούμπιο και το Πεντάγωνο γι' αυτό, αν δεν θα ξαναβρεθεί σε τουρκικά χέρια, εάν δεν θα επιστρέψει, αν θα είναι κάπου μακριά την Τουρκία και αν δεν θα έχει η Ρωσία επιρροή. Και προσέξτε, ο Ρούμπιο ήταν ο αρχιτέκτονας του East Med Act, του νόμου για συνεργασία για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο με τον Μπομπ Μενέντες, που τότε είχε προγγίξει την Τουρκία και έλεγε ότι δεν πρέπει τότε σε καμία περίπτωση να πάρει τα S-400. Οπότε ένας άνθρωπος που έχει πολιτικές φιλοδοξίες και για την Προεδρία των ΗΠΑ δεν μπορεί να εκτεθεί. Από εκεί και πέρα είναι και οι τέσσερις επιτροπές του Κογκρέσου, η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής της Γερουσίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και το ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, το Coalitive Military Edge, που τι λέει, ότι μπορεί να παγώσει οποιοδήποτε αίτημα του Τραμπ, μπορεί να δημιουργήσει νέους νόμους και προσκόμματα για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 και επίσης δεν μπορεί να δώσει F-35 ανταγωνιστική τεχνολογία σε χώρα που απειλεί άμεσα ή έμεσα το Ισραήλ, και έχουμε δει αποδεδειγμένα ότι μέσα στην Τουρκία υπήρχαν επιχειρήσεις και οντότητες που χρηματοδοτούσαν τη Χαμάς. Αποδεδειγμένα η Τουρκία έχει ένα θεωρητική ατζέντα εις βάρος των συμφερόντων του Ισραήλ. Το βλέπουμε και στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε, αν προσθέσουμε και το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το ελληνοαμερικάνικο λόμπι, το αμερικάνο-αρμενικό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα 3 Νοεμβρίου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποστεί συντριπτική ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχει μόλις 32% δημοφιλία, κάτι που αντανακλά και στη Γερουσία και στους γερουσιαστές, καταλαβαίνετε ότι είναι όνειρα θερινής νυχτός να πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Θυμηθήκατε και τον περίφημο Ρόμπερ Μενέντες, αλλά εκείνο σε σέλα φαμ, έτσι. Yeah. Το λέω γιατί είχε αξία.
2: Που δεν με εμάς και μπλέξει με την Αίγυπτο.
0: Ναι, είχαμε στην περιοχή, τον είχαμε υποδεχτεί και στα Δωδεκάνησα και τα λοιπά, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Εάν κανείς αφήσει εκείνη την χρυσή ισορροπία ή δεν πιάσει καλά τον κάβο, το λέω χαρτολογώντας, κύριε Βενέρη. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κύριε Γιακάκο, κύριε Καρταπάνη.
2: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Βενέρη, ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Φωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότερες δόσεις και περιθώρια ένταξης για μεγαλύτερο αριθμό φυλετών προβλέπει το νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, ο μέγιστος αριθμός των δόσεων αυξάνεται στις 120, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που κατέχουν.

0: Κόσμος 938.
1: Μπορούν κατόπιν αίτησής τους να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120. Ως άκρως προκλητική χαρακτήρισε την περίοδο που διανύουμε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου, μιλώντας στο Κόσμος. Αναφερόμενος στις διαδοχικές κρίσεις από την έναρξη της πανδημίας έως και την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πάπου χαρακτήρισε ανάσα για τους οφειλέτες τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των τελευταίων 15 ετών για αύξηση του αριθμού των δόσεων, για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως ανέφερε, υπάρχει αισιοδοξία ότι σημαντικός αριθμός επαγγελματιών και νοικοκυριών θα ενταχθεί στη ρύθμιση. Γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο μπορεί να συμβάλλει στην ανάκαμψη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Αναφερόμενο στο περιστατικό με τον Blue Carrier 2, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου σημείωσε ότι μετά τις συνομιλίες με την εταιρεία υπάρχει ενημέρωση για αποζημιώσεις το 100% για όσους υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, ανέφερε ότι περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν, ενώ το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο και σύμφωνα με την ενημέρωσή του δεν υπέστη ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για θεσμικά απαράδεκτη στάση, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να διασφαλίζει τη δυνατότητα όλων των εκλεγμένων συμβούλων να τοποθετούνται. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι στον τρίτο χρόνο της θητείας της εξακολουθεί να απαντά με γενικόλογες τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη λειτουργία του Δήμου. Στο επίκεντρο της κριτικής του έθεσε μεταξύ άλλων την αβαγωσωστική κάλυψη, το έργο του βιολογικού προϋπολογισμού 46,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και το διαγωνισμό για το σύστημα επιτήρησης με drones στη Μεσαιωνική Πόλη. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Ακραμίτη, ο κ. Βογιατζής ανέφερε ότι αναμένεται η οριστική έκθεση ελέγχου της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου. Όπως εξήγησε, από την έκθεση θα προκύψει αν διαπιστώνονται παραβάσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για την αποκατάσταση της περιοχής. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνολικά περιλαμβάνονται 29 θέματα, μεταξύ των οποίων έργα και παρεμβάσεις σε Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία προβλέπει μηνιαία ενίσχυση 1.000 ευρώ για 8 ειδικευμένους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες, όπως παθολογία, χειρουργική, ακτινολογία, εντατική και επεμβατική καρδιολογία, καθώς και 300 ευρώ για 9 ειδικευόμενους. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η ειδική φρουρά αναμένεται να ενισχύσει για πρώτη φορά τις Α και Β Δωδεκανήσου με στόχο την καλύτερη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, επισημένοντας την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στα νησιά. Με ενισχυμένη και αναβαθμισμένη παρουσία θα συμμετάσχει Ρόδος στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM London 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Η φετινή συμμετοχή έχει ως στόχο την περαιτέρω προβολή του νησιού στη Βρετανική αγορά, καθώς και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του ως τουριστικού προορισμού. Την αξιολόγηση της ΚΟ για πιθανή επέκταση του αεροδρομίου της έθεσε η Fraport στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου επενδύσεων στα 14 περιφέρειες.

0: 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της ΚΑΙΡ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6,95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6,99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9,98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Αμού, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
13: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
14: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
15: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτη. Φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
16: Τυρί Μίλνερ, φόρμα ή ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
17: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
18: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
19: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
20: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
21: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
23: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
24: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
25: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
26: Κόσμος ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόσμος ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 αναφέρε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της ομάδας πολιτών για μια πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου 12νήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
9: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο κόσμο ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγελώντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του Σώματος Κυριάκος Κασάπης δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στον κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην αναδείξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα 270 γραμμάρια 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,66. Μόνο στα 2 σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. 3ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Γιάννης Πάπου, χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόσμος ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 αναφέρε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9:30.

0: 9.38.
1: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
6: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rodos Air, feel free to breathe. Rodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο κόσμο ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγελώντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του Σώματος Κυριάκος Κασάπης δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στον κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και
6: τα
5: άλλο.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα special οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστράφακες ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη, 500 γραμμάρια, 2,99. Κολλιός, στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 500 γραμμάρια, 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα, 1050 γραμμάρια, 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Thank you.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόσμος ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για το Blue Carrier 2 αναφέρε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στο Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Διανίκ φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο Αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι Ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και family pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόσμος ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγελώντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του Σώματος, Κυριάκος Κασάπης, δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κ. Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στον κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο Νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
1: τα
0: εποχή.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2,69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο μαργαρίνι σόφτ 400 γραμμάρια 1,56. Αλατίνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
8: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέο πλαίσιο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο Κόσμος ανάσα για τους οφειλέτες τις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 αναφέρε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του σώματος δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε το Κόσμος ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του ακτινοθεραπευτικού κέντρου Δωδεκανήσου στο νοσοκομείο της Ρόδου, προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9:30.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
1: τα
0: της.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνος Ελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Νέο πλαίσιο για τα λήξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέποντας περισσότερες δόσεις και διεύρυνση των δικαιούχων. Ο μέγιστος αριθμός αυξάνεται στις 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Γιάννης Πάπου χαρακτήρισε μιλώντας στο κόσμο ανάσα για τους οφειλέτες στις νέες ρυθμίσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τον Blue Carrier 2 ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει από την εταιρεία, οι ζημιοθέντες θα αποζημιωθούν στο 100%, ενώ περίπου τα μισά οχήματα διασώθηκαν και το πλοίο κρίνεται επισκευάσιμο χωρίς ζημιές στο μηχανοστάσιο. Σφοδρή κριτική στη Δημοτική Αρχή Ρόδου άσκησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αφορμή τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καταγγελώντας παράλληλα ότι ο πρόεδρος του Σώματος Κυριάκος Κασάπης δεν του έδωσε το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού. Ο κύριος Καμπούρης έκανε λόγο μιλώντας στον κόσμο για θεσμικά απαράδεκτη στάση. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ΑΠΕ είναι μονόδρομος, δήλωσε στον κόσμο ο Γιάννης Βογιατζής, μέλος της Ομάδας Πολιτών για μια Πράσινη Ρόδο. Όπως ανέφερε σε συνεννόηση με τη Δημοτική Ενότητα Καταβιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία της προσφυγής σε συνεργασία με δύο δικηγόρους. Στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Δωδεκανήσου στο Νοσοκομείο Ρόδου προχωράει η διαδικασία του διαγωνισμού. Το θέμα αφορά την έγκριση του πρώτου πρακτικού και αποτελεί το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Περιφερειακής Επιτροπής.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.